Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

θεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

crise. Βαμμένη να σε φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια.

0: Ira.
1: Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει.
2: Τι με κοιτάς?

0: this. Βαμένινα σε φέγγει φως αρρωστημένο.
1: Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα,

ευχαριστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα,

0: Στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: τη ζωή μου επιβλέπω.
1: Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 4.

εγώ απάντουσα ίσως. Κι όταν μου ήρθε να στο πω, χάθηκες μες στο πλήθος. Μάγισσα ψεύτρα, θερό ξωτικό.

με έστειλες με δυο φιλιά στο πιο γαμάτο αστέρι. Μάγισσα ψεύτρα, τρελό ξωτικό.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το προς τα έξω μας φταίει. Το προς τα έξω μας φταίει. Μες στους καθρέφτες των μαγαζιών όλο ξαφνά το βλέμμα μου γυρίζοντας βλέπω. Μες στους καθρέφτες των μαγαζιών όλο ξαφνά το βλέμμα μου γυρίζοντας βλέπω. Το βλέμμα μου την αδιέξοδη ματιά του σφασόμενου ζώου. Το βλέμμα μου την αδιέξοδη

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 5.

0: 이렇게.
1: Στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθή και στην Αττική 2,5. Προτάσει ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 6. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει καφέ στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί στην αρχή που είχαμε οι δυο μας πρωτοβγεί.

Οσκορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κυλαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά. Μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά της σκοτεινή.

Στο δασάκι του αιώτη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σαν να πέφκω ακουμπά στο μπλουτζί ξαναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφελτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Δεν

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά? Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό στο κόκκινο, 105 και 5 στο κόκκινο, και την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο. Κυριακή πρωί σήμερα, 7 η ώρα και 2 λεπτά και 44 δεύτερα. Ο κύριος Μανώλης Πολέντας είναι εκείνος ο οποίος σας καλημερίζει και σήμερα, και ο Σπύρος Παπακώστας θα μας ρυθμίσει τον ήχο και σήμερα. Ακόμα δεν έχω χορτάσει να βλέπω τον Σπύρο, γιατί είχαμε μια απουσία, όπως έχουμε ξαναπεί, 2,5 ετών. Και είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα μέχρι τις 8 περίπου. Και σήμερα δεν θα έχουμε κάποια συνέντευξη, οπότε θα έχουμε και τον χρόνο να μεταφέρουμε κάποιες ειδήσεις σε εσάς, ανακοινώσεις μάλλον, γιατί οι ειδήσεις δεν νομίζω ότι μας αρέσει να μεταφέρουμε και τέτοια ώρα που είναι. Δεν είναι και τόσο ωραίες για να σας μεταφέρουμε. Αλλά θα ανακοινώσουμε σημαντικές ημερομηνίες συναυλιών στην πόλη, καθώς και εδώ και εκεί θα σχολιάσουμε πράγματα που συμβαίνουν, τα οποία μας επηρεάζουν την ψυχολογία, όπως πολύ λανθασμένα λένε πολλοί άνθρωποι. Αυτό επηρεάζει την ψυχολογία μου. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη, μια από τις κοινωνικές επιστήμες, και δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζεται. Επηρεάζεται μάλλον όταν γίνεται κάποια έρευνα μέσα σε αυτήν, αλλά με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε, εγώ τουλάχιστον μπορούσα να πω, αυτό που συνέβη χθες το βράδυ, ξέρω εγώ, με μια μεγάλη συναυλία που έγινε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο της Αθήνας, μου επηρέασε την κοινωνιολογία. Μην επηρεάζεις, μην μου χαλάσεις την κοινωνιολογία μου. Καλημέρα λοιπόν. Εμείς θα, ίσως αν προκύψει, θα σχολιάσουμε και κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας σε θέματα κοινωνικοπολιτικής φύσεως, ελπίζοντας βέβαια ότι δεν θα θίξουμε κάθε φορά και ακαριέως μάλιστα την καθεστική αντάξη του τόπου. Αυτό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με Σοπάν σήμερα. Θα ακούσουμε τον πάρα πολύ αγαπημένο σε πάρα πολλές κοινωνίες Βλάντιμιρ Ασκενάζη, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και εδώ στη χώρα μας, από το 1964 που εμφανίστηκε στο Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών τότε. Ο Σπύρος δεν είχε γεννηθεί, εγώ ήμουν πολύ μικρός για να βρεθώ στο Ηρώδιο, ήμουν και σε άλλη πόλη της χώρας.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη Νατάσα. Καλημέρα σας, εξαιρετική αρχή, καλή εκπομπή. Και κάτι άλλο επίσης. Και και καλή συνέχεια. Πολύ ωραία. Βλέπουμε και μια πολύ ωραία εικόνα που έχει φτάσει σε εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μιας και ξεκινήσαμε λίγο, αν θυμάμαι καλά, χιουμοριστικά, δεν ξέρω, είπαμε τίποτε που ήταν. Ναι, εντάξει. Θα ήθελα να συμπληρώσω για τον Σοπάν έναν πάρα πολύ αγαπημένο συνθέτη, τον οποίον σεβόμαστε και ακούμε συχνά. Να συμπληρώσω ότι ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του Σοπάν υπήρξε ο Βλαδιμίρ Ντεπασμάν, ένας Ουκρανός πιανίστας, ο οποίος έζησε από το 1848 μέχρι το 1933. Ο Ντεπασμάν συχνά έφτανε αργά στα κονσέρτα του, αλλά όταν έμπαινε καθήλωνε το κοινό με ένα διαπεραστικό βλέμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο και στη συνέχεια αυτό που θα σας πω, φίλες και φίλοι, είναι κάτι που πολύ συχνά όταν βρίσκομαι σε αίθουσες συναυλιών και υπάρχει όλη αυτή εντάξει, πολύ σωστή προσοχή που δίνει ο κόσμος, που αν θέλει να βήξει δεν βήχει, που εάν ο διπλανός κουνηθεί λίγο τον κοιτάνε όλοι περίεργα κτλ. Καμιά φορά εμάς, ας πούμε, τους αριστερούς ανθρώπους μας τις πάνε κάτι τέτοια.

να γίνεται λίγο φασαρία, ρε παιδί μου, κάτι καλό. Με όλο το σεβασμό βέβαια προς τον σολίστα, αλλά τέλος πάντων έμπαινε λοιπόν, καθήλωνε το κοινό με ένα διαπεραστικό βλέμμα. Όπως και ο Μάνος Χατζηδάκης ενίοτε, αν κάποιος δεν του άρεσε, του Ντεπασμάν, δεν δίστασε να τον διώχνει από την αίθουσα. Κάποτε ενοχλήθηκε από ένα πολύ παραφορτωμένο καπέλο που φορούσε κάποια και αρνήθηκε να παίξει μέχρι να αποχωρήσει το πρόσωπο που το φορούσε το καπέλο. Θυμάμαι μια συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη σε ένα γήπεδο εδώ στην Αθήνα που δεν το αγαπάμε και πάρα πολύ, εσύ και εγώ εκεί προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που επειδή ένας περπατούσε πάνω στην κερκίδα ψηλά, γεμάτο, ήταν λίγο μετά τη Χούντα, Σπύρο, εσύ ήσουν ακόμα μωρό, τον κοίταζε ο Μάνος, τον είδαμε όλοι να κοιτάζει επάνω στην τελευταία, στην κορυφή της κερκίδας, και βλέπουμε έναν άνθρωπο να κινείται. Ο Μάνος Χατζηδάκης τον κοίταζε μέχρι που κάθισε και μετά άρχισε να συνεχίζει. Άρχισε να συνεχίζει να παίζει. Λοιπόν, ο Ντεπασμάν λοιπόν έδιωξε ένα πρόσωπο από την αίθουσα όπου θα ερμήνευε έργο του Σοπάν, επειδή δεν του άρεσε το καπέλο που φορούσε. Όταν έπαιζε ο Ντεπασμάν, σχολίαζε διαρκώς τα κομμάτια και τη δική του ερμηνεία. Μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Και τώρα η μελωδία, ανακοίνωνε, ή αυτό το τμήμα είναι πολύ δύσκολο. Όταν πλησίαζε σε ένα απαιτητικό σημείο, ενθάρρυνε τον εαυτό του με ένα ολόψυχο «Κουράγιο Ντεπασμάν». Αν το είχε παίξει επιτυχώς, συνέχερε τον εαυτό του «Μπράβο Ντεπασμάν». Μολονότι πολλοί έβρισκαν τα χούγια του Ντεπασμάν ανυπόφορα, ας πούμε ο Ραχμάνινοφ τον θεωρούσε τσαρλατάνο, άλλοι θεωρούσαν ότι άξιζε παρά τις εκκεντρικότητες. Ο εκφραστικός, μάλλον οι εκφραστικές του ερμηνείες επαινούνταν ιδιαίτερα, και ο Λίστ κάποτε είχε πει απευθυνόμενος στο κοινό του, όσοι δεν έχουν ακούσει τον ίδιο τον Σοπάν, τον ακούν εδώ απόψε. Αυτό κι αν είναι κάτι. Τα δύο ονόματα συνδέθηκαν τόσο στενά που ένας Αμερικανός κριτικός έδωσε στον άλλοτε γελίο, άλλοτε λαμπρό Ντεπασμάν το παρατσούκλι Σοπεντζής κατά το Χιμπατζής. Όλα αυτά τα ωραία, κυρίες και κύριοι, μας αρέσει να ψάχνουμε και να βρίσκουμε όταν προετοιμάζουμε αυτή την εκπομπή, όταν η γάτα μας επιτρέπει να την ετοιμάσουμε, γιατί πολλές φορές μπαίνει ανάμεσά μας στον παραγωγό και στο έργο και τον καθυστερεί κάπως. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με Μαρίν Μαρέ, έναν συνθέτη τον οποίον αν δεν ακούσουμε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα δεν πάει καλά η μέρα μας, από το τρίτο βιβλίο «Κομμάτια για βιόλες Νταγκάμπα». Θα ακούσουμε την σονάτα με επιγραφή Allemand ή Allemand από το σχήμα Spectre de la Rose. Ο δίσκος είναι μουσική για βιόλα Νταγκάμπα για τον βασιλιά Ήλιο. Σε μια ηχογράφηση του 1995 θα το ακούσουμε από το σχήμα αυτό Spectre de la Rose, το οποίο ιδρύθηκε το 1991 και έχει κάνει τις πιο πολλές ηχογραφήσεις του με την ετικέτα Naxos.

Ωραία, και μετά από αυτό, κυρίες και κύριοι, να σας ανακοινώσουμε κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο και που θα συμβεί στην πόλη και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Μιλάμε για τις νύχτες κλασικής μουσικής στην Γενάδιο Βιβλιοθήκη, εκεί στο Κολωνάκι. Υπάρχει το Kotzen Hall, όπως λέγεται, και η Γενάδιος Βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Αναπήρων Πολέμου, στον αριθμό 9, ένα μεγάλο κτίριο, δεν το χάνεις, το περνάς από εκεί. Και λοιπόν αυτή η βιβλιοθήκη, η Γενάδιος, της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, στην Αθήνα, και το Ίδρυμα Schwartz, η Schwartz, θα παρουσιάσουν για 12η συνεχή χρονιά τις νύχτες κλασικής μουσικής στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, όπως είπαμε παραπάνω, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Έως και τις 4 Οκτωβρίου το μουσικό σύνολο Curtis On Tour έρχεται και πάλι στην Αθήνα με ένα φεστιβάλ μουσικής δωματίου, όπως κάθε φθινόπωρο από το 2015. Είναι η 12η φορά, βέβαια, αν συμπεριλάβαμε και το 2015. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Μότσαρτ, Μπετόβεν, Ραβέλ, Ντεμπισί, Σοπάν, Ντοχάνη και Ραχμάνινοφ, αλλά και Σούμαν, αλλά και Μπραμς. Και θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα του ρεπερτορίου μουσικής λοιπόν δωματίου. Όλες οι συναυλίες αυτές που ξεκινούν, όπως είπαμε, από τις 2 και τελειώνουν στις 4 Οκτωβρίου, ξεκινούν στις 8 η ώρα το βράδυ. Και προσέξτε παρακαλώ, σε μια περίοδο που ο Πρωθυπουργός της χώρας μας λέει ότι πάμε πολύ καλά, διότι έτσι του λένε οι οίκοι αξιολόγησης. Παρόλα αυτά όμως, εμείς, επειδή δεν το πιστεύουμε αυτό, σπάνια πιστεύουμε τι λέει αυτός ο κύριος, η είσοδος είναι ελεύθερη σε αυτές τις βραδιές, με δελτία βέβαια προτεραιότητας που διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξη κάθε συναυλίας. 7 η ώρα λοιπόν, στις 2 του μηνός, όποιος ενδιαφέρεται και όποια, μία ώρα πριν, 7 η ώρα, για να παραλάβει το δελτίο προτεραιότητας, ώστε να καταφέρει να μπει μέσα και να απολαύσει μία βραδιά με έργα μουσικής δωματίου. Μπέλα Μπάρτοκ θα ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 5, θα ακούσουμε εμείς το τέταρτο μέρος, το Αντάντε, από το μουσικό σύνολο Rubin Quartet, ένα σύνολο που ιδρύθηκε το 1992, είναι γερμανικό και η ηχογράφηση είναι του έτους 2007.

0: κοιτάζω το ρολόι εδώ, κυρίες και κύριοι, και προλαβαίνω, βλέπω να σας ενημερώσω ότι με ενημέρωσε και εμένα η Εθνική Λυρική Σκηνή ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τον Ορφέα του Κλαούντιο Μοντεβέρντι σε νέα σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού καλλιτέχνη William Kentridge και ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα του Νίκο Μιούλη. Ο Ορφέας, μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον Βρετανικό Φεστιβάλ του Glyndebourne και την Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, θα εγκαινιάσει λοιπόν τη σεζόν 2026-27 από τις 30 Οκτωβρίου, save the date που λέμε εδώ στη χώρα μας, 30 Οκτωβρίου λοιπόν, έως και τις 14 Νοεμβρίου του τρέχοντος, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος σε μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τερζάκη. Σημειώνεται ότι η πρώτη παρουσίαση της παραγωγής τον περασμένο Ιούνιο στο φεστιβάλ του Glyndebourne απέσπασε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από το κοινό και τους κριτικούς, κυρίες και κύριοι. Σημειωτέων ότι η κορυφαία βρετανική εφημερίδα The Guardian έκανε λόγο για την εκρηκτική δημιουργικότητα του William Kentridge, ενώ ο κυριακάτικος Observer έκανε λόγο για μια εικαστική γλώσσα εισαγωγικά πλούσια, τολμηρή, αντιπαραθετική και αιμονική εισαγωγικά. Φυσικά στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ο ίδιος ο μύθος του Ορφέα, μια ιστορία όπου ο έρωτας, η απώλεια και η δύναμη της τέχνης συναντώνται με τον θάνατο. Με τι άλλο στο τέλος. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το διάλειμμά μας να ακούσουμε κάποιο μήνυμα του σταθμού και έπειτα όταν επιστρέψουμε θα ζητήσω από τον Σπύρο Παπακώστα να ακούσουμε το Intermezzo σε La Mizona, έργο 118 του Brahms, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ στους 105.5 στο κόκκινο.
1: Στο κόκκινο. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, όσες και όσοι ανοίγετε τώρα τους δέκτες σας. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο από τους 105 και 5 στο κόκκινο με τον Μανώλη Πολέντα στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου. Όπως προείπαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με Brahms, ακούσαμε το Intermezzo σε La Mizona, έργο 118 αριθμός 2, με σολίστε τον Στίβεν Κοβάσεβιτς σε μια ηχογράφηση του 1981. Σπύρο, δεν είχαμε έναν Κοβάσεβιτς εμείς, έναν παιχταρά στον Ολυμπιακό? Κοβάσεβιτς το λέγανε, που κατόπιν, που έβαζε ωραία γκολ, κατόπιν έπαθε, είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του και μέχρι πρόσφατα όμως, νομίζω ακόμα και τώρα, ίσως είναι ένας από τους σκάουτερ του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε. Το ποδόσφαιρο είναι μία από τις άλλες ασχολίες μας σε αυτή τη ζωή. Το αγαπάμε πάρα πολύ και το θεωρούμε ποίηση. Παρόλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την τέχνη αυτή. Λοιπόν, γεννημένος το 1940 ο Στίβεν Κοβάσεβιτς, Αμερικανός βέβαια, είναι και μαέστρος και είναι πολύ διακεκριμένος ειδικά για τις ηχογραφήσεις του σε έργα Μπάρτοκ, Μπετόβεν καθώς και Σούμπερτ. Τώρα, πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι ο Γιώχανες Μπράμς, ο οποίος ήταν Γερμανός βέβαια, γεννήθηκε στις 7 Μαΐου και πέθανε 7 Μαΐου του 1833 και πέθανε στις 3 Απριλίου του 1897, και τον οποίον έχουμε ακούσει σε αμέτρητα παιδικά κυνηγητά και μουσικά κουτιά, είπε κάποτε ότι αν υπάρχει κάποιος εδώ που να μην τον έχω προσβάλει, του ζητώ συγγνώμη. Έχουν κάτι ωραία έτσι ανέκδοτα για τους συνθέτες όταν θέλει κάποιος να ψάξει να δει τι ήταν. Να προσθέσω εδώ ότι στα μέσα του 19ου αιώνα οι ρομαντικοί συνθέτες Μπερλιόζ, Λίστ και Βάγνερ είχαν κάνει τόση εντύπωση στο κοινό που ό,τι είχε προηγηθεί θεωρείται ξεπερασμένο. Έτσι. Αν η μουσική δεν έβγαινε πηγαία σαν χύμαρος αισθημάτων, παρασύροντας το κοινό με την ορμή της, τότε δεν άξιζε. Ο Γιώχανες Μπράμς όμως διαφωνούσε πάνω σε αυτό. Κατά αυτόν, η μουσική δεν χρειάζεται να είναι έντονα συναισθηματική και δομικά ριζοσπαστική. Οι σονάτες, οι κανόνες και οι φούγγες έχουν την αξία τους, πίστευε. Μοιάζει λογικό, αλλά εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπους λογικούς. Από τη στιγμή που και ο Μπράμς παρουσιάστηκε ως εναλλακτική στον Λίστ και τον Βάγνερ, υπέστη ανελαίητες επιθέσεις στον πόλεμο των ρομαντικών. Ναι, έτσι έγινε γνωστή αυτή η διαμάχη. Ήταν ένας πόλεμος στον οποίο ο εριστικός Μπράμς συμμετείχε πολύ ευχαρίστως, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 37, 7 και 37 και 55 δεύτερα. Και εμείς θα συνεχίσουμε, αν δεν κάνω λάθος, με Τσαϊκόφσκι. Θα ακούσουμε από το έργο 48 της Σερενάτα για έγχορδα σε ντο μίζωνα, το πρώτο μέρος, το οποίο θα σας πω μετά. Θα σας πω μετά, είναι μια λεπτομέρεια που θα μου άρεσε να σας πω μετά που θα έχουμε ακούσει αυτό το πρώτο μέρος από τη Σερενάτα για έγχορδα σε ντο μίζωνα, έργο 48.

Ναι, αυτό ήθελα να προσθέσω, κυρίες και κύριοι, που λέγαμε πριν, διότι αυτό που ακούσαμε τώρα, αυτή η εκδοχή της σερενάδας για έγχορδα σε ντο μίζωνα, έργο 48 του Τσαϊκόφσκι, το πρώτο μέρος, ήταν ένα encore, έκπληξη encore του αείμνηστου Master Seiji Ozawa στις 6 Ιουλίου του 2011 στο Victoria Hall, στη Διεθνή Ακαδημία της Ελβετίας που βρίσκεται στη Γενέβη, με την οποία βέβαια ο ίδιος ο Σέιτζι Οζάουα ίδρυσε το 2004. Εξού και το παρατραμένο χειροκρότημα, το οποίο το διακόψαμε για να συνεχίσουμε εδώ. Κρατάει πολλή ώρα αυτό το standing ovation που έλαβε. Με την ευκαιρία αυτή χειροκροτήματος θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπημένο Δημήτρη, που μας έστειλε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για να μας καλημερίσει με λουλούδια και ένα ωραίο βάζο, και την αγαπητή Ρούλα, η οποία μας λέει καλημέρες σε εσάς και στην παρέα σας. Σπύρο, ακούς έτσι, σε μένα και στην παρέα μου. Καλώς ορίσατε στο κόκκινό μας με μουσικές που ανεβάζουν την ψυχική μας δύναμη. Μακάρι οι μουσικές αυτές να είναι διάχυτες σε όλο τον απλό κόσμο, να τον ενθαρρύνουν με τη μαυρίλα που υπάρχει γύρω μας. Ρούλα, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σου σχετικά με το τελευταίο αυτό, περί της μαυρίλας που υπάρχει γύρω μας. Υπάρχει πάρα πολύ, και δυστυχώς για εμάς συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που την προκαλούν αυτή τη μαυρίλα, Ρούλα, και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ένα είδος κατατονίας που έχει πέσει στην κοινωνία. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να στηρίζουν τον νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος στην περίπτωση που οι ίδιοι δεν είναι και τίποτε ζάπλουτοι, τους κάνει τη ζωή ακόμα πιο μαύρη. Αλλά αυτό πρέπει να μας το εξηγήσει κάποιος κοινωνικός ψυχολόγος, για να καταλάβουμε κι εμείς πώς γίνεται να συνεχίζεις να στηρίζεις μια εξουσία η οποία σου προκαλεί την απόγνωση, όταν, όπως μαθαίνω, λες ότι μετά τις 10 του μηνός έχει τελειώσει το εισόδημα και δεν έχεις παρά να περιμένεις μέχρι την επόμενη φορά που θα πληρωθείς για να μπορέσεις να καταναλώσεις τα βασικά που χρειάζεσαι για να αναπαράξεις, να αναπαραγάγεις την ύπαρξή σου και την εργασιακή σου δύναμη, που έλεγε κάποιος σύντροφος στο 19ο αιώνα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς κυρίες και κύριοι θα ακούσουμε τώρα Βιβάλντι. Θα ακούσουμε το κονσέρτο για όμποε και βιολί σε Σι ύφεση, έργο RV 548, σε μια ηχογράφηση του 1990, με σολίστε τον Neil Black στο όμποε, το Γεχούντι Μενούχιν ή Γεχούντι Μενούχιν στο βιολί, και Ζέρσι Μαξίμιουκ στο πιάνο. Να του συνοδεύει η ορχήστρα μουσικής δωματίου της Πολωνίας. Εμείς βέβαια θα ακούσουμε μόνο το δεύτερο μέρος, το Λάργο.

Πλησιάζουν προς το τέλος, κυρίες και κύριοι, και βλέπω πολύ ωραία μηνύματα που λαμβάνω εδώ πέρα. Πλήση εγκεφάλου λέγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, το κόκκινο ευτυχώς ανάμεσά τους. Γι' αυτό σας αγαπάμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα. Συμφωνούμε με αυτά που λες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τις πολύ ωραίες εικόνες που μου στέλνετε, παιδιά, και βίντεο με εικόνες από την περιφέρεια, με θάλασσες, με φεγγάρια και τέτοια, τα οποία είναι λίγο δύσκολο στο μεταξουργείο να τα βιώσεις καθώς περπατάς εκεί έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τελειώνουμε. Αλλά πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, θέλω να σας ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, ότι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 8.30 στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος θα εγκαινιάσει με το ρεσιτάλ του κουαρτέτου Μοντιλιάνι τον κύκλο Μπετόβεν 200, 200 χρόνια δηλαδή μετά τον θάνατο του μεγάλου Μάστερ, και που θα ξεδιπλωθεί σε ολόκληρη τη σεζόν αυτό το αφιέρωμα, και είναι αφιερωμένο στα ύστερα κουαρτέτα για έγχορδα. Αυτός ο κύκλος. Με τα έργα αυτά, ο Μπετόβεν ανανέωσε βέβαια ριζικά το είδος, αφήνοντας μια παρακαταθήκη που αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε σύνολο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις 4 Οκτωβρίου το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 6 σε Σι ύφεση μίζων, έργο 18, La Malinconia, και το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 16 σε Φα μίζων, έργο 135. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε φτάσει αισίως στο τέλος. Θα κλείσουμε με Μπαχ σήμερα, από τη σουίτα για σόλο βιολοντσέλο, αριθμός 6 σε ρε μίζωνα, έργο BWV 1012, 1012. Θα ακούσουμε την Ανιέρ Μπούλσμα στο βιολοντσέλο, και βέβαια θα ακούσουμε μόνο το πρελούδιο. Ευχαριστώ τον Σπύρο Παπακώστα για τη ρύθμιση του ήχου. Όλους εσάς και όλες εσάς, κυρίες και κύριοι, για την παρέα. Θα τα πούμε ξανά το ερχόμενο Σάββατο στις 7 ακριβώς. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βανστίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Δίνα Μπατζιά. Τραγικός είναι ο απολογισμός της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, καθώς και οι 6 άνθρωποι που αναζητούνταν ανασύρθηκαν νεκροί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αχρηστίας. Να σημειωθεί ότι από πέρυσι η κίνηση κατοίκων Πλάκας έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή. Το σχέδιο αποσιώπησης των ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε, τόνισε ο Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στο Earth News. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου μετώπου αριστερών δυνάμεων στη βάση ενός σαφούς προγράμματος και μιας συγκεκριμένης προγραμματικής συμφωνίας. Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να δώσουν η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εκτετάσεων του τραγουδιστή, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου στο Earth News. Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 40χρονος από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών ηλικίας 18, 20 και 25 ετών. Ο 40χρονος κατηγορείται επίσης για πορνογραφία ανηλίκων αλλά και για παράνομη κατοχή όπλου. Ισχυρό μπουρίνι χθες το βράδυ στη Σκιάθο πλημμύρισαν παραλιακοί δρόμοι και καταστήματα, ενώ σε εκτεταμένες περιοχές του νησιού συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία που πλήττει τις Ποράδες, Μαγνησία και τη Βόρεια Ανατολική Εύβοια αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα έως και την Πέμπτη στο μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή, νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντερφουλ συναντήθηκε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ στον ΟΗΕ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η συνάντηση διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών, ενώ πηγές που πρόσκειται στη γερμανική αντιπροσωπεία είπαν ότι ο Βάντερφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει το επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να τις κατονομάσει, επέκρινε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κινέζος Αντιπρόεδρος Χαν Ζενκ, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία των χωρών του κόλπου και καλώντας τη σχετική χώρα, όπως είπε, να σταματήσει να απειλεί την Κούβα και να άρει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εναντίον της. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την θετική ατμόσφαιρα που επικράτησε νωρίτερα αυτή τη εβδομάδα στο Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον χθεσινό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε την ΑΕΚ με 93-80. Νίκη του ΠΑΟΚ με 84-82 επί του Παναθηναϊκού που τον έστειλε στον τελικό του Super Cup, όπου απόψε στις 8 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
0: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια και από το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, καλή Κυριακή δηλαδή, και από αύριο στο μέτρο του δυνατού βεβαίως, όλα αυτά μια καλή εβδομάδα. Σπύρος Παπακώστας στην ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Με τη συγκεκριμένη σύνθεση θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Θα σχολιάσουμε μετά τις επικαιρότητες, θα μιλήσουμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Να σας πω τι θα συζητήσουμε και με ποιους, μιας και αναφέρθηκα στους καλεσμένους νωρίς. Με τον συνάδελφο, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου αλλά και οικονομολόγο, αυτήν την ιδιότητα δεν την έχω, Λεωνίδα Βατικιώτη, θα συζητήσουμε για την ενέργεια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Για ποιους λόγους πληρώνουμε τη βενζίνη τόσο ακριβότερα από όσο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλά για το μέσο όρο. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στην ελληνική αγορά ενέργειας? Και επειδή ξέρετε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, στο μυαλό σου σκέφτεσαι, το μυαλό σου πιάνει, σκέφτεται, βάζει εν πάση περιπτώσει με το μυαλδάξιο ένα θέμα συζήτησης, αλλά όταν έρχεται η ώρα να το συζητήσεις με τον καλεσμένο σου, έχουν προκύψει και άλλα θέματα. Δεν ξέρω αν έχει υποπέσει την αντίληψή σας. Αν τα πάτε καλά με τα social media, σίγουρα θα έχει υποπέσει αυτό το θέμα της αποκάλυψης που έκανε η Wall Street Journal σχετικά με την Αμερικανίδα πρέσβερα στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle, το ενεργειακό τοπίο και ένα συγκεκριμένο όμιλο. Δεν θα σας πω περισσότερα εδώ, θα τα πούμε όταν να συζητήσουμε με τον Λεωνίδα Βατικιώτη. Αλλά είπαμε, διανύουμε την περίοδο που σκέφτεσαι να συζητήσεις ένα-δύο θέματα και όταν ξημερώνει η μέρα κατά την οποία θα συζητήσεις, τα θέματα έχουν γίνει 4, 5, 6. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε για το ευρύτερο οικονομικό τοπίο, στον απόϊχο της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι. Να δούμε αν οι δύο γίγαντες της οικονομίας και της γεωπολιτικής μπορούν να βρουν έναν modus vivendi, ή αν εν πάση περιπτώσει τα χαμόγελα και το καλό κλίμα που επικράτησε στη συνάντησή τους ήταν κάτι που παραπέμπει απλώς στο τελετουργικό και θα συνεχιστεί το brand affair αμήλικτο, και τι θα σημάνει αυτό για την Ευρώπη, για τον υπόλοιπο κόσμο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον πολύ έμπειρο και στα διεθνή οικονομικά θέματα δημοσιογράφου

δημοσιογράφου Αντώνη Παπαγιαννίδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, δύο πράγματα θα ήθελα να σας πω. Μάλλον το ένα αφορά την επικαιρότητα, το άλλο είναι κάτι που υπέβησε στην αντίληψή μου και ομολογώ πως έκανε το χυλάκι μου να σκάσει λίγο, να χαμογελάσω. Αφορά την καθημερινότητα. Πάμε πρώτα στην πολιτική επικαιρότητα. Πολιτική, κοινωνική, εν προκειμένου. Χθες διάβασα, όπως κάνω συχνά, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τους κεντρικούς τίτλους. Αναφέρθηκα και σε αυτό της καθημερινής, αλλά δεν είχα προλάβει να δω τα ρεπορτάζ των εφημερίδων μέσα, στις μέσα σελίδες. Δεν πρόλαβα να το κάνω και με την καθημερινή. Διαπίστωσα εκ των υστέρων ότι η καθημερινή είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Λογικά θα έπρεπε να, λέω εγώ τώρα, να προναγγέλλεται και στην πρώτη σελίδα, να φαίνεται εν πάση περιπτώσει στην πρώτη σελίδα, στο λιντάκι που λέμε του πρωτοσέλιδου, εν πάση περιπτώσει, δικό του θέμα αυτό, ιεράρχηση. Το ρεπορτάζ ανέφερε το εξής, ότι οι κάτοικοι, συγκεκριμένα μια κίνηση πολιτών Πλάκας, είχε προειδοποιήσει για τους υφιστάμενους κινδύνους και με επιστολή, η οποία μάλιστα στάλει πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, λίγο αργότερα, 5η Οκτωβρίου ήταν συγκεκριμένα, 5η Οκτωβρίου. Είχε στείλει λοιπόν στην ηγεσία της πυροσβεστικής, είχε κοινοποιηθεί και σε άλλους φορείς, φορείς που θεωρούνται συναρμόδιοι. Είχαν πει άνθρωποι πως εδώ υφίστανται πολύ μεγάλοι κίνδυνοι λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων αφενός, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι διότι είναι πολλά μαγαζιά, πολλοί ανταγωνισμοί, ενδεχομένως να υπάρξουν και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και επειδή στα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών κάποια καλόπεδα ήθιστε να χρησιμοποιούν το πυρ, έτσι, εκρηκτικοί μηχανισμοί κτλ. Υπέβαλαν ένα αίτημα. Το αίτημα δεν αφορούσε μόνο τους ελέγχους, ήταν διπλό, αλλά αφορούσε και τη διενέργεια, αυτό ζητούσαν, μίας άσκησης πυρόσβεσης για την περίπτωση που κάποιο έκτακτο συμβάν σημειωνόταν στην περιοχή. Παναλαμβάνω, οι άνθρωποι με επιστολή ενημέρωσαν σχεδόν ένα χρόνο πριν, 5η Οκτωβρίου του 2026, και δεν βρήκαν ανταπόκριση. Δηλαδή, ουδενός το αυτή ίδρωσε. Κάποιος θα μπορούσε να αποδώσει αυτή την μακαριότητα είτε στη γενική αναβλητικότητα και αδράνεια που εν πάση περιπτώσει θα μας έλεγε και κάποιο κυβερνητικό στέλεχος πως χαρακτηρίζει την Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη ή αν θέλετε και από την εποχή του Καποδίστρια που σαν σήμερα παρεπιπτόντως δολοφονήθηκε, ή μπορεί να παραπέμπει και σε αυτό που είδαμε και στο κεφάλαιο Τρένα. Θυμάστε τι είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης? Μα ήταν δυνατόν, και το είπε έπειτα από το έγκλημα, έπειτα από την απώλεια 57 ψυχών. Μα θα μπορούσαμε να πούμε, εντάξει, είχαν προειδοποιήσει εργαζόμενοι, είχαν προειδοποιήσει τα σωματεία, θα μπορούσαμε να πούμε υπάρχει πρόβλημα, δεν θα μπαίνει κανείς στο τρένο. Μήπως υπάρχει λοιπόν ένας συνδετικός κρίκος με αυτό που έγινε ή που αν θέλετε δεν έγινε στην Πλάκα? Μήπως δηλαδή πριτάνευσε το «ελάτε τώρα, θα πηγαίνουμε και θα κάνουμε ελέγχους και θα αναστατώνουμε την περιοχή και θα κάνουμε και ασκήσεις πυρόσβεσης στην καρδιά της βαριάς βιομηχανίας των Αθηνών και ευρύτερα της Ελλάδας, στην Πλάκα που πλέον είναι μια συνοικία Airbnb και τίποτα παραπάνω? Ελάτε τώρα». Ξέρετε τι μου θυμίζει? Εσείς παλιότεροι θα είχατε δει τα σαγόνια του Καρχαρία του Spielberg το 1975 και δεν μπορείς παρά να θυμηθείς το δήμαρχο του νησιού, άμυτη πώς λεγόταν το νησί, το δήμαρχο του νησιού που για να μην φοβηθούν οι τουρίστες και για να μην χαθεί τουριστικό εισόδημα, να μην φύγουν δηλαδή τουρίστες ή να μην ανασταλεί η προσέλευση και άλλων, είχε κρύψει ότι υπάρχει ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας, ας πούμε, στα νερά εκεί γύρω και μάλιστα είχε κατασπαράξει και ένα ή δύο άτομα ήδη. Έτσι είναι ο σύγχρονος νεοφιλελευθερισμός τελικά. Έτσι είναι ο σύγχρονος νεοφιλελευθερισμός. Λοιπόν, σας είπα όμως ότι με κάτι έσκασε και το χυλάκι μου χθες, κάτι που αφορά την καθημερινότητα. Τελικά,
είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που βρίσκουν έναν τρόπο να λένε αυτό που θέλουν, κι ας είναι και επικριτικό, ασυνιστά παρατήρηση, προκαλώντας χαμόγελα και στους γύρω. Δηλαδή, χθες κινήθηκα με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Κάποια στιγμή ο οδηγός σταμάτησε για να πάρει μια κοπέλα, η οποία όμως δεν στεκόταν στη στάση, στεκόταν σε μια απόσταση 25-30 μέτρων, αλλά βάση περιπτώσει εκεί βρέθηκε το κορίτσι. Μπορεί να είναι αντικανονικό, και εξ όσο γνωρίζουμε θεωρείται αντικανονικό να σταματήσει ο οδηγός το όχημα, να το κινητοποιήσει και να μπουν επιβάτες σε σημείο πλην της στάσης, αλλά εν πάση περιπτώσει έκρινε πως υπήρχε απόλυτη ασφάλεια, δεν περνούσε κανένα μηχανάκι, δεν υπήρχε χώρος για να περάσει κανένα μηχανάκι, σταμάτησε. Όταν λοιπόν μπήκε μέσα η κοπέλα, της είπε: «Κοπέλα μου, συγγνώμη». Η κοπέλα τα χάσε, γιατί συγγνώμη? «Συγγνώμη που δεν είμαι ταξί», της είπε. Διότι κανονικά όταν σηκώνεις το χέρι όπου να είναι, εγώ θα έπρεπε να είμαι ταξί για να μπεις. Αφού δεν είμαι ταξί, συγγνώμη. Χαμογέλασε λοιπόν ο κόσμος, χαμογέλασε η κοπέλα, το κατάλαβε. Κοκκίνησε λιγάκι, αλλά χαμογέλασε, όλα καλά. Λίγο αργότερα, ένας οδηγός, ανεκδίγητος, τοποθέτησε το αυτοκίνητο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να προχωρήσει, δηλαδή στραβοτιμονιά, πείτε το. Μπήκε, εν πάση περιπτώσει, στη ζώνη, στον άξονα του λεωφορείου, γιατί για λεωφορείο επρόκειτο, και ο οδηγός γυρίζει και λέει: «Συγγνώμη που σε εμποδίζω, φίλε», έτσι. Άρχισαν να γελούν οι επιβάτες. Τα χάσε λίγο, άλλο. Συγγνώμη, τώρα κανονικά εγώ πρέπει να σταματήσω, εσύ να μπεις μπροστά μου, να μπεις όπου θες κτλ. Και άρχισε να γελάει βεβαίως όλο το λεωφορείο, όλοι οι επιβάτες. Είναι και πιο υγιεινό αυτό, ξέρετε. Δεν χαλάς τη ζαχαρένια σου και την υγεία σου με φωνές. Άμα είναι και οι άνθρωποι σε μια ηλικία, ο συγκεκριμένος οδηγός ήταν νέος, δεν ήταν σε μια ηλικία επικίνδυνη, το να ταράζεσαι ενδεχομένως να κοιμωνεί και κάποιους κινδύνους. Είχε βρει λοιπόν άνθρωπος το συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, ο Βασίλης από τον Άλυμο στέλνει ένα μήνυμα. Δυστυχώς αυτό έγραψα χθες χωρίς να έχω διαβάσει το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Ναι, Βασίλη, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είχες πιάσει την ουσία. Ότι όταν μετατρέπονται συνοικίες ολόκληρες σε ένα βασίλειο του Airbnb και τίποτα παραπάνω, τότε, ενώ υποτίθεται πως ακόμη και ο οικονομικός ορθολογισμός υπαγορεύει τους συνεχείς και αδιάλειπτους ελέγχους, μπλα μπλα μπλα μπλα, γίνεται το αντίθετο. Γίνεται το αντίθετο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο σαν σήμερα. Έχουμε και άλλα να σχολιάσουμε. Είμαι βέβαιος ότι κάποια θεματάκια θα τα θέσετε κι εσείς, έτσι πάντα το κάνετε, μέσω των μηνυμάτων σας. Πάμε να θυμηθούμε, υποβοηθούμενοι από το ηλεκτρονικό σαν σήμερα και από τη Wikipedia, γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 27η Σεπτεμβρίου. Πάει, το φάγαμε και το Σεπτεμβρίο, έτσι. Ήταν σαν σήμερα το 1825, όταν τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ένωσε στην Αγγλία, για αυτό βεβαίως, το Στόκτον με το Ντάρλιγκτον, ούτε 20 χιλιόμετρα απόσταση. Τότε όμως ήταν μια πραγματική επανάσταση, αν θέλετε ένα παιδί της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η λειτουργία της πρώτης σιδηροδρομικής γραμμής, σαν σήμερα το 1825. Σαν σήμερα το 1831, το είπα και λίγο νωρίτερα, ο Ιάννης Καποδίστιας, κυβερνήτης της Ελλάδας, τότε δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο από τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο Μαύρο Μιχάλη. Σαν σήμερα το 1905, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατύπωσε σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής. Και σαν σήμερα το 1941 άρχισε να γράφεται μια μεγάλη εποπία.

0: меня.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το άσμα που δημιούργησε, που εμπνεύστηκε ο Βασίλης Ρώτας για την είδηση του ΕΑΜ, ο ύμνος του ΕΑΜ, ο ύμνος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, που ιδρύθηκε, επαναλαμβάνω, σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 1941. Για την ιστορία να πούμε πως συμμετείχαν στην πράξη ίδρυσης και υπέγραψαν οι αντιπρόσωποι του ΚΚΕ, ήταν ο Λευτέρης Αποστόλου από πλευράς ΚΚΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας, ήταν ο Χρήστος Χομενίδης, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας, ήταν ο Ηλίας Τσιριμόκος, και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας, ήταν ο Απόστολος Βοιατζής. Τα υπόλοιπα, μια τεράστια ένδοξη ιστορία, που πολλοί θέλουν να αναθεωρήσουν και πασχίζουν να το κάνουν, αλλά όσα μέσα και αν χρησιμοποιούν, τελικά δεν θα το καταφέρουν και δεν το καταφέρνουν, λέω εγώ. Και από το 1941 πάμε στο 1975, γιατί οι τύρανοι δεν παραπέμπουν βεβαίως μόνο στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής. 1975 σαν σήμερα. Για τελευταία φορά έγιναν εκτελέσεις στην Ισπανία από το αιματοβαμμένο καθεστώς του δικτάτορα Φράγκο. Εκτελέστηκαν 5 μέλη μαχητικών αντιστασιακών οργανώσεων, ακολούθησαν διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο, ανακλήσεις πρεσβευτών, διαδηλώσεις παντού και στην Ελλάδα βεβαίως. Όσοι έχουν μια ηλικία όπως η δική μου θυμούνται πως οι διαδηλώσεις για τις εκτελέσεις εκείνες φαινόταν πως δεν στεκόταν στα πόδια του καλά του καθεστώς, και όπως πολλές φορές έχουμε πει, το θηρίο όταν νιώθει πως βρίσκεται στα τελευταία του γίνεται ακόμη πιο άγριο για όσο μπορεί. Το ίδιο βράδυ, το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, οι συντελεστές μιας ταινίας που παρουσιαζόταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης έκαναν ειδική μνήμα σε αυτή την εκτέλεση. Ποιοι ήταν οι συντελεστές? Οι συντελεστές της ταινίας «Ο Θίασος» του Θοδωρή Αγγελόπουλου. Πάμε τώρα στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
7: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Σπύρος Παπακώστας στην ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με το σαν σήμερα. Θα θυσιάσουμε σήμερα την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, δηλαδή των κεντρικών τίτλων. Μην μας κυνηγήσει πάλι ο χρόνος. Βλέπω εδώ μηνυματάκια σας, σχόλια, διάφορα θέματα. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει λοιπόν στο 1975, στις τελευταίες εκτελέσεις που έκανε το ανθρωπόμορφο τέρας που ονομαζόταν Φράνκο. Πάμε στο 1996, ήταν σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, όταν οριστικά ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, έχοντας την πλήρη υποστήριξη βεβαίως των ΗΠΑ και σε διπλωματικό επίπεδο. Θα παραμείνουμε στη Μέση Ανατολή, διότι σαν σήμερα, πριν από 2 χρόνια, οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις δολοφόνησαν τον Χασάν Νασράλα, τον επικεφαλής Χεσμπολάχ, με πυραυλική επίθεση. Αυτά σε ό,τι αφορά τα γεγονότα. Σε ό,τι αφορά τις γεννήσεις, θα εστιάσουμε σε ένα πρόσωπο, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς στην Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1939, γεννήθηκε στους μελισσουργούς της Σάρτας ο Γιάννης Μπανιάς, στέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού, αντιστασιακός βεβαίως, κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε και εξορίστηκε στο Παρθένι της Λέρου. Στη μεταπολίτευση συνέχισε την πολιτική του δράση μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ εσωτερικού. Το 1982 εξελέγει γραμματέας του Εν Λόγω Κόμματος. Το 1987, έπειτα από τη διάσπαση του ΚΚΕ εσωτερικού, συνέχισε την πολιτική του δράση στο ΚΚΕ εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά, έγινε και αρχηγός του ΚΚΕ εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά. Στη συνέχεια το κόμμα μετονομάστηκε σε Ανανεωτική Κομμουνιστική Αριστερά, ΑΚΟΑ δηλαδή. Το 2004 συνεργάστηκε εκλογικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκλογές του 2007 ο Γιάννης Μπανιάς εξελέγει βουλευτής επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Μπανιάς έφυγε από κοντά μας την 28η Μαρτίου του 2012. Και για να πάμε σε διάσημους που έφυγαν σαν σήμερα, εκτός από τον Νασράλα, στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη, ένας πολύ γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός και ένα ιστορικό στέλεχος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κινήματος έχουμε τσεκάρει εδώ. Ο ηθοποιός, ο Χρόνης Εξαρχάκος, έφυγε σαν σήμερα το 1984, παραπέμπει βεβαίως στην χρυσή και πιο εμπορική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, χρυσή ονομάστηκε τουλάχιστον. Σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 100 ετών παρακαλώ, ο Πιέτρο Ιγκράου, ιστορικός στέλεχος του PCI, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. Ο Ιγκράου από το 1947 ως το 1957 ήταν διευθυντής της UNITA, της εφημερίδας που αποτελούσε το δημοσιογραφικό όργανο του PCI. Επίσης ο Ιγκράου ήταν και βουλευτής του PCI φυσικά από το 1948 μέχρι το 1992. Διετέλεσε και πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής από το 1976 και το 1979. Ο Πιέτρο Ιγκράου ήταν επίσης γνωστός και για τις διαφωνίες με κάποιες πλευρές της πολιτικής που είχε χαράξει ο ηγέτης του PCI, ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, παρότι δεχόταν το σχήμα το θεωρητικό του ευρωκομμουνισμού, διαφωνούσε με τον Μπερλίνγκουερ σε ό,τι αφορά τον ιστορικό συμβιβασμό, δηλαδή την προσπάθεια της ηγεσίας του PCI, της γραμμής του Μπερλίνγκουερ, άρα και προσπάθειας της ηγεσίας του PCI, να επιτευχθεί και κυβερνητική συνεργασία με τους χριστιανοδημοκράτες. Ο Ιγκράου υποστήριζε ότι το PCI έπρεπε να έχει προσανατολισμό προς τα κοινωνικά κινήματα, τα συνδικάτα, τις προοδευτικές δυνάμεις της βάσης. Χρησιμοποιήσω τον όρο αριστερή εναλλακτική, εκεί πρέπει να αναζητήσουμε τις συνεργασίες και όχι με την δεξιά χριστιανοδημοκρατία στην χώρα. Αυτά σε ό,τι αφορά το σαν σήμερα. Όπως γνωρίζετε, συνήθως αφήνουμε τα σαν σήμερα που θα μας χρησιμεύσουν ως εισαγωγές σε κομμάτια για αργότερα, και το αργότερα είναι τώρα. Μας άφησε χρόνου σαν σήμερα το 2013 η Πόλη Πάνου, δεν χρειάζεται συστάσεις, μεγάλη λαϊκή ερμηνεύτρια. Και θα αρχίσουμε λοιπόν, θα ροκάρουμε συνέχεια, μην ανησυχήσετε εσείς που αδειμονείτε να ακούσετε ηλεκτρικές κιθάρες. Θα ροκάρουμε στη συνέχεια, θα
τιμήσουμε τη μνήμη της Πολυσπάνου με δύο κομμάτια. Το ένα, το Πάρε το δαχτυλίδι μου του Γιώργου Μητσάκη, το ακούμε τώρα.

Θα ακούσουμε, παραλαμβάνω, και δεύτερο τραγούδι από την Πολυπάνου. Να πάω όμως τώρα στα μηνύματά σας και στις ευχές σας για να τα αποδώσω. Ευχές και να διαβάσω μηνύματα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Αλβίνε, από την Ιθάκη. Δεν ξέρω να βρίσκεσαι στην Ιθάκη τώρα. Λοιπόν, γράφει ο συνονόματος Διονύσης. Διονύση, καλημέρα. Είναι περίεργο να μην λέει το μήνυμα που μόλις ακούσαμε το σποτάκι, πως το 2010 τη χώρα τη χρεοκόπησαν η Δημοκρατία και το Πασόκ. Και να αναφέρεται μόνο πως χρεοκόπησε η χώρα. Έχω ξαναστείλει παρόμοιο μήνυμα, δεν έχω ακούσει την άποψή σου. Έχω την εντύπωση ότι όχι απλώς θεωρείται αυτονόητο στις τάξεις των ακροατών του κόκκινου, αλλά θεωρείται αυτονόητο γενικώς, υπό την έννοια πως μέχρι το 2010 συγγνώμη, δεν είχε κυβερνήσει και κανένας άλλος, αν εξαιρέσει κανείς τα πολύ βραχίδια σχήματα και ατυχή, κατά τη γνώμη μου, της κυβέρνησης Τζανετάκη και της κυβέρνησης Ζολώτα, που ήταν μια παρονιχίδα πριν από την, μάλλον μετά από την διακυβέρνηση την οκταετή του Πασόκ και πριν από τη διακυβέρνηση των 3,5 χρόνων του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εκεί να δείτε πόσο ξέφυγαν τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος. Είναι κάτι που οι νεοφιλελεύθεροι το αποκρύπτουν, κάνουν ό,τι μπορούν. Θέλουν να συζητούν για τη δεκαετία του 80, αλλά αποσιωπούν πως η μεγαλύτερη αύξηση του δημόσιου χρέους σε ετήσια βάση, γιατί μιλάμε μόνο για 3,5 χρόνια, έγινε στα χρόνια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Παρέλαβε το δημόσιο χρέος το 69,9% και το παρέδωσε στο τέλος του 1993 στο 111% με ταυτόχρονη έκρηξη των ελλειμμάτων. Τέτοια ελλείμματα δεν είχαμε παρά μόνο στις παραμονές της εισαγωγής στα μνημόνια. Αφήστε που ταυτόχρονα είχαμε επιβράδυση του ρυθμού ανάπτυξης και ύφεση το 1993, ύφεση για πρώτη φορά έπειτα από το 87. Κλείνει εδώ η παρένθεση. Έχω λοιπόν την εντύπωση πως αυτό που θα ήθελες να διευκρινίζεται θεωρείται αυτονόητο. Αυτή την εντύπωση έχω και βρίσκω λογικό να θεωρείται αυτονόητο. Λοιπόν, να δούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα ως προς αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Να το δούμε όμως, να το δούμε. Καλημέρα στην Μαρία. Μας στέλνει ευχές με ένα όμορφο οικαστικό. Καλημέρα στο Μάνο, ποιος στέλνει ευχές και συστημένες. Ευχές στη Μαριάνθη, στο Σπύρο, σε εμένα. Ωραία εισαγωγή. Είναι έτσι την αγωγή που έκανα, τροφή για σκέψη. Να σκεφτούμε σε ποια χώρα ζούμε. Καταθέτω λοιπόν και εγώ τη μαρτυρία μου. Χθες κατά τις 7 στην πλατεία Αμερικής, κλιμάκιο 4-5 αστυνομικών με επιβλητική περιβολή και ύφος προκλητικό, με μία μίνι κλούβα από αυτές που έχουν κάτι παραθυράκια, πολεμίστρες, με καγκελάκι, στέκονταν στο πιο στενό κομμάτι του πεζοδρομίου, παρεμπόδιζαν με τον όγκο τους και σταματούσαν για έλεγχο τους πιο μικρούς σε ηλικία, σκυρόχρωμους, φτωχοντυμένους νεαρούς που περνούσαν από εκεί. Εμείς τους κοιτούσαμε εξαγριωμένοι, αναρωτιόμαστε αν αυτή η εικόνα εξευρίωνε και άλλους ή δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας στους συμπολίτες και συμπολίτησες. Λοιπόν, καλή εκπομπή, καλή Κυριακή. Αγαπητέ Μάνο, οι εκπρόσωποι του κράτους κάτι πρέπει να ελέγχουν. Αφού δεν ελέγχουμε αν έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι των τρένων όταν καταμαρτυρούν τα όσα καταμαρτυρούν, γιατί όπως έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα φοβηθεί ο κόσμος και δεν θα μπαίνει στο τρένο. Αφού δεν ελέγχουμε αυτά που καταγγέλουν οι κάτοικοι της Πλάκας, ούτε κάνουμε καμία ενέργεια για να μην ξεφύγουμε από το μη μου τους κύκλους τάρατε, όπου το μου έχει να κάνει με τη μέκα του τουρισμού, αφού δεν πρέπει να πολυελέγχουμε την αγορά, όπως είχε πει πριν από 3 χρόνια ο Μάκης Βορύδης, τότε που ήταν αρμόδιος υπουργός, γιατί αν το πολυκάναμε θα εφαρμόζαμε χωρίς να το καταλάβουμε μία οικονομία σοβιετικού τύπου, αφού δεν ελέγχουμε
το τι γίνεται σε διάφορες παρυφές της ιδιωτικής υγείας και μόνο τώρα έπειτα από το θάνατο του Μαζονάκη κάποιοι άρχισαν να αναγνωρίζουν ορισμένες σκληρές πραγματικότητες, αφού αφήνουμε την αγορά να τα ελέγχει όλα, κάτι πρέπει να ελέγξουμε. Και για να δείξουμε ως υπεύθυνους κακοδαιμονίας μας τους μετανάστες, λες και είναι δυνατόν οι φτωχοί να φταίνε για τη φτώχεια των γηγενών, κάνουμε μία επίδειξη δύναμης, αλλά ελέως, επειδή δεν είμαστε και ρατσιστές, δεν θα την κάνουμε μόνο με τους σκουρόχρωμους της πλατείας Αμερικής, θα το κάνουμε και με τους 16άριδες που συχνάζουν στα εξάρχεια. Αμαλάχη. Διότι πρέπει να δείξουμε ότι εδώ υπάρχει κράτος. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα, αγαπητέ Μάνο, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, η τελευταία σας πρόταση για την αιμονή των φιλελεύθερων με τη δεκαετία του 80 και τα φική σιωπή για την κυρία Μητσοτάκη είναι λόγος για να γράψετε ένα ακόμη βιβλίο ανάλογο με τα λαμόγια στο χακί. Βιβλίο δεν έγραψα, αλλά έγραψα ένα άρθρο σχετικά με αυτό. Μπορεί να το αναζητήσεις, έχει τίτλο «Το παραμύθι του μεγάλου οικονομικού νοικοκύρη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη». Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, αλλά να βάλεις αυτήν την αναζήτηση, θα το βγάλει, έχει οικονομικά στοιχεία. Γιατί εάν πεις σε ένα νεοφιλελεύθερο, αγαπητέ Θεόδωρε, έσχος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέλησε σε ένα βράδυ 8.000 εργαζόμενους του ΝΕΑΣ, θα σου πει τιμή της και καμάρι της. Αυτό είναι το όραμα μας. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνει. Εάν όμως τους πεις πως είναι παραμύθι της χαλιμάς και το αποδείξεις η συνετή οικονομική διαχείριση και ειδικά τα οικονομικά, και όχι μόνο τα δημοσιονομικά, επαναλαμβάνω, είχαμε πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων, είχαμε πτώση σε όλους τους δείκτες. Υποτίθεται πως με τις ιδιωτικοποιήσεις που είχαν αρχίσει μάλιστα να αποφέρουν στο κράτος και κάποια χρήματα ιδιωτικοποιήσεις, άρα γίνεται ακόμα ισχυρότερη μορφή που πρέπει να αποδώσει κανείς για το δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Υποτίθεται λοιπόν πως τα χρόνια του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε δηλαδή καθαρόαιμος νεοφιλελευθερισμός στην Ελλάδα, οι δυνάμεις της αγοράς, οι αστήρευτες δυνάμεις της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, ενθαρρυμένες από αυτό το μοντέλο, θα επιστράτευαν όλες τις αρετές που υποτίθεται πως έχουν. Και τότε γιατί είχαμε αυτό το χάλι σε όλους τους δείκτες? Και μάλιστα προσέξτε, χωρίς κάποια δυσμενή οικονομική συγκυρία. Γιατί τόσο η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974, όσο και η κυβέρνηση Ράλι το 1979-80, λέω Ράλι γιατί πιάνω κυρίως το 80, το Μάρτιο του 80, είχαμε Ράλι πρωθυπουργό, γιατί μεταπήδησε στην Προεδρία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αλλά και η κυβέρνηση του Πασόκ που παρέλαβε μια οικονομία σε ύφεση, προσοχή, δεν πάω να δικαιολογήσω κανέναν, έτσι, δεν κάνω κάποια αξιολόγηση της πολιτικής τους, αλλά εκ των πραγμάτων αυτές οι κυβερνήσεις είχαν να αντιμετωπίσουν η μεν πρώτη του 1974, η μεν πρώτη εξ όσων ανέφερα, το οστικό κύμα της πετρελαϊκής και όχι μόνο πετρελαϊκής κρίσης του 1973, η δε κυβέρνηση Ράλη και κατόπιν η κυβέρνηση Παπανδρέου, το οστικό κύμα της πετρελαϊκής κρίσης του 1979, η οποία έπληξε και την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία περισσότερο από την αντίστοιχη του 1973, αν τα καλοψάξουμε τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι της παρούσης. Άρα λοιπόν η αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και σε διαχειριστικό επίπεδο, αφήστε τις απολύσεις, αφήστε το 0-0 ίσον 14% της εισοδηματικής πολιτικής, οι παλιότεροι θα το θυμούνται, αφήστε αυτό που λέμε το ταξικό πρόσημο της πολιτικής, της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Οι αριθμοί που θα έπρεπε να ευημερίσουν, γιατί δεν ευημέρισαν? Κάποιοι λένε γιατί δεν έμεινε περισσότερο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην εξουσία. Και τότε πώς εξηγείται το ότι στα 3,5 χρόνια της διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη οι δείκτες όλοι γίνονταν χειρότεροι από τον ένα χρόνο στον άλλον? Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας εδώ.
Α, το άρθρο το θυμάμαι, ελπίζω για το βιβλίο. Οκ. Με ανησυχεί η μόδα που κυκλοφορεί στα αφηβικά αγόρια που φοράνε μαύρα ρούχα, μπλουζάκια, σορτσάκια και κουρέουν τα μαλλιά τους, ξυρίζοντας το κάτω μέρος, θυμίζουν νέους εποχής Χίτλερ. Δεν έχω την εντύπωση πως όσοι ξυρίζονται έτσι το κάνουν επειδή γοητεύονται από την ακροδεξιά. Ίσως δεν πρέπει να υπερβάλλουμε σε αυτό. Λοιπόν, εδώ είσαι, μάλιστα, κάνει καλαμπούρι ο Αλβίνος. Πώς, επέστρεψα νωρίτερα, είμαι στην Αθήνα γιατί ήθελα να πάω χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλαμπούρι κάνει, μάλλον δεν πήγε στην αυλία της Βύση. Έτσι όπως το πάτε θα προλάβουμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι από πολύ πάνω, αλλά όχι, θα προλάβουμε. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται, αλλά η πόλη πάνω ήταν εκείνη που ερμήνευσε για πρώτη φορά τα παιδιά του Πειραιά, του Μάνου Χατζηδάκη. Μπορεί το άσμα να φέρνει στο νου μας την Μελίνα Μερκούρη και τη δική της ερμηνεία, αλλά η πρώτη ήταν ερμηνεία της πόλης Πάνου και τελειώνουμε αυτή την μνήμα, θα το πω μικρό αφιέρωμα στην πόλη Πάνου που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2013, ακούγοντάς την να τραγουδά τα παιδιά του Πειραιά.

Ναι, αγαπητέ Κώστα, έχεις δίκιο. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Την πρώτη εκτέλεση, όπως αποτυπώθηκε σε δίσκο. Αυτό ακριβώς. Ακούτε Πάντα Κόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Σπύρος Παυλοκώστας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Τι προλαβαίνουμε να κάνουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Τίνα Μπατζιά, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη. Σας έλεγα χθες πως αν χθες κυκλοφόρησε το Abbey Road των Beatles, δεν χρειάζεται να πούμε πόσο σημαντικός δίσκος ήταν αυτό. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο καλύτερος, γούστα είναι αυτά, έτσι, ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσετε, ο καλύτερος δίσκος των Beatles, ελαφρώς καλύτερος από το White Album και αισθητά καλύτερος, ναι, ξέρω, θα πέσετε να με φάτε, πολλοί από εσάς, είναι αιρετικό αυτό που θα πω, από το Sgt. Pepper's. Μου φάνηκε πολύ όριμος δίσκος του Abbey Road και ίσως να μην είναι τυχαίο πως ήταν η τελευταία φορά που μπήκαν στο στούντιο οι Beatles και διαλύθηκαν μετά. Έφτασε η δημιουργικότητά τους σε ένα σημείο που ήταν λίγο δύσκολο να ξεπεραστεί, ίσως γιατί δεν είχαν και τόσες επιρροές από την μαύρη μουσική και τον πλούτο της μαύρης μουσικής που είχαν κάποια άλλα καλόπεδα. Εν πάση περιπτώσει, χθες ακούσαμε το Want You, σήμερα θα ακούσουμε το Something, ένα τραγούδι γραμμένο από τον George Harrison, κατ' εμέ το πιο υποτιμημένο από τους Beatles. Θεωρώ πως ο George Harrison για πολλούς λόγους έχει υποτιμηθεί. Η προσφορά του στο συγκρότημα, άρα και στη μουσική, ήταν μεγαλύτερη και πριν τη solo καριέρα που έκανε, όπως έκαναν και οι υπόλοιποι, μεγαλύτερη από αυτή που εν γέρη του έχει αναγνωριστεί. Εμείς ακούμε το Something όμως τώρα.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισηρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρακτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ώρα είναι 9.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Τα αίτια της έκρηξης στο κτίριο στην Πλάκα από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Η νεκρή είναι μια Ελληνίδα που έμενε με τον Βρετανό σύζυγό της στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και 4 Αμερικανοί που διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα νιόπαντρο ζευγάρι και άλλο ένα που περίμενε το πρώτο του παιδί. Φτάνουν στην Ελλάδα οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση μέσω DNA. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο που βρισκόταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου και το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή αερίου. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε, παραπέμποντας στις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών που αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο Δευτέρα. Να σημειωθεί ότι από πέρυσι η κίνηση κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή. Το σχέδιο αποσιώπησης στον ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε, τόνισε ο Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στο Inert News. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου μετώπου αριστερών δυνάμεων στη βάση ενός σαφούς προγράμματος και μιας συγκεκριμένης προγραμματικής συμφωνίας. κάλεσμα προς το λαό, απίφθηνε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής στο Πάρκο Τρίτσι. Όπως είπε, ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ θα είναι δύναμη για τον ίδιο το λαό, την πρόοδο, την προοπτική αυτού του τόπου, του λαού, της νεολαίας. Να ενώσουμε, είπε, τα χέρια μας και να πορευτούμε αυτό το δρόμο μαζί. Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να δώσουν η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου μιλώντας στην Earth News. Κατάμεστο το Ολυμπιακό Στάδιο από περισσότερους από 90.000 θεατές για τη συναυλία της Άννας Βύση. Έντονες αντιδράσεις από πλήθος θεατών που είχαν εισιτήριο για την αρένα αλλά δεν μπήκαν λόγω της κοσμοσυρωής. Σχετικά βίντεο δείχνουν πολλούς θεατές να φωνάζουν έντονα και ρυθμικά έσχος ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η συναυλία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα Κυριακή έως και την Πέμπτη στο μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Η απόφαση αυτή εγείρει κίνδυνο οικονομικών απολειών και απολειών ανθρωπίνων ζώων για το σκάφος, τον ιδιοκτήτη, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα. Και εκτός αυτού συνεπάγεται περιορισμό των μελλοντικών διελεύσεών του από το στενό του Ορμούζ, ανέφερε η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μέσω Twitter. Παρότρινε τις πλειοκτήτριες εταιρείες να αποτρέπουν τέτοιες παραβιάσεις, προειδοποιώντας πως όσοι ενέχονται σε αυτές θα υποστούν μέτρα στο μέλλον. Υπενθυμίζεται πως η Τεχεράνη υπέβαλε πριν λίγες μέρες στην Ουάσιγκτον σχέδιο για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούς σε 7 ημέρες, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη και τη Φιλαδέλφια. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 της ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με 84-82 του Παναθηναϊκού.
7: Ο καιρός.
8: Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Τοπικές βροχές και καταιγίδες λοιπόν αναμένονται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια και από το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν. Θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Βροχές αναμένονται και σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Thank you.

0: Ήταν σαν σήμερα. Να ακούσουμε και το τέλος. Ωραία, λοιπόν, το ακούσαμε. Ήταν σαν σήμερα το 1964, όταν το Pretty Woman, το Pretty Woman για την ακρίβεια, του Roy Orbison, αναρριχήθηκε, καρφώθηκε θα έλεγα, με τη μία πήγε εκεί, στο νούμερο 1 των επιτυχιών και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Ξέρω ότι πολύ εξ ημών θεωρείται το συγκεκριμένο τραγούδι πολύ κατοπινό, διότι λόγω της πασίγνωστης ταινίας στο νου μας φέρνει την Julia Roberts, έτσι, μαζί με το Richard Gere. Αλλά όχι, το τραγούδι είναι του 1964. Πριν καλημερίσω τον Λεωνίδα Βατικιώτη, να πάω σε κάποια από τα μηνύματά σας. Περί μουσική συμφωνώ μαζί σου, αλλά το Rolling Stone εξακολουθεί να βγάζει το Sgt. Pepper's ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών. Μα είπα πως η άποψή μου είναι αιρετική, πως το Sgt. Pepper's δεν ήταν καν το καλύτερο άλμπουμ των Beatles, αλλά αυτά είναι υποκειμενικά. Okay. Συμφωνούμε, συγκροτούμε μία μειοψηφία, αλλά δεν είναι τόσο ισχνή μειοψηφία, αγαπητέ Μιχάλη, όσο πολύ θα υπέθεταν. Λοιπόν, τώρα που ξανά άκουσα το μήνυμα, γράφει ο Σίμος, θα μπορούσε το χρεοκόπησε, που είναι γενικό και αόριστο, να γίνει χρεοκόπησε, αν που γίνεται πιο συγκεκριμένο. Μην μπερδεύουμε τα μεταβατικά με τα αμετάβατα. Εάν πεις χρεοκόπησε, θα πρέπει να πεις χρεοκόπησε η χώρα εξαιτίας αυτών. Έτσι. Δεν χρεοκοπώ εγώ κάποιον, χρεοκοπεί από μόνος του. Λοιπόν, άρα πρέπει να αλλάξει σύνταξη, άρα για σποτάκι φέξε μου και γλίστρισα, δηλαδή θα πάει 10 δευτερόλεπτα παραπάνω. Κάπου εδώ τελειώνουμε τις συζητήσεις για όλα τούτα και πάμε στη συζήτηση για την ενέργεια, για την ακρίβεια στα καύσιμα, και να δείτε που μια pretty woman, το να την πούμε pretty, θα παρισφρήσει στη συζήτησή μας. Στη συζήτηση που θα έχουμε με τον φίλο, δημοσιογράφο και οικονομολόγο Λεωνίδα Βατικιώτη. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, στις μέρες μας, άλλα πράγματα προγραμματίζεις να συζητήσεις και μετά σου προκύπτουν και νέα. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τον Λεωνίδα Βατικιώτη για την αγορά ενέργειας στην Ελλάδα και για τους λόγους για τους οποίους εδώ πληρώνουμε πολύ πιο ακριβή βενζίνη, ειδικά βενζίνη, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να που μας προέκυψε και ένα θέμα με ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αφορά την, να την πούμε, Pretty Woman, την κυρία Kimberly Guilfoyle, έναν ελληνικό όμιλο και τις αμερικανικές δουλειές με το LNG. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λεωνίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Εγώ πάντως σκέφτηκα όταν άκουσα το τραγούδι από την ταινία του 1990 με τον Richard Gere και την Julia Roberts, μήπως άφηνες κάποιο υπονοούμενο για το τι πρέπει να κάνουμε για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος, τις τιμές στα βενζινάδικα, στο εξής, με βάση τις ανατιμήσεις που έρχονται.
0: Και ποιος είπε ότι διαθέτουμε τα προσόντα της Julia Roberts για να το κάνουμε αυτό?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, σε παρακαλώ τώρα, εντάξει, μα... Είμαστε γενικά μια όμορφη κοινωνία, εντάξει, καλοστεκούμενοι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το θέμα που είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε και μετά θα πάμε και στο άλλο. Σε λίγες μέρες θα έχουμε την εξειδίκευση της εξειδίκευσης, ο εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια κτλ. Ας μην σχολιάσουμε πόσο αυτά θα στηρίξουν, ποιους θα,

0: στηρίξουν και αν αρκούν και τα λοιπά. Ας το θεωρήσουμε αφορμή αυτό. Γιατί είναι τόσο ακριβή η ενέργεια στην Ελλάδα, Λεωνίδα?
1: Σε πολύ λίγες εβδομάδες θα βρεθούμε μπροστά σε μια χιονοστιβάδα ανατιμήσεων σε όλα τα είδη της ενέργειας, σε όλα τα τιμολόγια. Καταρχάς να περιγράψουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τιμές που είχαμε μέχρι στιγμής το Σεπτέμβριο, για τη χοντρεμπορική μιλάω πάντα, ήταν 20% ακριβότερες από τις τιμές του Αυγούστου, και οι τιμές του Αυγούστου ήταν 20% ακριβότερες πάλι από τις τιμές του Ιουλίου. Έχουμε μια εικόνα, οι τιμές ήταν τις προηγούμενες ημέρες, έφτασαν ακόμα και τα 220 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπου πέρυσι τέτοια εποχή ήταν γύρω στα 95 ευρώ. Το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε δηλαδή και για τις επόμενες μια-δυο μέρες, επικεντρώνεται στις τιμές που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι για τα κειμενόμενα επιτόκια. Μιλάω για τα πράσινα και για τα κίτρινα. Πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει μια επίδειξη αδιαλαξίας, γιατί έχει ανακοινώσει μέσω διαρροών ότι δεν πρόκειται να δώσει επιδοτήσεις όπως έκανε μέχρι και πέρυσι στα κειμενόμενα επιτόκια. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, για το λόγο ότι ακόμα και σήμερα το 60% των καταναλωτών, πάνω από 3 εκατομμύρια καταναλωτές, εξακολουθούν να έχουν πράσινα τιμολόγια. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει δηλαδή πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθούμε μπροστά σε μια απότομη αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα. Να δούμε λίγο και για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα επανέλθουμε μετά και για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι ο στόχος της είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να είναι στα 175 ευρώ στο 1,75 ευρώ ανά λίτρο, και μάλιστα αυτό το εμφανίζει ότι είναι κοντά τέλος πάντων στην τιμή του κλεισίματος του 2000, της περσινής σεζόν. Αυτό δεν είναι σωστό μέτρο σύγκρισης. Το σωστό μέτρο σύγκρισης είναι να δούμε ποια τιμή είχε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι τέτοια εποχή, την τιμή ανοίγματος του 2025, που είχε 1,12%. Εάν η κυβέρνηση δηλαδή αποφασίσει να παρέμβει για να το κρατήσει στα 1,75%, πάει να πει ότι θα έχει αποδεχθεί, θα μας έχει φορτώσει μία αύξηση σχεδόν 60% στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιφέρουν καμία σημαντική μείωση στην πραγματική τιμή. Εξίσου αρνητικό επίσης είναι ότι η κυβέρνηση είπε πως δεν πρόκειται να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Θα αυξηθεί με το ποσό, αλλά οι δικαιούχοι θα είναι οι ίδιοι. Τα κριτήρια δηλαδή θα παραμείνουν σταθερά σε σχέση με πέρσι. Λοιπόν, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στο ηλεκτρικό ρεύμα για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα, παρά την αύξηση που υπάρχει στο ενεργειακό μείγμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να έχουμε ένα σημαντικό μερίδιο φυσικού αερίου. Mm-hmm. Είναι γύρω στο 25% δηλαδή, και το φυσικό αέριο θα αυξηθεί απότομα το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν μετά τις αμερικάνικες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου αναμένεται κλιμάκωση της αμερικάνικης επίθεσης απέναντι στο Ιράν, και εύκολα πια μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η απάντηση του Ιράν απέναντι στην αμερικάνικη κλιμάκωση. Mm-hmm. Το πρόβλημα με την ελληνική ενέργεια, με το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι πολυεπίπεδο. Συνολικά δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση αυτού του τέρατος που έχει διαμορφωθεί, που λέγεται πράσινη μετάβαση κτλ., είναι ένα βουνό από ανορθολογισμούς, με πιο χαρακτηριστικό αυτό που έχει γίνει με την έλλειψη μπαταριών, με την απρονοησία, είμαστε και εμείς λίγο, ας μην είμαστε τόσο πονηροί όσο πρέπει, και ας το χαρακτηρίσουμε απρονοησία. Mm-hmm. Εννοώ το γεγονός ότι δεν πάρθηκαν έγκαιρα μέτρα, δηλαδή δεν δόθηκαν έγκαιρα οι απαιτούμενες επιδοτήσεις προκειμένου να κατασκευαστούν αποθηκευτικοί χώροι στην Ελλάδα, μπαταρίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει το εξής τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Να διακόπτεται η παραγωγή πράσινης ενέργειας τις ώρες αιχμής, αυτές τις ώρες...
0: Ναι. Λοιπόν, μας πρόδωσε η γραμμή. Δεν θα πω πάνω στο καλύτερο, γιατί όσο ακούγαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα. Νομίζω πως είναι θέμα μερικών δευτερολέπτων να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Λεωνίδα Βατικιώτη. Η Μαριάννη Πατσελή αυτό προσπαθεί τώρα. Έλα, Λεωνίδα. Λεωνίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα σε ακούμε και μάλιστα πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς σημείο διακόπηκε ο λόγος μου. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση η οποία είναι σκανδαλώδης. Τις ώρες αιχμής, η τιμή της ενέργειας είναι πάρα πολύ φτηνή. Έχουμε ελληνικές ενεργειακές εταιρείες να εξάγουν σε δικές τους μονάδες στη Βουλγαρία και να επανεισάγουν αυτήν την ενέργεια το βράδυ, όταν η τιμή της κιλοβατόρας είναι πανάκριβη, και κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να δημιουργούν σκανδαλώδη υπερκέρδη. Τι φταίει? Φταίει το ότι τυπικά η απλή ερμηνεία είναι το ότι έγκαιρα δεν υπήρχε πρόβλεψη για να φτιαχτεί αποθήκευση, για να φτιαχτούν μπαταρίες στην Ελλάδα, έτσι ώστε να αποθηκεύεται αυτή η περίφια ηλεκτρικού ρεύματος και να μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να εξισορροπείται η τιμή της ενέργειας στη διάρκεια του 24ωρου και να αποφεύγονται κατά αυτόν τον τρόπο οι ακραίες τιμές. Αυτό είναι μια πάρα πολύ απλή ερμηνεία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο είμαστε πια αντιμέτωποι είναι με ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει δημιουργηθεί με αφορμή την πράσινη μετάβαση. Το γεγονός δηλαδή ότι εξ αρχής στήθηκε με ζητούμενο την κερδοσκοπία πολύ συγκεκριμένων ομίλων, μέσα στους οποίους φυσικά περιλαμβάνεται και η ΔΕΗ, και ως θύματα είχε τους καταναλωτές και όχι μόνο τα νοικοκυριά, ακόμα και μεταποιητικές ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες είναι στο έλεος της ακραίας κερδοσκοπίας που υπάρχει στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, το ότι τον τρόπο που αντιμετώπισε η κυβέρνηση την λιγνητική παραγωγή. Πολλές φορές ακούμε τους κυβερνητικούς να λένε πως θέλουμε, δεν μας πειράζει, αλλά είναι πανάκριβος ο λιγνίτης. Ο λιγνίτης είναι πανάκριβος επειδή υπάρχει ο φόρος άνθρακα, ο οποίος ο φόρος άνθρακα είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Το πιο απλό δηλαδή θα ήταν να μην πληρώνουμε φόρο άνθρακα, να ζητήσει η Ελλάδα εξαίρεση από το φόρο άνθρακα, ή στη χειρότερη περίπτωση να απαιτήσει να έχει μια σταθερή τιμή και όχι να ανεβοκατεβαίνει στην χρηματιστηριακή φρενίτιδα που έχει επιβληθεί. Και θα πει κάποιος, και γιατί να ζητήσουμε εξαίρεση εμείς, επειδή είμαστε ωραίοι ή επειδή δεν είμαστε ωραίοι, όπως αρχικά ανέφερες και σύγκριση με την Τζούλια Ρόμπερτς. Ο λόγος είναι άλλος και είναι πολύ πιο απλός και πεζός και δυσάρεστος. Είναι ότι η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών, των κατοίκων δηλαδή, που δεν μπορούν να κρατήσουν το σπίτι τους σε επαρκώ ζεστό. Έχει τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ εκείνων που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Η Ελλάδα έχει ένα ρεκόρ στην ενεργειακή φτώχεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι μια παράμετρος η οποία παραβλέπεται, η οποία ποτέ δεν συζητιέται. Ακούμε δηλαδή την κυβέρνηση να επέρεται, να καμαρώνει για τα υψηλά ποσοστά διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, και ποτέ δεν συζητάει το ουσιαστικό θέμα. Πόσοι Έλληνες, πόσοι κάτοικοι αυτής της χώρας αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος, οι οποίοι έχουν φτάσει να κυμαίνονται σταθερά σε τριψήφια ποσά.
0: Λεωνίδα, ένα σχόλιο βλέπω, θα το διαβάσω μπροστά μου, και μία ερώτηση που απευθύνεται σε σένα. Καλημέρα, δεν είναι απορνοησία, δεν είναι σκοπιμότητα. Το δήλωσε σε κάποιο οικονομικό φόρουμ ή συνέδριο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ένας εκ των στελεχών των 5 μεγάλων εταιριών ενέργειας. Απλά δεν τους συμφέρει. Αυτό είναι το σχόλιο. Η ερώτηση. Και γιατί δεν κατασκευάζουν τώρα μπαταρίες και αποθήκες, αφού έχει εξακριβωθεί ότι αυτό είναι πρόβλημα. Ένα ερώτημα για σένα.
1: Ναι, αποφάσισαν τώρα να κατασκευάσουν και ξεκίνησε ήδη μια καινούργια φουρνιά κρατικών επιδοτήσεων για την κατασκευή μπαταριών στην Ελλάδα. Όμως εδώ πρέπει να πούμε πως το κακό έχει ήδη γίνει και είναι σε πολλά μέτωπα. Ένα από τα μεγαλύτερα δηλαδή που έγιναν αφορούσε το ότι έβγαλαν από την παραγωγή πράσινης ενέργειας τους μικρούς παραγωγούς. Όταν εφάρμοσαν μέτρα για την διακοπή της παραγωγής ενέργειας, γιατί πια είχαν φτάσει να έχουν αρνητικές τιμές τις ώρες αιχμής της παραγωγής, το μέτρο που έκαναν ήταν να πετάξουν έξω τους μικρούς, με αποτέλεσμα να επέλθει και εδώ μια μονοπόληση της αγοράς, μια γνωστή από άλλους κλάδους συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της παραγωγής. Και να μην αναφέρουμε φυσικά το πιο μεγάλο κακό, που είναι η τεράστιοι λογαριασμοί που ήρθαν στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Για να συνεχίσω όμως με το λιγνίτη, Διονύση, και να πάμε και στο ερώτημα που έθεσε στην αρχή περί Pretty Woman, πρέπει να πούμε το εξής. Ο σημαντικότερος αντίλογος που υπάρχει για το λιγνίτη σχετίζεται με την επιβάρυνση που έχει στο κλίμα, με το γεγονός δηλαδή ότι συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και αυτό είναι μια πολύ σωστή αιτίαση που πρέπει να την πάρουμε υπόψη, δεδομένου ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας απειλεί σταθερά όλους. Αυτό όμως το οποίο δεν συζητιέται πάλι ποτέ δημόσια είναι το γεγονός ότι ειδικά το αμερικάνικο LNG έχει αποτύπωμα ανθρακικό, σε ισοδύναμο ανθρακικό δηλαδή, εφάμιλο με το λιγνίτη. Και αυτό προέρχεται το έβριμα από μια αμερικάνικη έρευνα που δημοσιεύθηκε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, το οποίο πέρασε από τις γνωστές αξιολογήσεις κρίσης κτλ. Να το πω διαφορετικά, καλώς να φύγουμε από το λιγνίτη, εάν πρόκειται να πάμε όμως σε ενεργειακά προϊόντα που δεν έχουν τόσο βαρύ αποτύπωμα στο περιβάλλον. Μα το αμερικάνικο LNG, το φυσικό αέριο που έρχεται δηλαδή μέσω της θαλάσσιας οδού, έχει ακριβώς το ίδιο αποτύπωμα στο περιβάλλον, και αυτό πάλι δεν συζητιέται από κανέναν. Και αυτό που δεν συζητιέται πάλι από κανέναν είναι τα μέσα τα οποία μετέρχεται η Αμερική, η Αμερικάνικη κυβέρνηση δηλαδή, προκειμένου να επιβάλλει την διείσδυση στις αγορές της Ελλάδας και των Βαλκανίων του αμερικάνικου φυσικού αερίου, Διονύση.
0: Λοιπόν, επειδή προφανώς η συνέχεια αυτών που λες είναι το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal, και είδαμε πως έχει γίνει χαμός τουλάχιστον στα social media με αυτό.
1: Ακριβώς. Και είναι εντυπωσιακό, ναι, το ότι απουσιάζει από τον επίσημο τύπο, έτσι, από τις μετά μέσα ενημέρωση.
0: Για να δούμε μήπως στις επόμενες ώρες, στις επόμενες μέρες, σας δείξουμε την καλοπιστία που πες νωρίτερα ότι πρέπει να δείξουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας. Μείνε στη γραμμή σου, Λεωνίδα, εκτός αν προτιμάς να κλείσεις και να σε πάρουμε. Ωραία. Μπορείς να περιμένεις για να μας πεις γιατί αυτό το δημοσίευμα έχει προκαλέσει τέτοια αναστάτωση. Πάμε στο διάλειμμα μας και ερχόμαστε πάλι πίσω.
2: Στο κόκκινο.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4+1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επαναρχόμαστε, συνεχίζουμε να συζητάμε με τον Λεωνίδα Βατικιώτη. Λεωνίδα, μας ακούς? Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, όταν πρότεινα στο Λεωνίδα να κλείσει και να πάρουμε στη συνέχεια, κάτι τέτοιο φοβόμουν. Ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή καταβάλει προσπάθειες να επικοινωνήσουμε πάλι με τον δημοσιογράφο και οικονομολόγο Λεωνίδα Βατικιώτη. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, άλλο κακό να μην μας έβρει, δηλαδή άλλη διακοπή να μην έχουμε, Λεωνίδα. Εντάξει. Λοιπόν, Λεωνίδα, μας ακούς τώρα, φαντάζομαι?
1: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, το καλαμπούρι είναι πως όταν σε ακούμε καμπάνα. Και όταν σε χάνουμε για τα καλά. Λοιπόν,
1: τον άκρον.
0: Εδώ βλέπω δύο μηνύματα να μας πείτε. Προφανώς και αυτό θα κάνουμε, παιδιά. Γι' αυτό θα συζητήσουμε. Τι ακριβώς έγραψαν στη Wall Street Journal, τι ακριβώς έγραψε η εφημερίδα. Να μην ξεχάσω όμως, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Τα περισσότερα είναι σχόλια. Αλλά ένα αφορά ερώτημα. Έπειτα από το ερώτημα της Άννας, προς εσένα έχουμε και το ερώτημα του Θόδωρα. Αν ξέρω, κύριο Βατικιώτη, να μας πει τι γίνεται με το λιγνίτι σε άλλες χώρες όπως Γερμανία και Πολωνία, ποια γραμμή ακολουθούν εκεί. Εξ όσο γνωρίζω εγώ, θα μας τα πει αναλυτικά και ο Λεωνίδας στη συνέχεια, αυτή η τόσο βίαιη και ταχεία απολιγνητοποίηση δεν έχει γίνει πουθενά. Δηλαδή στη Γερμανία, για παράδειγμα, δεν έχει γίνει. Λοιπόν. Αλλά δεν ξέρω, θέλεις να απαντήσεις στο λιγνίτι τώρα για να το κλείσουμε, ναι, αυτό το κεφάλαιο και να πάμε στο δημοσίευμα.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε εν συντομία είναι ότι η Γερμανία έχει επαναφέρει τα ανθρακικά εργοστάσια και η Πολωνία εξ αρχής δεν είχε δεχτεί να μπει σε αυτή τη φρενίτιδα που κατέλαβε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει τα εργοστάσια άνθρακα στη Δυτική Ευρώπη, αυτό που έχουμε εμείς εδώ του λιγνίτη, τέλος πάντων. Εξ αρχής κράτησε αποστάσεις και αυτό είχε αποτελέσματα και στην τιμή της ενέργειάς της και φυσικά στην ενεργειακή φτώχεια όπως καταγράφεται σε αυτές τις χώρες.
0: Πάμε τώρα στη Wall Street Journal. Τι έγραψε?
1: Λοιπόν, αυτά που γράφει η Wall Street Journal είναι βαθιά προσβλητικά για την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Guilfoyle, και βαθιά προσβλητικά και για την Ελλάδα. Επί του προκειμένου, αυτό το οποίο είναι εξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, προφανώς όχι στον κυρίαρχο τύπο, είναι η περιγραφή ενός γεγονότος σε ένα γεύμα που παρατέθηκε τον Μάρτιο στην Αθήνα, όπου ήταν παρευρίσκονταν και Αμερικανοί και Έλληνες αξιωματούχοι, και εκεί και μεταξύ άλλων αναφέρει συγκεκριμένα τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και εκεί η Αμερικανίδα πρέσβυρα σχολίασε την πτώση εντό εισαγωγικών της κυβέρνησης στη Ρουμανία και είπε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Στη συνέχεια λέει ότι η συζήτηση λιγάκι άναψε και αυτό το οποίο και ακολούθησε μετά και ένα μικρό επεισόδιο. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι γιατί αυτό δεν έγινε γνωστό από τον Μάρτιο. Αυτό που προκαλεί φυσικά μεγαλύτερη εντύπωση είναι όταν συνειδητοποιούμε πια και έρχεται και στη δημόσια συζήτηση τα μέσα τα οποία μετέρχονται οι Αμερικάνοι προκειμένου να επιβάλλουν την πολιτική τους σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά συμφέροντα. Όλο το ρεπορτάζ περιγράφει έναν άνθρωπο σκιά της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, που είναι ένας λομπίστας εκ μέρους της εταιρείας Άκτορας, ο οποίος την ακολουθούσε παντού σε όλα τα ραντεβού της. Περιγράφει συγκεκριμένα συμφωνίες που κλείστηκαν στην Αλβανία ύψους πολλών δισεκατομμυρίων και πολλές άλλες τέτοιου είδους επαφές, συνεργασίες και συναντήσεις που είχε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, στη διάρκεια των οποίων παρίστατο και αυτό το στέλεχος του Άκτορα. Εδώ θα πει κάποιος και από πού και σου τώρα η Wall Street Journal γράφει ένα τόσο μακροσκελές άρθρο προκειμένου να περιγράψει τα έργα και τις ημέρες της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Αυτό το κίνητρο της Αμερικάνικης εφημερίδας και φιλοξενεί μάλιστα και δήλωση στελέχους των Αμερικάνικων υπηρεσιών που λέει ότι να συνοδεύεται η κυρία Guilfoyle από έναν Έλληνα επιχειρηματία, έστω λομπίστα ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου, είναι βαθιά προβληματικό και εδώ αφήνονται υπονοούμενα ότι η κυρία Κιλφόιλ δεν εξυπηρετεί τα αμερικάνικα οικονομικά συμφέροντα σε ένα δευτερεύον μέτωπο, έτσι, στο μέτωπο των κατασκευαστικών εταιριών, γιατί όλο αυτό το σουρταφέρτα που περιγράφει στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη αφορά την προώθηση του αμερικάνικου LNG.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα δηλαδή μέσω του κάθε του άξονα. Και εδώ ξέρουμε ότι ο άκτορας είναι μια από τις εταιρείες που έχει εμπλακεί σοβαρά στην κατασκευή του κάθε του άξονα.
0: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ανέφερε συνοπτικά αλλά καθαρά μας τα είπε ο Λονίκας Βατικιώτης στο άρθρο του Wall Street Journal. Εγώ απλώς να προσθέσω, πρόλαβα να το δω πριν πω στο στούντιο, πως ο άκτορας νομίζω μέσω δηλώσεων δικηγόρων του νομικού συμβούλων διέψευσε με την έννοια, πως είπε, πως εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αθέμητα μέσα για να πάρουμε δουλειές και αυτό το πράγμα δεν στέκει κτλ. Ούτως ή άλλως, θεωρώ δύσκολο αυτό το θέμα να μην έχει κάποια συνέχεια και σε αυτό που λέμε δημόσια σφαίρα, δημόσιος βίος, με να το παρακολουθήσουμε. Λεωνίδα Βατικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, χρειαζόμαστε μια μουσική ανάσα όπως αντιλαμβάνεστε. Όχι, δεν θα ακούσουμε πάλι κάτι που θα μας θυμίσει η Τζούλια Ρόμπερτς. Επειδή από χθες μας έμεινε ένα υπόλοιπο από το Ρόμπερτ Πάλμερ που μας άφησε χρόνους σαν χθες, θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του, το Johnny and Mary από το 1980, και το ακούμε τώρα.

0: Από τα πιο ηλεκτρονικά κομμάτια του Robert Palmer που μας άφησε χρόνους αχθές, Johnny and Mary. Και εμείς τώρα θα συζητήσουμε για Αμερική και Κίνα. Στον απόϊχο τη συνάντηση των δύο ηγετών και αφού βεβαίως λάβουμε υπόψη πως τα πολλά χαμόγελα και το αγαπησιάρικο εντός αγωγικών κλίμα δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Έτσι. Δεν προδιαγράφουν οπωσδήποτε κάτι το καταναστικό, κάτι το πιο ήπιο. Μπορεί όμως και να προδιαγράφουν δυσγνωρίζει. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, την αφορμή την έχουμε, ήταν η συνάντηση των δύο ηγετών. Εξαιρετικά έμπειρο δημοσιογράφο και αναλυτή, εξαιρετικά έμπειρο και στα διεθνή και στα διεθνή οικονομικά, για το πώς ενδέχεται να εξελιχθεί τον bras de fer αυτών των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων. Αν είναι σωστός όρος και νομίζω ότι είναι. Κύριε Παπαγιαννίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και να δούμε τι άκρη μπορούμε να βγάλουμε.
0: Μπορούμε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Μπορούμε να ψηλαφίσουμε κάποια πράγματα, ναι.
1: Είπατε κάτι πριν απ' όλα που πρέπει να το έχουμε εσωτερικεύσει, γιατί εδώ είμαστε στην Ελλάδα, μια ηλιόλουστη, όχι σήμερα, πάνω, μια ηλιόλουστη ακρούλα μιας Ευρώπης, η οποία η ίδια είναι μια ακρούλα της μεγάλης ευρασιατικής μάζας, θα παραπέμψω στο στρατηγό τον Γκολ. Και πρέπει όταν βλέπουμε την Ιφίλιο να έχουμε τα μάτια ανοιχτά. Τι θα πει αυτό? Είπατε και είναι πολύ σωστό ότι πρόκειται για δύο οικονομικές υπερδυνάμεις. Διόρθωση. Είναι οι δύο οικονομικές υπερδυνάμεις. Η Ευρώπη που περιέγραψα πριν. Η Ρωσία, η οποία υπό καθεστώς πολέμου και κυρώσεων καταφέρνει και προχωράει. Η Ινδία που έρχεται καλπάζοντας το προσκήνιο της οικονομίας, της πλανητικής, της διεθνούς οικονομίας, δεν είναι υπερδυνάμεις. Οι δύο λοιπόν υπερδυνάμεις συναντήθηκαν, πρώτη παρατήρηση, με όλο αυτό το σκηνοθετημένο ύφος είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι, οπωσδήποτε όχι εχθροί. Αυτό είναι ο δικός μου χαρακτηρισμός για το κλίμα το οποίο είναι επικράτηση στην Αμερική. Οι δύο λοιπόν υπερδυνάμεις συνεχώς αναμετριούνται. Σκέφτονται τα επόμενα βήματά τους, τα οποία, δεύτερη δική μου βασική νομίζω παρατήρηση, δεν είναι βήματα που αποφασίζονται βουλησιαρχικά. Είναι βήματα που αποφασίζονται με αποδοχή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Mm-hmm. Αυτήν την έννοια, ο Τραμπ, ο οποίος είναι ένας νευρικός, επιθετικός, καουμπόικου στυλ και απρόβλεπτος παίκτης, εδώ έρχεται και λέει σιγά σιγά να δούμε, μήπως θα τα βρούμε, να τα βρίσκουμε. Υπήρχε μια ρήτρα κάποιων μηνών ανοχής του ενός προς τον άλλον που λήγει το Νοέμβριο, άντε να το προχωρήσουμε άλλους δύο μήνες. Απ' την άλλη μεριά ο πρόεδρος Σι, που είχαμε μάθει πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό, αυτό χάθηκε από τις οθόνες. Επισκέφθηκε την Αμερική, έκατσε δίπλα στο, είπε διάφορα για την παγίδα του Θουκυβίδη, δηλαδή έδειξε την έννοια του πολέμου που κανείς δεν θέλει και που μπορεί να προκύψει, και προσήλθε κι αυτός σε μια συζήτηση να τα δούμε, να τα συζητάμε οικονομικά. Αυτό το κλίμα για μένα είναι η αποκριστάλλωση της αβεβαιότητας, αλλά και της βεβαιότητας ότι δεν αντέχουν τη ζημιά. Τι ίδιο.
0: Ναι. Και μόνο το ότι συζητάμε για την παγίδα του Θουκυδίδη σημαίνει ότι εκλαμβάνουμε ως δεδομένο ότι η μία εκ των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων είναι η ανερχόμενη, η Κίνα, και η δεύτερη είναι εκείνη που έχει υποχωρήσει. Άρα η δεύτερη είναι η πιο πιθανή, η πιο επίφοβη στο να προχωρήσει σε περαιτέρω σπασμωδικές ενέργειες. Λέω το περαιτέρω γιατί κάποιες εξ όσων είδαμε από τον Τραμπ θεωρήθηκαν και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ως σπασμωδικές, δηλαδή όχι τελικά τελέσφορες. για την ίδια την Αμερικανική οικονομία.
1: Ναι, ακριβώς. Από εδώ είναι το νήμα, γιατί οι κινήσεις της Αμερικής νωρίτερα επί Biden, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ασυνέχεια που θέλουμε να πιστεύουμε απέναντι στην Ρωσία, πάνω πως να πω απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, γιατί στην Ευρώπη τουλάχιστον αναγεννάται ένα παλιό, μια τάση επιστροφής στο παρελθόν. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος, κάτι το οποίο έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, δεδομένου ότι και η Ρωσία και η Κίνα μόνο κομμουνιστικές δεν μπορούν να θεωρήσουν, να θεωρηθούν σαν δομή οικονομίας και κοινωνίας, ότι είναι αυταρχικά καθεστώτα, αλλά χρησιμοποιούν την καπιταλιστική μορφή ανάπτυξης με τον πιο ακραίο και ανενδίαστο τρόπο. Η Αμερική αυτό το οποίο είδε είναι ότι οι κινήσεις, η Αμερική του Τραμπ, είδε ότι οι κινήσεις αποκλεισμού με τις οποίες βασμοί και τα τι αυτά προσπαθεί να λειτουργήσει στο σύστημα όπως έχει αναπτυχθεί και το μεταπαγκοσμιοποιητικό και της κινέζικης διαχείρισης δεν αποδίδουν. Οπότε χωρίς να αποσύρει την έννοια θα σε μπλοκάρω, θα σου επιτεθώ με δασμούς, που την προηγούμενη φορά υπενθυμίζω βρήκε την Κίνα έτοιμη, δηλαδή με ισχυρά αποθέματα πρώτων υλών και με ισχυρή ανάπτυξη πρώτων υλών, να λέει «Α, πω πω πω, μου επιτίθεσαι». Λοιπόν, ξέρετε κάτι, είπε τότε η Κίνα. Μια σειρά προϊόντων, υπεριών με σπάνιες γεές, στρατηγικές πρώτες ύλες κτλ. Για να εξάγονται από την Κίνα θα θέλουν ειδική άδεια. Δεν είπε καν «σταματάω την εξαγωγή αυτών των πρώτων υλών». Είπε «θα θέλει ειδική άδεια». Και αμέσως έσπευσαν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που ακόμη παράγουν κάτι, και οι ευρωπαϊκές και παγκόσμια, να, ας πούμε, αυτοκινητοβιομηχανίες, ηλεκτρονικών κτλ., να πούνε «απαπαπαπα, καήκαμε, βρείτε λύση». Ήρθε λοιπόν η γλώσσα της ισχύως και της ανθεκτικότητας, της αντοχής της Κίνας, με πιο χαμηλότονο τρόπο να προσαρμόσει και την αμερικανική στάση. Γιατί αυτό που δούμε στην Αμερική τώρα, και πιθανόν θα το ξαναδούμε στη Σεντζέν, στις 2 μήνες στην Κίνα, είναι η αποδοχή ότι η πραγματικότητα της διεθνούς οικονομίας δεν επηρεάζεται με σπασμωδικά μέτρα και με μονομερείς κινήσεις. Θέλει, θα πω μια αμαρτωλή λέξη, διαπραγμάτευση. Αυτό το είχαμε ξεχάσει. Εμείς οι Ευρωπαίοι που υποτίθεται που έχουμε στηρίξει όλο μας το οικονομικό σύστημα, μιλάω τώρα ως Έλληνας σαν να ήμουν Ευρωπαίος, εντάξει, άλλη κουβέντα. Όλη η λειτουργία του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού συστήματος ήταν μια συνεχής διαπραγμάτευση. Θυμηθείτε τη Γερμανία να φτιάνει μεγάλη βιομηχανία στηριζόμενη στη διαπραγμάτευση των διοικήσεων με τους εργαζομένους, λησμονημένα πράγματα. Αυτό έρχεται και το επιβάλλει το διεθνές σύστημα σαν πραγματικότητα της πλανητικής οικονομίας. Αν δεν διαπραγματευτείς, λίγα μέτρα παρακάτω, λίγες εβδομάδες παρακάτω, υποτάσσεσαι στην πραγματικότητα που σου λέει για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μόνο με διαπραγμάτευση είσαι ένας πολύ μεγάλος Έλληνας πλειοκτήτης που κουβαλάς για την Κίνα υγροποιημένο φυσικό αέριο ή ιρανικό πετρέλαιο. Θα διαπραγματευτείς στην πράξη με το Ιράν. Ή θα διαπραγματευτείς την κάλυψη από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία και θα δεις αν περάσεις, αφού διαπραγματευτείς. Αυτή είναι μια περίεργη γλώσσα. Δεν μαθαίνεται εύκολα, αλλά είναι εκεί.
0: Η αλήθεια είναι πως όταν συζητούσαμε για το χαρακτηριστικό του Τραμπ που είναι τα deals, συμφωνίες οικονομικές και, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική έτσι όπως την ξέρατε ας πάει και λίγο παραπέρα, γιατί εδώ είναι η εποχή των οικονομικών deals. Στην ουσία, επειδή τα deals προέρχονται ουσιαστικά από διαπραγματεύσεις, για κάτι τέτοιο συζητούσαμε. Ενδεχομένως η διαφορά σε σχέση με το σήμερα είναι να φαίνεται πως αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται απαραίτητος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν τα ισχυρότερα χαρτιά και να είναι εκείνες που δεσπόζουν στις διαπραγματεύσεις. Ίσως αυτό να είναι το σημείο του καιρού μας.
1: Αυτό είναι ένα βασικό σημείο, αφού πρώτα παραδεχθούμε ότι στη διαπραγμάτευση πάντα στο τραπέζι υπάρχει το οπλισμένο ρεβόλβερ. Υπάρχει η γλώσσα της ισχύως. Αυτό δεν έλειψε ποτέ. Ο Ρούσβελτ, όχι ο Φραγκλίν Ρούσβελτ, ο Θείοντορ Ρούσβελτ, προηγούμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αρχές του αιώνα το προηγούμενο, ήταν ο οπαδός της Big Stick Politics, της μαγκούρας, της απειλής, θα σε πλακώσω, θα υποταγείς. Αυτό στη σύγχρονη εποχή δεν έχει λείψει. Οπότε οι διαπραγματεύσεις όπως γίνονται ξεκινάνε με επίδειξη της ισχύως, αλλά στο βάθος υπάρχει η επίγνωση πόση ισχύ έχεις και πόση έχει ο απέναντι. Και ξέρετε, επειδή αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο από την Wall Street Journal, το άντρο του αμερικανικού καπιταλισμού, που περιγράφει με πολύ γλαφυρό τρόπο πώς η μικρή Ελλάδα παντεριώνει μου κάθε το διάδρομο.
0: Έτσι. Το συζητήσαμε πριν από λίγο με τον συνάδελφό μου τον Λεωνίδα Βατικιώτη.
1: Σας άκουγα ακριβώς. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, αυτή η φοβερά το γλαφυρό αφήγημα, ξαναλέω, του πυρήνα του αμερικανικού καπιταλισμού, που είναι η Wall Street Journal, δείχνει πως σου λέει ο άλλος, η άλλη ακριβώς η πίν, που το διαψεύδει εν συνεχεία η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ απέναντι στην Άγκυρα, μετέρχονται τη γλώσσα της ισχύως. Είδατε πως στην Ρουμανία τους αλλάξαμε την κυβέρνηση. Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και σε εσάς. Δεν το είπε παπαπά, διαψεύδεται. Όμως αυτό είναι μια μυρωδιά της ισχύως. Απ' την άλλη, δεν φαίνεται να λειτουργεί όταν απέναντί σου δεν έχεις την πολύ μεγάλη και ιστορικής σημασίας χώρα που λέγεται Ελλάδα, αλλά έχεις μια επίσης ιστορικής σημασίας και βάθους αιώνων χώρα ισχυρή που λέγεται Κίνα. Εκεί η γλώσσα της ισχύως δεν λειτουργεί σαν πιθανή απειλή. Και οι δύο απειλούν ένας τον άλλον. Και γίνεται διαπραγμάτευση επί του τραπεζιού, επί της ουσίας.
0: Ναι. Και με τα πιστόλια όμως να είναι στις τσέπες και των δύο. Κάποτε έλεγε
1: ναι,
0: ένας...
1: Και μπορεί κάποια στιγμή να ξεφύγουν. Ναι.
0: Κυκλοφορούσε ένα αφήγημα σαν ανέκδοτο κάποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια διαφορά, λέει, έχει ένας τυπικός Αμερικάνος ληστής από ένα Κινέζο. Ο Αμερικανός θα μπει στο κοσματοπολείο, θα πει τη λέξη motherfucker 7-8 φορές, ναι. Θα βρίσει, θα φοβερήσει, αυτά που έχουμε δει στο Pulp Fiction, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Ο Κινέζος θα μπει, θα κάνει μια ευγενική υπόκληση και θα πει στον κοσματοπόλη, αγαπητέ κύριε ιδιοκτήτη, θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να βοηθήσετε ένα ταπεινό Κινέζο που δεν έχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο εκτός από ένα 45 στην τσέπη του.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, λέει, εξελίσσονται τα πράγματα, με την έννοια ότι αυτές είναι οι διαφορές στο στυλ. Όμως, επειδή έχουμε στη διάθεσή μας έχουμε 3 λεπτά, όχι παραπάνω, είπατε προηγουμένως το εξής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκράτησα τη φράση σας, ακόμη και αυτές οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν κάτι να παράγουν, αυτό υποκρύπτει μία διαπίστωση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον κυριαρχούν υπηρεσίες, τεχνολογία και τίποτα άλλο. Γιατί το είπατε αυτό?
1: Έτσι υπομένω, κυριαρχούν υπηρεσίες και τίποτα άλλο, δεν είναι αλήθεια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αφαλώς,
0: το είπα και εγώ κάθε υπερβολή. Έχει υποχωρήσει η παραγωγική βάση, ας το πούμε έτσι.
1: Έχει υποχωρήσει και η προσπάθεια του Τραμπ μέσα από τους δασμούς και μέσα από τον εκδιασμό που με μεγάλη αποτελεσματικότητα επιχείρησε να ασκήσει προς την Ευρώπη, όχι προς την Κίνα. Φέρτε εδώ πίσω παραγωγή, φτιάξτε εργοστάσια, στα οποία μετά μπαίνει μέσα τεχνολογία και υψηλή τεχνολογία και χρειάζονται και οι στρατηγικές πρώτες ύλες και οι σπάνιες γεύγες για να είναι προωθημένες οι παραγωγικές διαδικασίες επί τόπου. Δεν έπιασε. Έπιασε λιγάκι και μετά σταμάτησε. Η Αμερική και ήδη η Ευρώπη, η Γερμανία, δεν υπάρχει άλλη Ευρώπη, η κεντρική Ευρώπη, ας την πούμε έτσι, για να σώσουμε και λίγη Ιταλία, ξέρω και εγώ, και λίγη Πολωνία, άντε και λίγη Γαλλία, τελειώσαμε. Προϊόντα, hardware, δεν παράγουν. Παράγουν ενσωματωμένη στα προϊόντα τεχνολογία και ενσωματωμένη στην τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία. Εκεί μπαίνει στη μέση και AI και δεν δηλώνει συζήτηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η παραγωγική δομή έχει αλλάξει απόλυτα. Η δε υποσχετικό αποκλεισμό, δασμοί και τα λοιπά, και δευτερογενείς δασμοί, Κίνα και Νοτιοανατολική Ασία, δεν δείχνει να άλλαξε καθόλου τους τελευταίους πολλούς μήνες, 18 μήνες, συνεχίζει να κυριαρχεί στο εμπόριο πραγμάτων σε αντίθεση με το εμπόριο ιδεών και τεχνολογίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Παγιαννίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας μέρα.
1: Καλά, δεν ξέρω αν βοήθησε να ξεκαθαρίσουν μερικά πράγματα, αλλά τουλάχιστον άναψε εδώ και εκεί κάποιες φωτίτες.
0: Νομίζω ότι βοηθήσατε στο να δοθούν κάποιες απαντήσεις στα μυαλά όλων μας. Αλλά και να τεθούν και τα σωστά ερωτήματα, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις, γιατί πρέπει οι ίδιες οι εξελίξεις να μιλήσουν. Αλλά σημασία έχει να θέτουμε και τα σωστά ερωτήματα.
1: Για να παρατηρούμε. Με τα μάτια ανοιχτά και όχι μη κλειστά.
0: Έτσι, ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παγιαννίδη.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Για όσους άνοιξα τώρα το ραδιοφωνό, ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, εξαιρετικά έμπειρος στα διεθνή και τα διεθνή οικονομικά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας από την ενέργεια και το LNG μέχρι το καλαμπούρι που κάνατε για τα προβλήματα επικοινωνίας. Λοιπόν, όταν πέφτουν οι τηλεφωνικές γραμμές, απλώς να ανταποδώσω ευχές για καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ τον Στέργιο, τον Βασίλη, τον Σωτήρη, τη Θάλια, την Πανωρέα, την Λίτσα, τον Γιάννη, την Κλεοπάτρα. Αγαπητή Κλεοπάτρα, το διάβασα, δεν το παυθαίρετα. Αν ήταν λαθασμένη η πηγή και με παρέσυρε, πως ναι μεν η Μελίνα Μερκούρη είναι εκείνη που πρώτη τραγούδισε τα παιδιά του Πειραιά σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, αλλά δισκογραφικά προηγήθηκε κατά κάτι, έτσι διάβασα, η εκτέλεση της Πολυπάνου. Λοιπόν, εγώ εδώ σας αφήνω, ακούμε δελτίο ειδήσεων από την Τζίνα Μπατζιά και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Καλά να είμαστε.

0: Στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Φτάνουν στην Ελλάδα οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση μέσω DNA. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 ήταν αδέλφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Ένα από τα θύματα ήταν έγκυος. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, πρόκειται για μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό. Την ίδια ώρα οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών συνεχίζονται, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο, που βρισκόταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, με επικρατέστερο σενάριο την διαρροή αερίου. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολιοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Κάλεσμα προς το λαό, απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διοικητής στο Πάρκο Τρίτσι. Όπως είπε, ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ θα είναι δύναμη για τον ίδιο το λαό, την πρόοδο, την προοπτική αυτού του τόπου, του λαού, της νεολαίας, να ενώσουμε τα χέρια μας και να πορευτούμε αυτόν τον δρόμο μαζί. Φως αναμένεται να ρίξει στις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη η άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων, την οποία ζήτησε ο ανακριτής που διερευνά την υπόθεση. Την ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Μέσω της διαδικασίας αναμένεται να καταγραφούν στην δικογραφία οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τα ακριβή στοιχεία των επικοινωνιών, οι ώρες πραγματοποίησης και η διάρκειά τους. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κατάμεστο το Ολυμπιακό Στάδιο από περισσότερους από 90.000 θεατές για τη συναυλία της Άννας Βύση, έντονες αντιδράσεις από πλήθος θεατών που είχαν εισιτήριο για την αρένα αλλά δεν μπήκαν λόγω της κοσμοσυρωής. Σχετικά βίντεο δείχνουν πολλούς θεατές να φωνάζουν έντονα και ρυθμικά έσχος, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η συναυλία. Ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και σήμερα λόγω του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 35 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στην περιοχή Ντέρα Ισμαήλ Χάν στη βορειοδυτική επαρχία Χάιμπερ Παχούτβα στο Πακιστάν. Λίγο μετά την έκρηξη, ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά ασθενοφόρου που μετέφερε τραυματίες στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας διασώστης και να τραυματιστούν ακόμη 2 άτομα. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση Τερίκ Ταλιμπάν του Πακιστάν, γνωστή και ως Πακιστανή Ταλιμπάν. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Τάμας Μπόντις από την Ουγγαρία είναι ο μεγάλος νικητής του 44ου Σπάρταθλον, γράφοντας ιστορία στη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη, καθώς με εντυπωσιακό χρόνο 19 ώρες 40 λεπτά 52 δευτερόλεπτα κατέριψε το ρεκόρ του Φώτη Ζησιμόπουλου κατά 15 λεπτά. Η γρηγορότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στον αγώνα.
7: Ο καιρός.
8: Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Πορτοκαλή προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές αναμένονται και σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε και τι κάνετε να μας πείτε σήμερα, γιατί είναι σήμερα μια ενδιαφέρουσα μέρα, δύσκολη μέρα και με την επικαιρότητα που υπάρχει. Θλιβερή αρκετά με τις εξελίξεις που υπάρχουν και στην Πλάκα, δυστυχώς, με τους 6 νεκρούς. Θα πάμε να γνωριστούμε πρώτα απ' όλα, να πούμε σήμερα στον ήχο, είναι και σήμερα μάλλον, ο Σπύρος ο Παπακώστας, στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ρεγόπουλος, ακούτε Τσίτιγκες στο κόκκινο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θα ξεκινήσουμε ως συνήθως με τραγουδάκι και θα μπούμε μετά στα δικά μας τα θέματα, που είναι αρκετά, είναι και κάποια που έχουν μείνει από χθες. Και επίσης να πούμε ότι πρέπει να συνοούμαστε πια μεταξύ μας, να αποκαλούμαστε μάλλον κακομοίριδες σύμφωνα με την κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Θεοχάρης. Θα τα σχολιάσουμε όμως όλα αυτά αμέσως μετά το τραγούδι και θέλουμε και βέβαια και τη δική σας συμμετοχή. Καλημέρα.
1: Ομπάλα. Γεια σου Χρήστο Μόρτε. Γεια σου Σάκη Περμπάντη. Γεια σου Μάρη με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα, το είχασα.

Ξεκινήσαμε με διαφορετική μουσική. Βλέπω ότι σας αρέσει όμως. Δηλαδή η Έλια εδώ μας στέλνει καταπληκτική επιλογή τραγουδιού. Να τα πούμε αυτά στον κύριο Πετρίδη που μας ακούει, πιστεύω. Καλημέρα και στον Στέφανο που ρωτάει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με το μετρό της Κυψέλης. Προφανώς και με αφορμή όλα όσα γίνονται στην Πλάκα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν υπάρχει εξέλιξη με την έννοια της ότι κάτι έχει αλλάξει στην ουσία. Νομίζω πως είναι κάπως τα πράγματα σταθερά αυτή τη στιγμή. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση πολύ μπερδεμένες. Δηλαδή, ο ένας να λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, αλλά εγώ δεν θα νοικιάζα εκεί. Άλλοι λένε δεν υπάρχει λόγος να γίνει εκένωση των κτηρίων, αλλά υπάρχουν προβλήματα που έχουν βρει οι μηχανικοί. Είναι ένα πολύ, πολύ θολό πράγμα, το οποίο δείχνει και το βασικά αυτό που δείχνει είναι το πόσο έτσι στο πόδι έχουν γίνει όλα και οι έρευνες και οι μελέτες για το μετρό. Πάντως, σίγουρα έχουν παγώσει όλα αυτή τη στιγμή και σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει κάπως να λυθεί και από την κυβέρνηση και συνολικά από όλους τους υπεύθυνους. Καλημέρα και στην Κατερίνα που και σήμερα Κυριακή εργάζεται και εκείνη όπως και εμείς, οπότε την συντροφική μας αλληλεγγύη. Καλημέρα στο κόκκινο και την ωραία εκπομπή, λέει ο Χρήστος. Αναρωτιέται αν μπορούμε να επαναλάβουμε το όνομα του χθεσινού καλεσμένου για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ήταν ο Γιώργος ο Μητκίδης που μίλησε χθες. Και θα μπορέσετε να βρείτε και το απόσπασμα, νομίζω, στο site της Αυγής και του Κόκκινου, δηλαδή. Είμαστε όμως στον αστερισμό όλων όσων παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες και από τα κυβερνητικά στελέχη. Είπε η κυρία Μπακογιάννη, βγήκε και είπε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην κυβέρνηση, στο κόμμα, που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Είπε και μια έκφραση που είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας της. Είναι λοιπόν από τη στιγμή που το έχει πει αυτό η Μπακογιάννη, λες και έχουν πάει όλοι και ακούσανε να λέει «Δείξε μου το χειρότερό σου εαυτό». Και λέει και ο Χάρης Θεοχάρης, μετά που ξεκινήσανε και έβγαζε ο καθένας τα ταλέντα του, ο Άδωνης, ας πούμε, που βγήκε εκεί με τα δικά του, έρχεται και ο Θεοχάρης Θεοχάρης, ο άνθρωπος με τα δύο ονόματα, και λέει: Hold my beer. Και κάνει την εξής δήλωση. Έχουμε, λέει, κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.

Κακομοίριδες είστε εσείς και εμείς. Δηλαδή, όποιος φαντάζομαι ότι αρκετοί, λέω τώρα, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς που μας ακούτε μπορεί και να μην ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά τέλος πάντων μπορεί και να μην ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Όλοι εσείς λοιπόν που δεν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και ψηφίζετε οτιδήποτε άλλο, γιατί μας ακούτε από διάφορες πλευρές, νομίζω, πολιτικές. Άμα ψηφίζετε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΟΕ, Ελλάς, ό,τι να ψηφίζετε, παιδιά. Κακομοίριδες. Μίζεροι που έλεγε και ο Άδωνης. Μίζεροι. Δεν μπορεί τη μίζερη την αριστερά. Δεν την μπορεί. Έβαλε λοιπόν νέο εκλογικό δίλημα ο Θεοχάρης Θεοχάρης. Τι Μητσοτάκης Ερντογάν έλεγε ο Φλωρίδης. Τι Μητσοτάκης ή Χάος. Τι εμείς ικανείς που έλεγε ο Τσίπρας προχθές. Ο Θεοχάρης Θεοχάρης. Εγγύηση. Τα ανεβάζει τα πράγματα σε ένα επίπεδο παραπάνω. Εγώ θα ήθελα να είμαι και μια μεριά να ακούσω, να δω το πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη όταν την ενημέρωσαν ότι έγινε χθες αυτή η δήλωση από τον κύριο Υφυπουργό Εξωτερικών, να υπενθυμίσω, έτσι, όχι έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ένας Υφυπουργός Εξωτερικών που σε μια αντιπαράθεση που είχε με την Τόνια Αντωνίου από το Πασόκ είπε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα με τους κακομοίριδες, φτάνει με τους κακομοίριδες. Αυτά, να ξέρουμε και ποιοι ευθύνονται για όλα αυτά. Άρε Σταύρο Θεοδωράκη, τι μας έχεις κάνει. Εγώ αυτό θέλω να πω, γιατί ο κύριος Θεοχάρης Θεοχάρης είναι ένα απόκτημα που ήρθε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το πάλε ποτέ ποτάμι.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Δηλαδή, θυμόμαστε πολύ πρόσφατα και την Λίνα Μενδώνη να λέει στην αντιπολίτευση ότι γκρινιάζει τότε που είχε ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση για το νομοσχέδιο, που τελικά έγινε και νόμος του κράτους για το ξεπούλημα των αρχαιολογικών χώρων. Που έλεγε: δεν αντέχετε τόσο επιτυχία. Λέει: τόσες επιτυχίες δεν τις μπορείτε και γι' αυτό γκρινιάζετε. Και ήταν και ο Κουλκουδίνας προχθές που τον ακούσατε. Αφού έχει κίνηση, λέει, ο κόσμος σημαίνει ότι έχει και 10 ευρώ να βάλει βενζίνη. Αυτό είναι το κουλκοδίνιο κριτήριο φτώχειας. Άμα βγαίνει, λέει, ο κόσμος με τα μάξια και πηγαίνει στη δουλειά του, αυτό σημαίνει ότι έχει λεφτά. Και άμα δεν είχε λεφτά, θα παίρνει τα μέσα μεταφοράς. Ποια μέσα μεταφοράς? Γιατί ο κύριος Κουλκουδίνας, αμφιβάλλω αν παίρνει συχνά το μετρό, τα λεωφορεία, τα τρολέι, τον ηλεκτρικό. Αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι κυκλοφορεί έτσι. Είδε κίνηση, σου λέει η συγκρού είναι γεμάτη, πάει ο κόσμος βόλτες. Παίρνει τα μάξια και πάει βόλτες. Δεν σκέφτεται ότι είναι σε μια χώρα, σε μια πόλη με 5 εκατομμύρια πληθυσμό, το μισό πληθυσμό της χώρας ολόκληρης να βρίσκεται σε μια πόλη? Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι μια ιστορία βέβαια πολλών δεκαετιών, η αστιφιλία στην Ελλάδα. Έχουμε φτιάξει λοιπόν μια πόλη 5 εκατομμυρίων, ένα μετρό το οποίο δεν συγκρίνεται προφανώς σε κανένα επίπεδο με το δίκτυο που έχουν τα μετρό σε άλλες μεγάλες μητροπόλεις της Ευρώπης. Λογικό, γιατί το φτιάξαμε πολύ αργότερα σε σχέση με εκείνους, αλλά αντικειμενική συνθήκη είναι ότι δεν έχουμε όλη πρόσβαση άμεση στο μετρό. Και πρέπει να πάρεις και το αμάξι σου για να πας στο μετρό. Πρέπει να κινηθείς με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Αν λοιπόν χρειάζεσαι 2 ώρες για να πας στη δουλειά σου, προφανώς θα πάρεις το αμάξι σου. Και αν η κίνηση σε κάνει να μην μπορείς να φτάσεις στη δουλειά, σημαίνει ότι θα ξοδέψεις και περισσότερα χρήματα στη βενζίνη. Και κύριε Κουλκουδίνα μου, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ότι ο κόσμος ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα, περισσότερα χρήματα από ό,τι θα μπορούσε να ξοδεύει, στην κίνησή του, στη μετακίνησή του. Συν του τι συμβαίνει με τα ενίκια, συν όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν με την ακρίβεια. Συν. Αλλά για τον Κουλκουδίνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μια χαρά. Έχουμε αμάξια, έχουμε κίνηση, όλα καλά. Και βέβαια σε όλο αυτό είχαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη με τις δικές του παρεμβάσεις. Στην ίδια εκπομπή που είπε ο Θεοχάρης για τους κακομοίριδες, ο Άδωνης είχε πει για τους μπάφους. Δηλαδή είναι μια εκπομπή που βγάζει τέτοιες ατακάρες από τους κυβερνητικούς, κάτι τους βγάζει αυτή η εκπομπή, κάπως τους εμπνέει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, να θυμίσουμε ότι εκτός από τους μπάφους, που ήταν η μία του επίθεση στους δημοσιογράφους, είχε κάνει άλλες 2 τις προηγούμενες μέρες. Γιατί προφανώς βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση και ο ίδιος αυτό το έχει δείξει. Έχει δείξει δηλαδή ότι το στυλάκι που είχε πάντα και το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν πάντα υπολογισμένο, ακόμα και οι τρέλες και οι τσιρίδες και όλα αυτά ήταν πάντα υπολογισμένα από τον Άδωνη, γιατί ήξερε ακριβώς σε ποιο κόσμο απευθύνεται κάθε φορά. Τώρα αυτές τις μέρες με την ιστορία με τον Μαζονάκη φαίνεται ότι έχει λίγο ξεφύγει. Δηλαδή η ατάκα για τους μπάφους. Μια μέρα νωρίτερα που είχε μιλήσει στο Mega News, στο ραδιοφωνικό σταθμό, και είχε κάνει μια σφοδρή επίθεση, άθλια επίθεση στους δημοσιογράφους, κατηγορώντας τους ακόμα και για το ξυλόλιο, κατηγορώντας τους για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί, απλά και μόνο επειδή του κάνανε συγκεκριμένες ερωτήσεις για αυτή την υπόθεση και για τους ελέγχους που δεν έγιναν, που δεν γινόντουσαν και που γίνονται τώρα ξαφνικά μαζικά, όπως πάντα συμβαίνει μετά από μια πολύ δυσάρεστη και τραγική εξέλιξη, όπως ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι ο ίδιος κύριος Γεωργιάδης που ακόμα μερικές μέρες πριν είχε δώσει συνέντευξη τύπου με τον κύριο Πατούλη στο πλευρό του, και όταν οι δημοσιογράφοι τολμήσαν να ρωτήσουν τον Πατούλη τι γίνεται που έδινες χορηγία και έδινες 8.000 χορηγία για να κάνουν συνέδρια στα οποία μιλούσαν οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και λέγανε όλα αυτά τα αντιεπιστημονικά που τελικά εφαρμόζανε και όλα στα ιατρία τους, γιατί είχαν 2 από ό,τι φαίνεται. Το ένα το αδειάσανε γρήγορα μετά που πέθανε ο άνθρωπος. Πεταγόταν ο Άδωνης και έβαζε όρια και έλεγε: δεν θα ρωτάτε το ένα, δεν θα ρωτάτε το άλλο. Απαγόρευσε και στον Πατούλη να απαντήσει, προφανώς γιατί ήξερε ότι ο Πατούλης κάποια πατάτα θα έλεγε και μπορεί να γινόταν ακόμη χειρότερη η έκθεση της κυβέρνησης σε όλη αυτή την ιστορία. Όμως πια φαίνεται ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση σε σχέση με τον Άδωνη Γεωργιάδη για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βέβαια αυτό δεν αφήνει στην απέξω και όλα αυτά που κάνουν οι συνάδελφοί του της Νέας Δημοκρατίας με αυτές τις πολύ άσχημες αντικοινωνικές, θα έλεγα εγώ, ατάκες του τύπου οι κακομοίριδες και οι νοικοκυρέοι. Από ό,τι φαίνεται όμως αυτός είναι ο τρόπος που μιλάνε και μεταξύ τους. Μερικές φορές τους ξεφεύγει, νομίζουν ότι είναι στην παρέα τους.
και λένε ακριβώς αυτό που σκέφτονται για τον υπόλοιπο κόσμο. Ότι είναι κακομοίριδες αυτοί που δεν τους ψηφίζουν, ότι είναι μίζεροι αριστεροί, ότι τέλος πάντων δεν μπορούν να εκτιμήσουν όλοι το μεγαλείο αυτή τη κυβέρνηση. Ξέρω όμως ότι αρκετοί μπορεί να είστε και αρκετές μπορεί να είστε σήμερα λίγο έτσι κουρασμένοι, λίγο ζαλισμένοι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς. Αρκετοί πρέπει να είστε όμως, γιατί χθες έγινε ένας μικρός χαμός, η αλήθεια είναι. Είτε μας αρέσει όχι, στη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, έγινε, τέλος πάντων, ήταν το θέμα συζήτησης και για τα μέσα ενημέρωσης και για τα site. Τέλος πάντων, παίξαμε πάνω σε αυτό οι δημοσιογράφοι. Ούτως ή άλλως, αυτά είναι θέματα που μας αρέσουν αντικειμενικά και πουλάνε κιόλας. Οπότε πρέπει να τα βλέπουμε όλα όπως είναι στην πραγματικότητα, να τα λέμε πως είναι. Αφού πουλάει, παίζει το θέμα. Η Βύση πουλάει, αυτό το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες. Μένα μ' αρέσει κιόλας, δηλαδή δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι δεν μ' αρέσει. Να μ' αρέσει και η Βύση μ' αρέσει και ο Καρβέλας μ' αρέσει. Αρκεί να μην πολύ μιλάει, γιατί όταν τον είδαμε να μιλάει στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο πριν από μερικές μέρες, ήταν λίγο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι πινκ-πονγκ αυτό που παρακολουθούσαμε. Για αρά στομάχια και από τις δύο πλευρές. Είδα όμως σήμερα το πρωί και εικόνες με θεατές που είχαν πληρώσει εισιτήριο για τη συναυλία της Βύσης στο ΆΚΑ και δεν μπήκανε γιατί δεν χωρούσανε. Αλλά είχαν πληρώσει το εισιτήριο. Και από ό,τι διαβάζω, δεν υπάρχει καμία απάντηση από την παραγωγή, δεν θα τους δώσουν τα λεφτά τους πίσω, ή τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινώσει αν θα τους δώσουν τα λεφτά τους πίσω. Εγώ θέλω να θυμίσω κάτι. Γιατί δεν είναι όλα μόνο σόου και φώτα και ωραία τραγούδια. Αυτό πρέπει να το θυμούνται και αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπήκαν στη συναυλία και όλοι εμείς την επόμενη φορά που θα πληρώσουμε το ρεύμα μας. Γιατί και στη συναυλία της Βύση, η ΔΕΗ ήταν ο βασικός χορηγός. Και το λέω γιατί όλα αυτά εντάσσονται και στη συζήτηση που έχει ανοίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης για το πού πηγαίνουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς του πιο ακριβού ρεύματος στην Ευρώπη. Σε αυτά τα show δηλαδή πηγαίνουν, στα Amanda Awards που πάνε και κάνει πάλι χορηγία η ΔΕΗ, σε κάτι χριστουγεννιάτικα χωριά, σε κάτι τέτοια πράγματα πηγαίνουν κάθε φορά τα χρήματα. Δεν είναι ότι όλα πηγαίνουν στο ότι πρέπει να βοηθήσουμε, στο ότι είναι ακριβό το ρεύμα, στο ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι ότι έχουν και έξοδα οι άνθρωποι. Έχουν να πληρώσουν τα μέσα ενημέρωσης για να δώσουν διαφήμιση, για να μην τους βρίζουν στο επόμενο λάθος που θα γίνει. Είναι το ότι θα στηρίξουν όλα αυτά τα καλλιτεχνικά σε πολλά εισαγωγικά events, είναι όλα τα χριστουγεννιάτικα χωριά που πληρώνουν αδρά κάθε φορά για να γίνουν χωριό διαφήμισης στην ουσία και όχι κανένα καλό προϊόν για τα παιδιά που όπως το διαφημίζουν. Εκεί πάνε τα λεφτά. Και είναι καλό κάποια στιγμή να κάνουμε έναν κατάλογο. Θα το προσπαθήσω εγώ να το κάνω, ίσως και την επόμενη εκπομπή. Κάποια στιγμή θα προσπαθήσω να το κάνω όμως. Έναν κατάλογο με το πού πάνε όλα τα λεφτά της ΔΕΗ. Τι ακριβώς διαφημίζει, τι ακριβώς χορηγίες κάνει και σε τι βαθμό το απλώνει.

0: Τώρα στο πρώτο, έτσι, στο πρώτο μισάωρο που κάνουμε τα σχόλιά μας, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω να πάμε και σε ένα ακόμα σημαντικό θέμα, το οποίο δεν πρέπει να το αφήνουμε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έχουμε αυτό το βρώμικο σήκωμα κεφαλιού από τα φασιστοειδή που κυκλοφορούν και που το είχαν κατεβάσει λίγο τα τελευταία χρόνια, όσο ήταν κρυμμένοι μέσα στη φυλακή, χωμένοι μέσα εκεί που άξιζαν να είναι όλοι της Χρυσής Αυγής. Τώρα που αλλάζουν τα πράγματα, τώρα που βγαίνουν, τώρα που μιλάνε πιο ανοιχτά, φαίνεται πως έχουμε διάφορα συμβάντα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θέλουν προσοχή και θέλουν και αντίδραση. Δηλαδή, διαβάζω στον αγώνα της Κρήτης, στην ιστοσελίδα, δύο συμβάντα. Το ένα είναι εντός σχολικού περιβάλλοντος. Στη συζήτηση που έγινε για τη συμπλήρωση 13 ετών από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, δύο μαθητές, λέει, στράφηκαν με επιθετικότητα εναντίον της μαθήτριάς τους. Με αναφορά στη Χρυσή Αυγή, καταφέρθηκαν με ιδιαίτερο μίσος, την απείλησαν, την εκφόβησαν και με ξενοφοβικά σχόλια για αυτή την επέτειο. Δηλαδή, απάντησαν, φαντάζεστε τι είπαν. Το δεύτερο περιστατικό, και πάλι στην Κρήτη, είναι ότι εκτός σχολικών αιθουσών αυτή τη φορά, 19 Σεπτεμβρίου, στο πολιτικό φεστιβάλ Αναιρέσεις στο Ηράκλειο, η Συνδικαλιστική Ένωση αναφέρει ότι ομάδα ανηλίκων επιχείρησε επίθεση στο φεστιβάλ Αναιρέσεις με συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και την απέτηση να κατέβει Παλαιστινιακή σημαία από τον χώρο του φεστιβάλ. Αυτά γίνονται σιγά σιγά στην Ελλάδα. Και είχαμε επίσης μια τρομερή επίθεση στη Λαγκάδα της Αμοργού, στον Αμοργό, φανταστείτε τώρα, όπου στις 18 Σεπτεμβρίου, πριν από μερικές μέρες δηλαδή, άγνωστοι, λέει, έριξαν εκρηκτικά από παράθυρο μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο ζούσε μια οικογένεια. Ποιο ήταν το ζήτημα όμως με αυτή την οικογένεια? Ότι ο πατέρας ήταν Αιγύπτιος και η μάνα Ελληνίδα. Και ρίξανε εκρηκτικά μέσα στο δωμάτιο που βρισκόταν ο 20χρονος γιος της οικογένειας. Αποτέλεσμα ήταν φυσικά ο σοβαρός τραυματισμός του νεαρού. Ο πατέρας της οικογένειας λέει ότι κοιμάσαι το σπίτι σου και σου πετάνε από το παράθυρο δυναμίτη, λες και είμαστε σε πόλεμο. Πήγαν να σκοτώσουν τα παιδιά. Δεν ξέρουμε γιατί, και το παιδί του παραλίγο να χάσει το χέρι του και το ένα αυτή. Έχει γίνει προφανώς η έρευνα, τους ψάχνει η αστυνομία. Δεν ξέρω τι θα γίνει και δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η Αμοργός. Δεν έχω πάει ώστε να μπορούν να εξαφανιστούν φασιστοειδή, που προφανώς σε μικρές κοινωνίες τα γνωρίζουμε ποια είναι. Τα γνωρίζουν τουλάχιστον ποια είναι. Αλλά άμα ξεκινάμε έτσι και μέσα σε μερικές μέρες έχουμε τέτοια περιστατικά αυτού του μεγέθους και αυτής της έντασης, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας, όχι 14, και την ετοιμότητά μας για αντίδραση σε όλα αυτά. Πρέπει να είμαστε στην άκρη της καρέκλας, που λένε. Αυτά τα πρώτα σχόλια λοιπόν για τώρα, για το πρώτο μισάωρο. Θα συνεχίσουμε μετά με πιο πολιτική συζήτηση και θα τα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να το σπάσουμε λίγο και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

0: Επιστρέφουμε εδώ και έχουμε ανοιχτές οθόνες εδώ στο στούντιο και βλέπω φέτα από χρυσάφι, λέει, θα αγγίξει έως και τα 16 ευρώ. Κακομύριδες, κακομύριδες. Μίζερι, μίζερι ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό, γιατί είστε έτσι για τους στεναχωρείτε. Στεναχωρείτε τους φίλους μας, τον Θεοχάρη επί δύο, που λέει εδώ ένας φίλος. Να πει κάποιος τον Θεοχάρη επί δύο ότι οι νοικοκυρέοι είναι οι κακομύριδες της κοινωνίας. Καλημέρα και καλή δύναμη από τον Γιάννη. Καλημέρα και στον Άλεξ, ότι λέει ότι δεν φαίνεται χθεσινή μέρα στο αρχείο εκπομπών, θα το δούμε αυτό. Καλημέρα και στην Πανωρέα, καλημέρα στην Βασιλική που λέει ότι τα διλήμματα μπαίνουν εδώ και χρόνια. Είμαι αυτούς, είμαι εμάς και είναι πραγματικά διλήμματα. Απλά μας κακοφαίνεται όταν το ακούμε. Και καλημέρα βέβαια και στην Ιωάννα που μας ακούει. Εμείς λοιπόν σιγά σιγά θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή θέλουμε να έχει αναφορές σε ολόκληρο τον χώρο της κεντροαριστεράς, από τον χώρο της αλληλοδημοκρατίας μέχρι την ανανεωτική αριστερά, μέχρι την εξωκοινωνιωτική αριστερά σε κάποιες περιπτώσεις. Όσο βαθιά και αν είναι τα πολιτικά και ιδεολογικά χάσματα που ενδεχομένως υπάρχουν, γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε κοντά μας τον Λευτέρη Καρχημάκη, υπεύθυνο προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα σας, πάντα χαρά να είμαι κοντά σας.
0: Και εμάς, και εμάς. Υπεύθυνος ενός προγράμματος για κακομύριδες κι εσείς, να υποθέσω. Γιατί υποπτεύομαι ότι ο κύριος Θεοχάρης συμπεριλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την κατηγορία. Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μία συγκεκριμένη πολιτική γραμμή. Δεν ξέρω αν προκύπτει από ιδεολογικές αγγυλώσεις ή από το γεγονός ότι ζουν πραγματικά εκτός κοινωνίας, αλλά η γραμμή είναι η εξής. Αν δεν έχετε ψωμί, ας φάτε παντεσπάνι. Mm-hmm. Αν δεν έχετε βενζίνη, ας πάτε με τα μέσα. Ο τσάμπας πέθανε, είναι οι κακομύριδες οι άλλοι και εμείς οι νοικοκύριδες. Αυτού του είδους ο διχασμός δεν έχει καμία σχέση με οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε ζει μέσα στην κοινωνία με την ίδια την κοινωνία. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε, είτε εμείς οι ίδιοι, είτε έχουμε φίλους και γνωστούς, οι οποίοι κάνουν δουλειές που θα έπρεπε να ζουν από αυτές κανονικά. Mm. Και τελειώνει μισθός στις 20 μέρες του μήνα.
0: Και πρέπει να κάνεις δύο-τρεις δουλειές για να βγάλεις τα λεφτά για ένα μισθό στην ουσία.
1: Έχουμε φίλους οι οποίοι είναι 30-35 χρονών και δεν μπορούν να πιάσουν σπίτι. Ενώ δουλεύουν. Mm-hmm. Η κακομοιριά, αν θέλει να μιλήσει για κακομύριδες, ο κύριος Θεοχάρης, είναι αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής. Και δεν νομίζω ότι ο Έλληνας είναι κακομύρης. Mm-hmm. Ο Έλληνας ζητάει αξιοπρέπεια. Ζητάει και απαιτεί να μπορεί να σταθεί στα δικά του πόδια με τη δική του δουλειά. Και προσπαθεί πολύ σκληρά για να το καταφέρει αυτό. Έχω ένα συγκεκριμένο προσωπικό παράδειγμα. Mm-hmm. Μιλώντας χθες με ένα φίλο από το Χαϊδάρι, λίγο μικρότερο από μένα, στα 28, mm-hmm. Ο οποίος δουλεύει σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, τον ορίζουμε όλοι, δεν έχει σημασία. Σε μια υποτίθεται καλή θέση. Και του λέω, αδελφέ, να πάμε να πιούμε αύριο το βράδυ μια μπύρα. Mm-hmm. Μου λέει, δουλεύω. Του λέω, τι δουλεύει, ρε, Σάββατο βράδυ. Μου λέει, δουλεύω μπαρ. Mm-hmm. Του λέω, τι δουλεύεις μπαρ. Μου λέει, φίλε, δεν βγαίνει. Mm-hmm. Το να πεις ότι θα βγάλω τις υποχρεώσεις, δεν βγαίνει. Και να έχω δικό μου σπίτι. Αυτό είναι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι η Ελλάδα όπου δεν μπορείς να ζεις από τη δουλειά σου. Δεν θέλουμε μια τέτοια Ελλάδα. Το δικό μας πρόγραμμα λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα αξιοπρέπειας. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο στη χώρα όπου οι μεγάλες εταιρείες έχουν τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες δεν θα έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, διότι θα υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο υπάρχει σε αντίστοιχο μοντέλο σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρω ότι για ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων και ιδιαίτερα της ευρύτερης δικιάς μας γενιάς, είμαστε και κοντά ηλικιακά, κύριε Ριγόπουλε, mm-hmm. Μπορεί να φαντάζει ουτοπικό το ότι να δει ουσιαστικές αυξήσεις στο μισθό μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί δεν το έχει ζήσει.
0: Δεν έχει ζήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είμαστε η γενιά που μπήκε με υποκατώτατο μισθό, να θυμίσουμε, στη δουλειά.
1: Έχει εδώ και 15 χρόνια μια συνεχόμενη κρίση. Mm-hmm. Όμως υπάρχει, αυτό το πράγμα δουλεύει. Το έχω ζήσει να δουλεύει. Mm-hmm. Το έχω ζήσει να δουλεύει γιατί εργάζομαι στην Ολλανδία και βλέπω το τι σημαίνει ένα ισχυρό σωματείο να διεκδικεί αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Και τις παίρνει κάθε χρόνο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αρχίσουν τη ζωή τους μόνοι τους. Να έχουν ένα σπίτι. Γι' αυτό λέμε να ανακοινιστούν 40.000 άδεια κίνητα του δημοσίου και των δήμων, προκειμένου να μπορέσουμε να τα δώσουμε με χαμηλά ενίκια σε νέες και νέους. Mm-hmm. Να μπει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξησης ενοικίου, ιδιαίτερα στις ζώνες με μεγάλη στεγαστική πίεση. Να θεσπιστούν ορισμένα ποιοτικά κριτήρια στέγης. Πόσοι δεν έχουμε δει, ας μπούμε στις διάφορες πλατφόρμες στο ίντερνετ, πόσοι δεν έχουμε δει αγγελίες για χρέπια 900 ευρώ και 850, υπόγειο ευήλιο ευάερο 750 και 800 ευρώ. Και σε, όχι στο Κολωνάκι, σε λαϊκές γειτονιές. Mm-hmm. Σε λαϊκές γειτονιές. Πλησταριά τα οποία τα βαφτίσανε loft. Mm-hmm. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να δημιουργήσει να έχει τα εργαλεία να το κάνει. Αυτή τη στιγμή ο μικρομεσαίος, αν πάει σε μια τράπεζα, θα του ζητήσουν το 50% του κεφαλαίου τουλάχιστον και θα του δώσουν επιτόκιο 5,37 με 6%. Mm-hmm. Ποιος θα πάρει τέτοιο επιτόκιο? Ποιος θα μπορέσει να κάνει business plan για τέτοιο επιτόκιο? Ποιος θα μπορέσει να φτιάξει μια σοβαρή μικρομεσαία επιχείρηση ή έναν συνεταιρισμό με αυτό το επιτόκιο? Κανένας. Η απάντηση σε αυτό είναι μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα η οποία τραβάει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και προσφέρει προφανώς χρηματοδότηση σε πρώτη φάση αλλά και υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα επιμελητήρια για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο όπου θα έχουμε πραγματικά μια οικονομία όπου θα έχουμε παραγωγικές επενδύσεις της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ξέρετε, έχουμε το χαρακτηριστικό να έχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά δεν έχουμε το οικονομικό οικοσύστημα να το φτιάξουμε. Και προφανώς οι τράπεζες δεν έχουν συμφέρον να κάνουν κεντρική πολιτική και κεντρικό σχεδιασμό για την ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Κέρδος συμφέρον έχουν να βγάλουν υπερκέρδη και να βγάλουν τα κέρδη τους. Άρα δεν τους αφορά το να δημιουργήσουν αυτού του είδους το οικοσύστημα σε όλη τη χώρα.
0: Αυτό όμως δεν δημιουργεί την ανάγκη να υπάρχει κρατικός έλεγχος σε μία τουλάχιστον συστημική τράπεζα.
1: Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει τουλάχιστον ένας βασικός κρατικός χρηματοδότης με κάποιο είδους μορφή. Εμείς έχουμε περιγράψει τρία διαφορετικά εργαλεία σχέση με αυτό. Έχουμε περιγράψει την νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα μαζέψει όλα τα ευρωπαϊκά χρήματα και βεβαίως κρατικά κονδύλια τα οποία θα επενδύουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και θα έχουν κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό της και βεβαίως την ανάπτυξη των την αστική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερο πυλώνας είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα εργαλείο ειδικού σκοπού, στο οποίο θα πηγαίνουν τα χρήματα από την κατάργηση της Golden Visa, δηλαδή αν θέλεις να επενδύσεις στην Ελλάδα, αν θέλεις να πάρεις βίζα στην Ελλάδα, δεν θα έρθεις να μου πάρεις 800 χιλιάρικα ένα ακίνητο και να κάνεις τον Έλληνα νικάρι στον τόπο του. Θα έρθεις και θα επενδύσεις σε ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο και θα επιλέξεις αν θέλεις και το ρίσκο σου. Το ειδικό αυτό επενδυτικό εργαλείο ή θα επενδύσει σε μια παραγωγική επένδυση, αν έχει τη γνώση της ελληνικής αγοράς. Το ειδικό αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο θα έρθει και θα επενδύσει στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα σε νέες τεχνολογίες και στην διασύνδεση αγροτικού τομέα, μεταποίησης και βιοτεχνίας. Το τρίτο εργαλείο το οποίο έχουμε πει είναι η σύνδεση της αναπτυξιακής τράπεζας με περιφερειακά χρηματοδοτικά εργαλεία στα πρότυπα των συνεταιριστικών τραπεζών. Mm-hmm. Αυτά τα τρία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανάπτυξη και η χρηματοδότηση της ανάπτυξης στη χώρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική. Και βεβαίως ένας πολύ σκληρός έλεγχος στις τράπεζες. Mm-hmm. Δηλαδή, ο σκληρός έλεγχος στις τράπεζες έχει να κάνει με τη φορολόγηση των υπερκερδών τους, με το να μπορέσεις να έχεις πολιτικές για το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και επιτοκίου καταθέσεων, να έχει δηλαδή στην πραγματικότητα ένα σύστημα το οποίο πραγματικά δουλεύει προς όφελος των πολιτών και προς όφελος της ελληνικής παραγωγής, όχι προς όφελος των τραπεζιτών και των παχυλών της μπόνους.
0: Τώρα, επειδή έχουμε μπει στη συζήτηση για το πρόγραμμα, δηλαδή θα πάμε στα εκλογικά στη συνέχεια, αλλά αφού μπήκαμε στο θέμα του προγράμματος, πήγε ο Τσίπρας να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη και πέστε να τον βάτε και λέγατε ότι σας αντέγραψε το πρόγραμμα, ότι έκανε copy-paste και ότι το 80% είναι το ίδιο. Αφενός το να συμπίπτουν προτάσεις δεν είναι μόνο αποτέλεσμα αντιγραφής και υπαγόρευση, αλλά μπορεί και να είναι υπαγόρευση από την ίδια την πραγματικότητα. Αλλά εγώ θα μπω στο επιχείρημα του Πασόκ και θα πω ότι ναι, από την Ελλάδα αντέγραψαν το πρόγραμμα του Πασόκ. Ωραία. Αν το 80% όμως των προγραμμάτων είναι ίδιο, γιατί είναι τόσο δύσκολο να πείτε ότι θα συγκυβερνούσατε με την Ελλάς, ή πόσο κοντά είναι και το πρόγραμμά σας, όλα αυτά που σας ακούω να λέτε, με όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για έναν διαφορετικό ΕΦΚΑ, για ένα νέο ΕΦΚΑ πάνω στον οποίο μπορεί να κρεμαστούν στην ουσία πολύ διαφορετικές προτάσεις σε σχέση και με το στεγαστικό. Θέλω να πω, είναι τόσο αντιπαραθετικά όλα αυτά τα προγράμματα του χώρου που συνδέει, ας πούμε, να το πούμε σχηματικά, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάς.
1: Πολλά στοιχεία του προγραμμάτου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν προέκυψε πίσω από κλειστές πόρτες. Mm-hmm. Είναι, νομίζω, μετά από δεκαετίες η πρώτη φορά που ένα κόμμα επιλέγει να φτιάξει το πρόγραμμά του μέσα από την κοινωνία και για την κοινωνία. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήσαμε το πρόγραμμά μας ήταν να συζητήσουμε με τα εργατικά κέντρα, τα κοινωνικά κινήματα, τους ανθρώπους παραγωγής, τα επιμελητήρια. Και γι' αυτό τον λόγο θα λέγαμε, νομίζω, ότι το αγκαλιάσανε. Ανεξάρτητα από το αν ήταν ή δεν ήταν ΠΑΣΟΚ. Μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι με τους οποίους συζητήσαμε μπορεί και να μην ήταν mm-hmm. ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είναι όλα τα εργατικά κέντρα της χώρας όταν κάναμε τα περιφερειακά συνέδρια στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Υπάρχουν και πιο αριστεροί επικεφαλείς. Mm-hmm. Αντίστοιχα στα επιμελητήρια δεν είναι όλοι ΠΑΣΟΚ. Άρα, το πρώτο, νομίζω ότι η επιτυχία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ προέρχεται από το γεγονός ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Δημιουργήθηκε μαζί με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτό προφανώς δημιουργεί ένα κίνητρο και σε άλλους πολιτικούς χώρους να ασπαστούν ή να βγάλουν μπροστά προτάσεις τις οποίες είχε επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό καθ' όλα θεμητό είναι, εφόσον θεωρούν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Εδώ βέβαια προκύπτουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, εφόσον κάποιος συμφωνεί με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εφόσον συμφωνεί ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λυθούν τα πολιτικά προβλήματα στον τόπο, για ποιο λόγο δεν προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ και αποφασίζει να διασπάσει την αριστερά. Mm. Το δεύτερο ερώτημα είναι το για ποιο λόγο τα πολιτικά κόμματα τα οποία επιλέξανε να σταχυολογήσουν κάποιες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, το κάνανε με τρόπο όπου είναι ατάκτως ηρημένες. Και μάλιστα είναι ατάκτως ηρημένες προς όφελος των λίγων. Δηλαδή, όταν εμείς λέμε για το κομμάτι των καυσίμων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μία νέα επιτροπή ανταγωνισμού η οποία θα μπορεί να βάζει πλαφόν στο ποσοστό, στο ποσοστό αύξηση των κερδών των δηληστηρίων και η οποία θα μπορεί να βάζει πρόστιμα, mm-hmm. μαζί βεβαίως με μία ρύθμιση και μία φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, λέμε και κάτι ακόμα. Λέμε ότι για να μην μπορεί ο διηληστηριάς να κρύβει τα κέρδη και να μας πει «Ουπς, παιδιά, εγώ έχω μικρό περιθώριο κέρδους, παρότι έχω μεγαλύτερα κέρδη αυτή τη στιγμή, έχω μικρότερο περιθώριο κέρδους γιατί έχω περισσότερα έξοδα». Mm-hmm. Πώς θα δημιουργήσει περισσότερα έξοδα? Με τις ενδομηλικές συναλλαγές. Ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Για ποιο λόγο κανένα άλλο κόμμα δεν μιλάει για τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο οι εγχώροι, οι όμιλοι κρύβουν τα κέρδη τους και βεβαίως οι πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα στο ράφι? Κανένας άλλος χώρος. Δεύτερο ερώτημα. Για ποιο λόγο, όταν μιλάμε για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, οι υπόλοιποι πολιτικοί χώροι μιλάνε για αυτό το 1 ευρώ στα 100 ευρώ, το περίεργο, που δεν ξέρουμε αν είναι εθελοντικό, αν είναι υποχρεωτικό, με ποιον τρόπο θα γίνει,
0: ποιο αφορά. Για μιλάτε βέβαια, όχι για όλους τους υπόλοιπους χώρους. Νομίζω για το 1% στο 1% είναι μια πρόταση της Ελλάς.
1: Για ποιο λόγο δεν ασπάζονται κάτι πολύ πιο δομικό και λογικό? Ότι σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, είναι άδικο. Mm-hmm. Είναι άδικο ένας μισθωτός, ο οποίος πληρώνεται 1.405 ευρώ μεικτά, να πληρώνει 680 ευρώ περισσότερο φόρο από κάποιον ο οποίος έχει κοντά στα 2 εκατομμύρια μετοχές με 5% απόδοση και παίρνει 100 χιλιάρικα από αυτές. Εμείς λέμε 100 χιλιάρικα μέρισμα και πάνω, αν είσαι φοβερός επιχειρηματίας και σου λαχεί κέντα και παίρνεις 5% απόδοση, δεν υπάρχουν τέτοιες αποδόσεις. Έχεις 2 εκατομμύρια μετοχές, άρα έχεις 2 εκατομμύρια στην άκρη και τα έβαλες σε μετοχές και έχεις 5% απόδοση. δεν θα πληρώνεις μεγάλη 5% φόρο, θα σου αυξήσουμε 10%. Mm. Γιατί είναι άδικο σε αυτή τη χώρα ένας μισθωτός με 1.450 ευρώ πληρώνει περισσότερο φόρο από σένα. Mm. Για ποιο λόγο δεν το αποδέχονται αυτό? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει η αποδοχή της πρότασης για το πλαφόν στο ποσοστό αύξηση ενοικίων? Δηλαδή, να το πούμε και να μιλήσουμε και σοβαρά, δεν είναι καμία κομμουνιστική πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία το έφερε για την επαγγελματική στέγη το πλαφόν στο ποσοστό αύξηση ενοικίου. Δηλαδή, θα έχεις μαγαζί, δεν θα έχεις σπίτι. Mm-hmm. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή η αποδοχή αυτής της πρότασης?
0: Να πάμε και λίγο στα πιο εκλογικά. Δηλαδή, έχουμε ακούσει αφενός τα διλήμματα που έχουν θέσει στελέχη της κυβέρνησης. Τα λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή. Ο Φλωρίδης λέει Μητσοτάκης ντου των Τούρκων. Ο Θεοχάρης λέει κακομοίριδες ή νοικοκυρέοι. Ο Τσίπρας λέει ή εμείς ή κανείς. Εσείς ποιο θα λέγατε ότι είναι το εκλογικό δίλημα των επερχόμενων εκλογών, για το Πασόκ τουλάχιστον?
1: Η Πασόκ. Το χθες. Το χθες της κοροϊδίας, το χθες της διάλυσης του κράτους δικαίου, το χθες των τρομακτικών ανισοτήτων, το χθες του ψέματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό, έχει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα, την τεχνοκρατική κατάρτιση των στελεχών του να το εφαρμόσει και βεβαίως την πολιτική επάρκεια και το πολιτικό βάθος. Είμαστε μια νέα γενιά ανθρώπων, οι οποίοι είμαστε μπροστά, οι οποίοι δεν ζούμε έξω από την κοινωνία, ζούμε μέσα από την κοινωνία. Mm-hmm. Προερχόμαστε από την κοινωνία. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Είναι η δύναμη του ότι δεν μιλάμε για κάποιον αφηρημένο άλλο. Δεν είμαστε σαν το Χάρη Θεοχάρη που κάνει παρέα μόνο με μέσα σε εισαγωγικά νοικοκύριδες του εκατομμυρίου. Mm-hmm. Οι φίλοι μας είναι κανονικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε, οι άνθρωποι για τους οποίους κάνουμε πολιτική και με τους οποίους κάνουμε πολιτική, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα δουλεύουν μια καλή δουλειά και θα δουλεύουν και το βράδυ μπαρ. Είναι οι άνθρωποι της καθημερινότητας. Και για αυτούς θέλουμε να φτιάξουμε μια χώρα. Στην οποία θα μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς από τη δουλειά τους. Θα μπορούν να έχουν το σπίτι τους. Δεν σε χρειάζεται να εξαρτώνται από τα κουπόνια της αναξιοπρέπειας. Και οι οποίοι θα ζουν σε μια χώρα στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δίλημα είναι το ΠΑΣΟΚ για μια Ελλάδα που θα μας χωρά όλους ή το χθες.
0: Όση ώρα μιλάτε, πρέπει να σας πω ότι έχω αρκετά μηνύματα για όσα λέτε και σχόλια και θετικά και αρνητικά από τους ακροατές. Αλλά δεν μπορώ να μην σας πω ότι έχω τουλάχιστον 3 μηνύματα, ειδικά τώρα που λέγατε και για τα στελέχη. Πόντως, το Πασόκ έχει ανανεώσει πάρα πολύ το στελεχειακό του δυναμικό. Που λένε ότι, τι μας λένε τώρα από το Πασόκ? Εδώ μας βάλανε τον Παναγόπουλο να ξαναείναι πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Οπότε, τι μας λένε για ανανέωση και τι μας λένε για ότι είναι κοντά στην κοινωνία? Είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή ήταν ένα θέμα το οποίο προκάλεσε και αρκετή συζήτηση.
1: Τα συνδικαλιστικά όργανα, όπως γνωρίζετε, έχουν τη δική τους πολιτική αυτονομία. Δεν είναι αιρετή από κάποιο είδους κομματική οργάνωση. Αν θέλει κάποιος να δει την πολιτική ανανέωση, καλό θα ήταν να δει το ποιος επέλεξε το ίδιο το κόμμα για την Κεντρική Επιτροπή. Mm. Ποιος επέλεξε το ίδιο το κόμμα για τους τομείς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές ο δημόσιος διάλογος εξαντλείται στα στελέχη πρώτης γραμμής, σε αυτούς που βλέπουμε στα κανάλια. Mm. Έχει μεγάλη σημασία όμως για ένα κόμμα να δούμε ποιοι είναι η ραχοκοκαλιά του κόμματος. Να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στους τομείς, οι οποίοι είναι άνθρωποι πάλι νέας γενιάς, οι οποίοι δίνουν από το χρόνο που δεν έχουν πολλές φορές για να μπορέσουν να προσφέρουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι η επιλογή και η προοπτική του κόμματος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η επιλογή και η προοπτική, αν θέλετε, και της ίδιας της κοινωνίας πολλές φορές. Σε αυτούς βασιζόμαστε και με αυτούς θα πορευτούμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν είναι το. Δεν θέλετε να δείτε αυτόν τον άνθρωπο, τον Παναγόπουλο, να είναι ο βασικός, το βασικό πρόσωπο που θα προβάλλετε.
1: Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αυτονομία. Ναι, και το γνωρίζουμε δεν... από τα φοιτητικά μέχρι τα εργασιακά.
0: Mm. Ναι, δεν
1: θέλω να πω, θέλω να πω. Δεν είναι κομματικός διορισμός.
0: Δεν είναι κομματικός διορισμός σίγουρα, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν και ότι το ΠΑΣΟΚ στάθηκε μέχρι το τέλος απέναντι του. Αυτό είναι, νομίζω, είναι η κριτική που γίνεται.
1: Το ΠΑΣΟΚ κάνει το αυτονόητο, το οποίο δεν το κάνουν οι άλλοι πολιτικοί χώροι. Όταν υπήρξε ζήτημα, και όχι μόνο για τον κ. Παναγόπουλο, για όλους, είπαμε μέχρι τη διαλεύκανση του ζητήματος αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα. Mm-hmm. Τελεία παράγραφος. Και δεν το κάνουμε μέσα στον κύριο Παραγόπουλο, το έχουμε κάνει και για βουλευτές αυτό.
0: Άλλη τώρα να πάμε για να
1: δεν ξέρω κάποιον άλλο χώρο πολιτικό που να το έκανε. Η ρίξη του εν παρόδο.
0: για να προλάβουμε και λίγο τα εκλογικά, δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι η βασική συζήτηση πλέον είναι ποιος είναι ο εκλογικός στόχος των κομμάτων. Εσείς επιμένετε στον στόχο της πρωτιάς, ακόμα και αν φαίνεστε ότι έχετε κάπως εγκαθιδρυθεί στην τρίτη θέση. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι σταθερό, γιατί έχουν αλλάξει και στη θέση, τη δεύτερη θέση έχουν υπάρξει 4-5 κόμματα τους τελευταίους μήνες, ούτως ή άλλως. Και αναγνωρίζουμε κιόλας ότι από την ΔΕΘ είστε κερδισμένοι σε σχέση τουλάχιστον με την Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς. Είστε σίγουρα κερδισμένοι. Όλοι το θεωρούσαν όμως θα είναι βατήρας η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τελικά δεν αποδείχτηκε να είναι βατήρας για κανέναν. Πέρα από το ότι έχετε βέβαια καταγεγραμμένη άνοδο. Ο στόχος όμως παραμένει αυτή η πρωτιά. Δηλαδή, πέρα από αυτό, δεν βλέπετε το ζήτημα της. Δεν υπάρχει ένας ανταγωνισμός με την Ελλάς για τη δεύτερη θέση.
1: Όχι. Υπάρχει ανταγωνισμός με τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να αλλάξει πορεία αυτός ο τόπος. Ξέρετε, όταν είσαι ένα κόμμα το οποίο αντιλαμβάνεται την ιστορική συγκυρία και την κρισιμότητά της, δεν μπορείς να λύσεις άστο για αργότερα. Ο στόχος για την πρώτη θέση δεν είναι απότοκος μικρομεγαλισμού. Ο στόχος για την πρώτη θέση είναι προϋπόθεση αλλαγής πορείας της χώρας. Γι' αυτό τον διεκδικούμε. Mm-hmm. Διότι είναι ο μόνος τρόπος το πρόγραμμά μας να γίνει εφαρμοσμένη πολιτική. Και άρα οι πολίτες να ζήσουν καλύτερα. Άρα οι πολίτες να ξαναέρθουν εντός των τυχών της πολιτικής συναπόφασης. Να μην γυρνούνται αποφάσεις σε ρήμην τους. Να μην ζούμε σε μια κοινωνία του ενός τετάρτου, διότι αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι νοικοκύριδες του κύριου Θεοχάρη είναι η κοινωνία του ενός τετάρτου.
0: Σας άρεσε πολύ αυτό, βλέπω.
1: Ναι. Είναι το αγαπημένο μου μετά το ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου και πρέπει να κάνετε το σταυρό σας όταν έρχεστε με το αεροδρόμιο.
0: Άδωνο Γεωργιάδης, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Είναι το αγαπημένο μου μετά από αυτό. Έχω καινούργια λίστα. Ανανεώθηκε. Είναι η κοινωνία του ενός τετάρτου και του ενός πέμπτου. Εμείς δεν θέλουμε μια κοινωνία του ενός τετάρτου και του ενός πέμπτου. Θέλουμε μια χώρα για όλους. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα, αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε τις εκλογές, το πρόγραμμά μας το οποίο θα δημιουργήσει αυτήν την κοινωνία θα μείνει στα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, όταν βάλαμε την κοινωνία σε διαδικασία να συνδιαμορφώσει το πρόγραμμά μας, δεν το κάναμε για να τους κάνουμε εργοθεραπεία.
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε.
1: Ναι, δεν τους το ζητήσαμε για να τους κάνουμε εργοθεραπεία, επειδή δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν. Το κάνουμε γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι οι λαϊκές ανάγκες πρέπει να αποτυπώνονται στις πολιτικές τις εφαρμοσμένες. Mm. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα. Αρκετά νομίζω αρκετά θέματα θέσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, γιατί πολύ πολύ έτσι θερμή συμμετοχή πρέπει να πω σήμερα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα. Προφανώς και συμφωνίες και διαφωνίες βλέπω εδώ σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης. Είναι πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα είμαστε εμείς ξανά μαζί το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί και θα έχουμε προφανώς και όλη την επικαιρότητα της εβδομάδας και τα σχόλιά μας. Ακολουθεί λοιπόν και η Ντίνα Μπαζιά με το δελτίο ειδήσεων και ο Θανάσης Λαζαρίδης με το Έρθαν η ώρα μας. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι και κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 11.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιάν. Σε εξέλιξη η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Φτάνουν στην Ελλάδα οι οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση μέσω DNA. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 αδέλφια αλβανικής καταγωγής είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Ένα από τα θύματα ήταν έγκυος. Τώρα το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο ήταν μια Ελληνίδα και ένας Βρετανός. Την ίδια ώρα οι έρευνες για τις αιτίες συνεχίζονται, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο, όπου βρισκόταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, με επικρατέστερο σενάριο την διαρροή αερίου. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολυοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Φως στις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ρίξει η άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων, την οποία ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών ο ανακριτής που διερευνά την υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή. Το βούλευμα για την άρση απορρίτου αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας νεκρός στο Μπρούκλιν. Χάος στις πτήσεις, ακυρώθηκαν εκατοντάδες δρομολόγια. Ένα συνήθιστα ισχυρό φθινοπορεινό σύστημα ενισχύθηκε σημαντικά, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Η καταιγίδα γνωστή ως Νορίστερ, λόγω των βορειοανατολικών ανέμων που τη συνοδεύουν, συνέχισε να επηρεάζει τις ακτές του Βόρειου Ατλαντικού και της Νότιας Νέας Αγγλίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Παράλληλα, σχεδόν 80.000 καταναλωτές σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Κονέκτικατ, Μασαχουσέτη, Ρόουντ Άιλαντ και Πενσιλβάνια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Ελβετία τώρα, στις κάλπες προσέρχονται σήμερα για δημοψήφισμα για το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Η ουδετερότητα έχει εγγραφεί στο Σύνταγμα της Ελβετίας από το 1848, αλλά η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να καθιερώσει μια αυστηρότερη ερμηνεία. Εάν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν ένα πόλεμο, όπως η Ρωσία. Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση συμπεριλαμβανομένου με χώρες που έχουν ξεκινήσει έναν πόλεμο. Η Μόσχα, η οποία κατηγορεί τη Βέρνη ότι εγκατέλειψε την ουδετερότητά της ευθυγραμμιζόμενη με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή, την οποία ορισμένοι από τους επικριτές της χαρακτήρισαν φιλορωσική. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Στους εμιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 τη ΣΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με 84-82 του Παναθηναϊκού.
1: Ο καιρός.
0: Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές ή καταιγίδες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε Εύβοια και Σποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σύμφωνα με αυτό, σήμερα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές ή καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σε Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως Μαγνησία και Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες, το πρωί και στην Εύβοια έως το απόγευμα. Βροχές αναμένονται και σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Θανάση Λαζαρίδη.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Άιντε καλή μας μέρα, εδώ είμαστε. Γεια σας μωρέ παιδιά. Έρθαν η ώρα μας βεβαίως στο κόκκινο 105,5. Και βεβαίως ο κύριος Δοξαράς στην κονσόλα, στους ήχους. Μαρία Πατσελή στις επικοινωνίες και βεβαίως Θανάση Λαζαρίδης στο Σαρδάμενιούτε. Και στην πολυλογία πολλές φορές. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα σοβαρό και ένα επίσης σοβαρό πράγμα. Τι εννοώ, θα ασχοληθούμε με ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στη δημιουργία της ατομικής βόμβας, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο. Θα δούμε. Θα δούμε λοιπόν γιατί πρόκειται, θα μας μιλήσει ο κύριος Κατσικογιώργος που είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου. Γι' αυτό το περίεργο πράγμα που δεν είναι περίεργο και που δεν είναι, δεν είναι μακρινό και δεν είναι κοντινό και όλοι μπορούν να καταλάβουν όπου το πάω. Ένα βιβλίο που ξεκινάει από το μηδέν, ένα βιβλίο που ξεκινάει από τα καυτά άτομα και καταλήγει πού. Καταλήγει σε αυτό που είναι ευχή και κατάρα, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Κατσικογιώργο αμέσως μετά το άσμα. Υπάρχουν δύο αντίτυπα για σας για τούτο εδώ το βιβλίο. Θα σας πούμε και το βιβλίο, θα σας πούμε και τα αντίτυπα από την ελληνοεκδοτική. Πάμε λίγο μουσικούλα να μπούμε στο κλίμα.

0: Ρόκμαν. Τι ακούς, λέω, Ρόκμαν.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πτήρα μόλα σε ραφίνο. Τον Αναστόπουλο που πάει στην Αβελίνο. Τα Δρακουλίνο.

0: Εκίνησες με τον Μάρκο και τη Λοκομόντο για κάτι που ήταν λίγο παρελθόν. Εδώ θα μιλήσουμε για ένα παρελθόν, ένα παρόν και ένα μέλλον. Ο κύριος Γιώργος Κατσικογιώργος είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα Θανάση, μπορώ να σε λέω έτσι τελικά, έτσι.
0: Να σου πω την αλήθεια, έτσι με λένε γενικώς. Λοιπόν, νεαρέ μου κύριε, δεν είναι το πρώτο σας βιβλίο από ό,τι ανακάλυψα. Λυπάμαι, είμαι λίγο αδιάβαστος σε αυτή την περίπτωση. Έχετε πάρει σβάρνα και γράφετε αρκετό καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει.
0: Δεν εννοώ απαραίτητα τέτοιου είδους βιβλίο σαν γι' αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε, αλλά είστε πολυγραφότατος και τη νεαρός.
1: Ένα διηγηματάκι είχα γράψει. Εντάξει. Αυτό δεν συγκρίνεται με αυτόν τον όγκο δουλειάς, ας πούμε, με τίποτα. Mm-hmm. Και την προσπάθεια. Mm-hmm.
0: Πώς μας προέκυψε? Λοιπόν, καταρχάς να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Εκρηκτικά άτομα, ο μακρύς δρόμος προς την ατομική βόμβα. Ένα βιβλίο το οποίο, φίλε ξεφίλη, καλό είναι να το πάρετε στα χέρια σας, πέραν των δύο αντιτύπων που δίνουμε σε εσάς, στο 6985-870-059 στο Viber ή 210-32-17-777 στο τηλεφωνικό κέντρο. Αξίζει τον κόπο να το πάρετε στα χέρια σας. Είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα μυθιστόρημα, μια σάγκα, μια εξέλιξη προς, δεν ξέρω, προς τον πολιτισμό. Θα μας πει ο φίλος μας ο Γιώργης. Λοιπόν, περί τίνας πρόκειται?
1: Καταρχάς να πω ότι είναι ένα βιβλίο ιστορίας επιστήμης, mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Και η πραγματικότητα, αν θέλουμε να το περιγράψουμε, είναι ότι αφού μιλάμε για την ιστορία της ατομικής βόμβας και μιλάμε από την αρχή, δηλαδή, και στην ουσία, αν θέλεις να σου πω ότι το κινητήριο ερώτημα για μένα ήταν το εξής. Υπάρχει μια φράση του Φάιμαν. Ο Φάιμαν είναι ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους φυσικής,
0: ναι, ναι.
1: Ο οποίος έχει πει το εξής εντυπωσιακό, ότι εάν σε κάποιο κατακλυσμό καταστρεφόταν όλη η επιστημονική γνώση και μόνο μια πρόταση μπορούσε να διασωθεί για τις επόμενες γενιές, αυτή που θα άξιζε, λέει, είναι ότι είναι η ατομική ιδέα, ότι τα πάντα δηλαδή είναι φτιαγμένα από άτομα, από μικρά σωματίδια.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω λοιπόν, πώς από αυτή την ιδέα, δηλαδή το πιο όμορφο, ας πούμε, την πιο όμορφη σκέψη, έτσι, του Λεύκηπου και του Δημόκριτου, έχουμε καταλήξει σε αυτό που λέει ο Οπενχάιμερ στο τέλος, μετά, ότι έχουμε φτιάξει ένα πράγμα, ένα τρομερό όπλο που άλλαξε απότομα και βαθιά τη φύση του κόσμου. Ένα πράγμα που, σύμφωνα με όλα τα πρότυπα με τα οποία μεγαλώσαμε, είναι διαβολικό. Και δημιουργώντας το, λέει, πάλι θέσαμε το ερώτημα αν η επιστήμη είναι καλή για τον άνθρωπο. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω ποια ήταν η διαδικασία. Άρα,
0: είναι στη φάση που αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει προς τα πίσω, αλλά ήδη έχει γίνει αυτό που έχει γίνει.
1: Ναι. Ακριβώς λοιπόν αυτό είναι. Πώς μπορείς να μεταλλαχθείς, πώς, να σου το πω κι αλλιώς, προχωράει μια αθώα, ας το πούμε, σκέψη, και στην πραγματικότητα οι πρώτες ανακαλύψεις που γίνονται είναι καθαρή φυσική, καθαρή επιστήμη. Δηλαδή κανένας δεν έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο. Για να φανταστείτε ότι ακόμη και ο Ράδερφορντ, ένας τεράστιος φυσικός, ο οποίος στο Κέιμπριτζ δημιούργησε μια ομάδα που, σκεφτείτε ότι από τους μαθητές το 11 περίπου έχουν πάρει βραβείο Νόμπελ, έτσι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που έβλεπε πάρα πολύ μπροστά, όταν του έλεγαν ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει πηγή ενέργειας στο άτομο και τα λοιπά, είχε πει το εξής, ότι αυτά, λέει, είναι moonshine, το φεγγαρόφωτο, το οποίο το χρησιμοποιούσε με τη λογική της ανόητης ή οραματικής κουβέντας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Τόσο μακριά και τόσο φωτεινά. Ναι.
1: Okay. Και θέλω να πω λοιπόν ότι από αυτήν λοιπόν την εικόνα καταλήξαμε ότι όχι, τελικά γίνεται και παραγίνεται. Και όλη αυτή η διαδικασία πάντα με εξήταρε και έλεγα, πώς μπορεί να καταλήξεις να συμμετάσχεις σε αυτό το πράγμα, γιατί συμμετείχαν, πώς τυφλώθηκαν, τι έγινε τέλος πάντων. Και αυτό θέλω να απαντήσω και γι' αυτό ακριβώς, αν θέλεις, και το εκρηκτικά άτομα έχει έναν διτό χαρακτήρα.
0: Ηρωνικό είναι, βέβαια, ηρωνικό είναι, εννοείται, εξυπακούεται.
1: Έτσι δεν είναι τα άτομα Πλουτονίου και Ουρανίου προφανώς, είναι, μιλάμε για τα πρόσωπα και το ρόλο που έπαιξαν σε όλη αυτή την πορεία.
0: Δηλαδή από πού ξεκινάει χρονικά η αναζήτησή σου, Γιώργο?
1: Κοιτάξτε,
0: προφανώς ξεκινάει, φαντάζομαι, από τους αρχαίους χρόνους, αλλά για βάλε μας.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι φυσικά γίνεται αναφορά εκεί. Φυσικά γίνεται αναφορά και στον Τίμιο του Πλάτωνα, να φανταστείς, διότι ο Χάιζενμπεργκ, αυτός ο Γερμανός, το τρομερό παιδί της γερμανικής φυσικής εκείνα τα χρόνια, και εντάξει, σαν προσωπικότητα μπορείτε να διαβάσετε και το βιβλίο, τέλος πάντων, για να
0: καταλάβετε.
1: Λοιπόν, αυτός, λέει, μικρός διάβαζε τον Τίμιο του Πλάτωνα και έβλεπε για τα άτομα, δηλαδή είχε εικόνα για τις ιδέες και όλα αυτά. Οπότε όταν ξαναδιάβαζε ένα βιβλίο της φυσικής της εποχής του, έβρισκε λάθη. Οπότε, εντάξει, ξεκινάμε από αυτή την ιδέα, αλλά προφανώς επειδή η ιστορία είναι μακριά και η ατομική ιδέα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δει και φιλοσοφικά κάποιος πώς σώθηκε και διατηρήθηκε στη διάρκεια των ετών. Εντάξει, αυτό βέβαια θα μου οδηγούσε στο να γράψω ένα βιβλίο, δεν ξέρω, δηλαδή κάποιων χιλιάδων σελίδων. Οπότε εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω στην ουσία από την ανακάλυψη της ραδιενέργειας και στην ουσία από τις ακτίνες Χ που οδηγούν όλους τους φυσικούς να αρχίζουν τότε, εκείνη την εποχή, να κάνουν αυτά τα πειράματα, και προχωράμε πολύ πολύ γρήγορα για να δούμε μαζί με το ιστορικό πλαίσιο, γιατί ταυτόχρονα με τη φυσική και την επιστήμη και η ιστορία αυτών των ατόμων εξελίσσεται και η ιστορία της Ευρώπης και του κόσμου τότε, έτσι.
0: Ναι. Γιώργη, πότε θεωρείς ότι ήταν η κρίσιμη καμπή? Σε ποιο σημείο, δηλαδή, πάβει να είναι επιστήμη μόνο?
1: Ναι, μάλιστα, ωραία.
0: Καταλαβαίνεις που το πάω.
1: Ναι, ναι. Γιατί κοίταξε να δεις, υπάρχουν... όπως λέω ότι στους ιστορικούς, δεν βάζω τον εαυτό μου προφανώς μέσα σε αυτούς, αλλά στους ιστορικούς αρέσει να βάζουν σημεία καμπής, όπως λες, έτσι. Για να το κάνουμε πιο εύκολο τότε, εκείνη την ημερομηνία και τα λοιπά, που εγώ πάντα θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν θολές γραμμές, αλλά προφανώς
0: βέβαια, και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες.
1: Έτσι, υπάρχουν κρίσιμα σημεία. Κοίταξε να δεις τώρα, αν το δούμε καθαρά φυσικά, μία σημαντική χρονιά, πολύ σημαντική χρονιά, και το λέει πολύ εντυπωσιακά ένας φυσικός, ο Μπέτε, Hans Μπέτε τέλος πάντων, λέει ότι είναι το 1932. Είναι η ανακάλυψη του νετρονίου, αυτό το Annus Mirabilis, έτσι το λέμε, το θαυμαστό έτος το λένε οι φυσικοί τότε, διότι μέχρι εκεί, λέει, είναι η προϊστορία της πυρηνικής. Από εκεί και πέρα ξεκινά η ιστορία της, και πραγματικά ξεκινά η ιστορία. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι. Όμως, τώρα, γι' αυτό σου λέω τώρα, κρίσιμο σημείο. Κρίσιμο σημείο, για παράδειγμα, είναι η ανακάλυψη της χάσης του πυρήνα. Δηλαδή, αυτό ότι μπορείς να ρίξεις ένα σωματίδιο νετρόνιον προκειμένου και να σπάσει ο πυρήνα στα δύο. Πρόσεξε τώρα. Αυτό γίνεται το Δεκέμβριο του 1938 και γίνεται στη Γερμανία. Άρα, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο και είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο για όλους. Δηλαδή, όταν αρχίζουν να ανακαλύπτουν ότι αυτό συμβαίνει, βασικά όταν αρχίζουν να ανακαλύπτουν ότι αυτό έχει συμβεί και έχει συμβεί σε πολλά από τα εργαστήριά τους, απλά δεν το είχαν καταλάβει ότι αυτό ήταν σχάση, γιατί είχαν, ας το πούμε, ένα, θέλω να το πω, επιστημονικό παράδειγμα, προϋπάρχουσες ιδέες, δεν ξέρω τι πήρε το, μία λανθασμένη ερμηνεία, περίμεναν κάποια συγκεκριμένα πράγματα και έβλεπαν αυτό που περίμεναν, πάντως αυτό συνέβη.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς, όπως λέει και κάποιος άλλος φυσικός, ο Σεγκρέ, που ο Σεγκρέ, τέλος πάντων, είναι Ιταλός καθολικός και λέει «Ο Θεός μας τύφλωσε», λέει, «όλους», τέλος πάντων. Και,
0: καλά,
1: λέει, και δεν το είδαμε, γιατί, ναι, αλλά αν το είχαν δει 4 χρόνια νωρίτερα, ας πούμε, που είχε συμβεί, όταν η Γερμανία αναπτυσσόταν, εννοώ με την πολεμική της βιομηχανία, χωρίς τον πόλεμο, τότε μπορεί η ιστορία να ήταν εντελώς διαφορετική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ακριβώς λοιπόν αυτό είναι για μένα τώρα το ερώτημα, το πούμε το κρίσιμο. Οπότε, και είναι και μια ευκαιρία να πω ότι η δομή του βιβλίου είναι η εξής. Το πρώτο μέρος στην ουσία προχωράει και βλέπεις την εξέλιξη της επιστήμης και με το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο που εξελίσσεται, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι έχει την φυγή των επιστημόνων λόγω των διώξεων του ναζιστικού καθεστώτος. Που αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και μέχρι το 39 λοιπόν, ας πούμε, είναι εκεί, γιατί το δεύτερο μέρος είναι στην ουσία ο αγώνας δρόμου ανάμεσα στους συμμάχους και στους Ναζί. Κοίταξε, ένα πολύ κρίσιμο σημείο είναι για τους Ναζί το 41, ας πούμε, που κάνουν ένα μοιραίο λάθος σε κάποιον υπολογισμό, οπότε στην πραγματικότητα
0: εγκλωβίζονται,
1: εγκλωβίζονται ότι, τέλος πάντων, για να μην μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ότι χρειαζόταν έναν επιβραδυντή, ας το πούμε, και εγκλωβίζονται σε βαρύ είδωρ, το οποίο το παράγει ένα εργοστάσιο στην Νορβηγία.
0: Έχουν βγει και ταινίες γι' αυτό. Ναι.
1: Φυσικά. Ωραία. Οπότε, ακριβώς, πολύ ωραία. Οπότε, όταν θα έχετε την ιστορία μέσα, που θα διαβάζεις τα σαμποτάζ, που θα διαβάζετε όλες αυτές τις αποστολές που γίνονται, έτσι, για να σαμποτάρουν την παραγωγή του βαρέου ύδατος, από κάτω υπάρχει και QR σε διάφορα σημεία, στα οποία σε πετάει και σου επιδείχνει τρέιλερ από ταινίες, σου δίνει ντοκιμαντέρ και τα λοιπά. Οπότε μπορείς να το οπτικοποιήσεις ακόμη καλύτερα το υλικό. Ένα λοιπόν κρίσιμο σημείο είναι αυτό.
0: Γιώργη, ναι. Μικρό διάλειμμα 1,5 λεπτού, συνεχίζουμε.
1: Όπως θες.
2: Στο κόκκινο. Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιττή εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έρθε η ώρα μας, 105,5 στο κόκκινο. Εκρηκτικά το μακρύς δρόμος προς την ατομική βόμβα, κύριο Γιώργος Κατσικογιώργος μαζί μας. Υπάρχουν δύο αντίτυπα για σας, 69-85-870-059 στο Viber για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, 210-32-17-777 στο τηλεφωνικό κέντρο. Λέγαμε λοιπόν ότι κάπου εκεί παίχτηκε η ιστορία, παίχτηκε στον αγώνα δρόμου ανάμεσα στους Ναζί και στους συμμάχους για το ποιος πρώτα πότε, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις, η πραγματικότητα είναι ότι οι Γερμανοί δεν το παραδέχτηκαν ποτέ, γιατί δεν κατάφεραν να κάνουν καν έναν αντιδραστήρα, ας το πούμε, κάτι το οποίο οι σύμμαχοι, οι Αμερικανοί το έχουν πετύχει, έχουν πραγματοποιήσει αυτό που λέμε αλυσιδωτή αντίδραση από το 1942. Και το 1942 πάλι είναι σημαντική χρονιά, γιατί οι μεν πετυχαίνουν αυτό που τους δείχνει ότι μπορούν να προχωρήσουν, οι δε Γερμανοί φοβούμενοι, όταν αναλαμβάνει ο Σπίρ, τέλος πάντων εκεί ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ, τα οικονομικά κατά κάποιο τρόπο, όταν του παρουσιάζουν το πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο, φοβούνται, οπότε όταν αυτός βλέπει ότι είναι πολύ μικρά τα ποσά που του ζητάνε, αυτό κατευθείαν τον κάνει να καταλάβει ότι εδώ δεν υπάρχει μέλλον για ένα όπλο μεγάλο το οποίο μπορεί να αλλάξει την ροή του πολέμου κτλ. Οπότε κατευθείαν τα χρήματα ρίχνονται στον Von Braun, που είναι πιο φιλόδοξος και δεν φοβάται να πει και, ξέρεις, και το κάτι παραπάνω, αυτά που θέλουν να ακούσουν. Οπότε στην ουσία το πρόγραμμα μετά δεν μπορεί να προχωρήσει. Και αυτό πάλι είναι ένα ερώτημα, γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό το λέω, ότι οι σύμμαχοι σιγά σιγά αρχίζουν να μαθαίνουν πληροφορίες για το πρόγραμμα των Ναζί, όμως υπήρχε γενικά ένας πολύ μεγάλος φόβος αν αυτά που μαθαίνουν είναι αλήθεια, αν δεν είναι αλήθεια κτλ. Και ο φόβος αυτός και η επιθυμία και μετά προφανώς και πολλά άλλα πράγματα οδηγούν στην επιτάχυνση. Mm-hmm. Το λέει κιόλας κάπου ο Dan Brown, που λέει ότι ο φόβος τις περισσότερες φορές μας πηγαίνει πιο μακριά από ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί και ο χρόνος είναι βέβαια περιορισμένος.
1: Φυσικά.
0: Και τώρα τι?
1: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα είναι ένα βιβλίο που μιλάει για το παρελθόν, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα βιβλίο επίκαιρο, και προφανώς δεν μιλάω τώρα για τα γεγονότα στο Ιράν και τα αντίστοιχα, εννοώ δηλαδή πάλι που
0: συζητούσαν
1: για πυρηνικές απειλές και τα λοιπά, αλλά το λέω ότι αυτή η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας, χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί, και εννοώ να ελεγχθεί με κάποιο τρόπο, να περιοριστεί η χρήση της ή τέλος πάντων η δυνατότητα από τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς, είναι επίκαιρη τώρα, και αν το δούμε και με την τεχνητή νοημοσύνη, πάντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε εμένα αυτό ήταν το μεγάλο μου ερώτημα, και το ζήτημα ότι πάντα η επιστήμη θα πρέπει να γίνεται πολύ ανθρώπινη, και δεν πρέπει και οι επιστήμονες να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, ενώ ότι πολλές φορές ξέρεις, θεωρούν ότι αυτοί θα καταφέρουν να ελέγξουν και θα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση το πράγμα. Νομίζω ότι είναι επίκαιρο, γιατί μας διδάσκει πράγματα. Ξέρεις, είναι τρομακτικό αν σκεφτείς ότι, και το γράφω κάπου μέσα στο βιβλίο, ότι εμείς λέει οι ίδιοι επιστήμονες που το 40 κάναμε μνημόνια και λέγαμε ότι αν κατασκευαστεί ένα τέτοιο όπλο δεν πρέπει να πέσει πολύ κοντά σε περιοχή που υπάρχουν άμαχοι, δεν ξέρω εγώ τι, και πρέπει μόνο να υπάρχουν στρατιώτες κουλουπού κουλουπού, το 40 5 λέει στο τέλος, υπολογίζαμε σε τι ύψος πρέπει να σκάσει βόμβα έτσι ώστε να υπάρχουν οι μεγαλύτερες απώλειες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω πώς υπάρχει αυτή η μετάλλαξη.
0: Φαινομενική αντίφαση, αλλά δεν είναι αντίφαση.
1: Ναι, δεν είναι αντίφαση. Και προφανώς και ψευδεστήσεις. Έτσι,
0: ναι, ναι,
1: ψευδεστήσεις,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί όταν υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις στο πρόγραμμα Μανχάταν, κάποιες λίγες αντιδράσεις κτλ. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ηθική πηξίδα και αντέδρασαν. Ένας πολύ πολύ κοινικά, και έχει και αυτό τη σημασία του να δούμε τον κινησμό που αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα. Ένας πολύ πολύ κοινικά είπε το εξής, λέει, πιστεύεις αλήθεια, του είπε, ότι έχουμε δαπανίσει τόσα πολλά χρήματα για να μην το δοκιμάσουμε? Είναι δυνατόν, δηλαδή, να έχεις ένα τέτοιο όπλο και να μην το δοκιμάζεις? Δηλαδή είναι τόσο ο κινησμός της εξουσίας και της πολιτικής που πολλές φορές και εμείς το ξεχνάμε. Και πάντα θα πρέπει να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον, και συγγνώμη, θέλω πραγματικά να το πω, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που λέει για την επιλογή των πόλεων, την επιλογή των πόλεων που θα έριχναν τη βόμβα, το οποίο και μόνο αυτό, αν το σκεφτείς και λίγο, δηλαδή πόσο αδύναμος είσαι μπροστά σε κάποιους που παίρνουν αποφάσεις έτσι λες και παίζουν σκάκι απλό, ας πούμε, και αποφασίζουν ότι αυτά τα πιόνια θα χαθούν. Λοιπόν, λέει, αποφασίζουν τέλος πάντων ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πόλεις. Μέσα σε αυτές τις πόλεις ήταν και το Κιώτο. Αποφασίζουν αυτές τις πόλεις ότι δεν πρέπει να τις διαλύσουν με τους συμβατικούς βομβαρδισμούς, για να μπορούν πάλι να δουν το αποτέλεσμα του όπλου. Έτσι. Άλλο τρομακτικό πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σαν να είναι, να σχίσει επί χάρτη. Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζουν λοιπόν, και μέσα σε αυτές είναι το Κιώτο. Κάποια στιγμή, λέει, το Κιώτο βγαίνει από τους πιθανούς στόχους. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο υπουργός Στίμσον το έχει επισκεφτεί, μάλιστα εκεί έκανε και τον μήνα του μέλητός του, οπότε έχει πολύ καλές σκέψεις και εντυπώσεις και δεν θέλει. Και έτσι φεύγει το Κιώτο και μπαίνει, ξέρω εγώ, το Ναγκασάκι. Θέλω να πω, σκέψου πόσο η τύχη των ανθρώπων, ας πούμε,
0: καθορίζεται,
1: εξαρτάται, δηλαδή, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, από το γεγονός ότι ο Στίμσον είχε πάει μήνα του μέλητος σε μια πόλη.
0: Φοβερό είναι.
1: Έτσι, τρομακτικό. Τρομακτικό,
0: τρομακτικό. Γιώργη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, βέβαια, όπως αντιλαμβάνονται.
1: Προφανώς έτσι, το ζήτημα είναι τέτοιο, και υπάρχουν άπειρα θέματα που μπορεί να βρει κάποιος και μέσα στο βιβλίο.
0: Που αναδεικνύονται. Ναι.
1: Λοιπόν, από την ιστορία.
0: Εκρηκτικά άτομα, ο μακρύς δρόμος προς την ατομική βόμβα, εκδόσεις ελληνοβρετανική, και βεβαίως μπορείτε να το πάρετε, πέραν αυτών που θα κληρωθούν. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Γιώργη. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
0: Και για καλά. Yeah, we're gonna do an old song for you, and we recorded.

0: Και υπό τους ήχους των αϊθαλών, όπως πάντα, Rolling Stones, Θεέ και Κύριε, κάνουν ακόμα συναυλίες. Δεν το πιστεύουμε, αλλά συμβαίνει. Και βεβαίως με επιτυχία, όπως πάντα. Να περάσουμε πολύ γρήγορα σε μια θεατρική παράσταση. Κυρία Χριστίνα Μπαρίτα είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Ξεκινάμε με μια παράσταση η οποία καταρχάς ας ξεκινήσουμε από τον τίτλο που μας σοκάρει. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ναι, ότι είναι καλύτερα να σου βγει το μάτι.
0: Ναι, μα...
1: Πολύ και... γνώριμη φράση σε όλους, νομίζω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα το μάτι, πάντως το όνομα, έτσι όπως έχουμε καταντήσει τις μέρες μας.
1: Αλλά ακριβώς βέβαια... αυτό είναι και το ερώτημα της παράστασης.
0: Δηλαδή, για βάλτε μας να κολυμπήσουμε σε αυτή την πισίνα.
1: Είναι λοιπόν μια ιστορία μιας κοπέλας, όπως λέει και ο υπότιτλος του έργου, μια ιστορία για ένα κορίτσι που κάποτε ντράπηκε πολύ. Είναι η ιστορία μιας Μέρης που κάνει μια επιλογή, τη μετανιώνει πολύ σύντομα και έρχεται πλέον αντιμέτωπη με την επιθυμία της να γλιτώσει από μια κατάσταση στην οποία είναι και τις προσπάθειες που κάνει, αυτό το οποίο εμείς εξετάζουμε στη συγκεκριμένη ιστορία. Είναι το τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να πρέπει να ζητήσει βοήθεια και να ντρέπεται, ακριβώς επειδή έχει μεγαλώσει ακούγοντας πάρα πολύ συχνά τη φράση ότι καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
0: Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να κολυμπήσουμε εδώ πέρα. Σε μια εποχή που, όπως πολύ σωστά το βάζετε, γι' αυτό και εγώ το είπα με τον τρόπο που το είπα, τελικά είναι μάλλον καλύτερα το μάτι. Δυστυχώς. Καταρχάς, μας είπες καλή μου ότι εμείς, ποιοι είσαστε εσείς?
1: Λοιπόν, είμαστε η ομάδα Λούπες. Είμαστε εγώ, η Νόνη Ζανή, η Κέλλη Δεκρή και ο Αντώνης Καραστεργίου. Έχει πολύ μεγάλη αξία για μας ότι το κείμενο ξεκίνησε από κάποιους βασικούς άξονες γύρω από την ιστορία που εγώ είχα στο μυαλό μου, αλλά είναι ένα κείμενο το οποίο δουλεύτηκε αυτοσχεδιαστικά από όλους μας κατά τη διάρκεια των προβών. Το τελικό κείμενο δηλαδή που παρουσιάζουμε στην παράσταση είναι πολύ προσωπική δουλειά όλων μας και πολύ μεγάλο κομμάτι έρευνας αυτοσχεδιαστικής γύρω από τους βασικούς άξονες που επιλέξαμε.
0: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε, γιατί η κουβέντα μας εξελίσσεται, αλλά μην ξεχάσουμε να πούμε πού και πότε, έτσι. Λοιπόν, στο στούντιο Μαυρομιχάλη, του φίλου μου του Μακρύ, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη. Πώς θα γίνει, πώς γίνεται?
1: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη για ένα μήνα, στο σύνολο 12 παραστάσεις.
0: Ωραιότατα.
1: Η τελευταία μας Τετάρτη Πέμπτη είναι και διπλή, έχουμε βάλει και δύο απογευματινές παραστάσεις. Μέχρι τις 5 του Νοέμβρη δηλαδή θα είμαστε.
0: Και βλέπουμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Και βλέπουμε.
0: Είναι η πρώτη σας σκηνοθετική προσπάθεια, αγαπητή κυρία?
1: Ναι, είναι και η πρώτη μου σκηνοθεσία και η πρώτη μου συγγραφή.
0: Και πώς αισθάνεστε?
1: Ωραία. Όχι, εντάξει, είναι μια δουλειά που είναι πολύ αγαπημένη, κυρίως πέρα από το ότι, εντάξει, εμπεριέχει ένα τεράστιο κομμάτι δουλειάς όλης της ομάδας. Το βασικότερο για μας είναι ότι αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα πολύ σύγχρονο, ένα θέμα που δεν το έχουμε δει ιδιαίτερα μέχρι στιγμής να προσεγγίζεται, ακριβώς γιατί είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια σχετικά, να το πούμε έτσι, στο προσκήνιο. Οπότε ήταν για μας μια μεγάλη πρόκληση συνολικά και στο κομμάτι το καλλιτεχνικό και στο κομμάτι της έρευνας που έχει γίνει γύρω από κάποια θέματα που φύγουμε πιο συγκεκριμένα στο κεντρικό μας ζήτημα.
0: Πώς φαίνεται ότι είσαστε νέα παιδιά όταν θεωρείτε ότι είναι καινούριο το πρόβλημα? Για κάντε μια βόλτα στην επαρχία, αγαπημένα μου πλάσματα.
1: Αλλά και πρόβλημα μπορεί να παραμένει ίδιο, αλλά να αλλάζει ο τρόπος.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Υπάρχει γύρω μας. Γιατί όσο εξελίσσεται ο κόσμος και όσο εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Εξελίσσονται
1: τα
0: ακόμα
1: πράγματα
0: και.
1: Τα πράγματα μένουν ίδια, ναι, αλλά αλλάζει ο τρόπος που εκφράζονται.
0: Εξελίσσονται και οι παθογένειες. Έχετε απόλυτο. Έχετε απόλυτο.
1: Ο πυρήνας μπορεί να είναι ίδιος. Τα παρακλάδια αλλάζουν πάντως.
0: Ναι. Και καμιά φορά θα έλεγε κανείς. Είναι πολύ χειρότερες οι συνέπειες στις μέρες μας.
1: Ακριβώς. Και ένα στοιχείο που εμείς βάζουμε πολύ σε σχέση με τις συνέπειες είναι το ζήτημα του διαδικτυακού στίγματος. Όχι με την έννοια ότι το διαδίκτυο με κάποιο τρόπο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, αλλά είναι ένα εργαλείο που όπως έχει πολλά θετικά, έτσι έχει και πολλά αρνητικά. Όπως δηλαδή το διαδίκτυο μπορεί πολλές φορές να γίνει ο τρόπος να γλιτώσεις από μια δύσκολη κατάσταση ή να βρεις λύση σε ένα πρόβλημα. Πάρα πολλές φορές η ύπαρξη μιας είδησης στον υπολογιστή κάποιου άλλου μπορεί να μεγιστοποιήσει ένα πρόβλημα και να μην έχεις τρόπο πλέον και πρόσβαση στο να αναιρέσεις κάποιες επιλογές που έχεις κάνει.
0: Βεβαίως, τι λέτε, το μεγεθύνει με έναν εκπληκτικό τρόπο. Είτε το θετικό είτε το αρνητικό. Δυστυχώς συνήθως το αρνητικό είναι αυτό που μεγεθύνεται.
1: Ακριβώς
0: εξαιτίας της χρήσης. Γιατί εντάξει, το έχουμε πει χιλιάδες φορές όλοι μας, και εσείς και εμείς οι εξαιρετικά μεγαλύτεροι, πως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο είναι.
1: Εννοείται, είναι. Μα εργαλεία είναι όλα.
0: Ναι, δηλαδή έλεος. Προηγουμένως είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με έναν αγαπημένο φίλο, ο οποίος έχει βγάλει ένα βιβλίο για την πορεία του πώς στήθηκε και πώς φτιάχτηκε η ατομική βόμβα. Το πώς δηλαδή όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε ως επιστήμη, ως φυσική και τελικά κατέληξε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ας πούμε. Και πώς αυτό το πράγμα, θέλω να πω, κάθε τι που έρχεται μέσα από την επιστήμη μπορεί να είναι το α και το ω ταυτόχρονα και τα λοιπά.
1: Εννοείται και εξαρτάται πάντα από το σε ποια χέρια θα καταλήξει το κάθε εργαλείο.
0: Βέβαια. Είναι εκπληκτικό αυτό που μας είπε, πάντα δεν ξέρω αν ακούσατε.
1: Ναι, το παρακολουθούσα.
0: Είπε, αυτό που είπε, ότι διάλεξα την πόλη γιατί στην άλλη πόλη έτυχε να έχω πάει και να έχω κάνει το μήνα της Μέλτιος. Τι λένε φίλε, εξαιτίας αυτού την γλιτώσαν 200.000 άνθρωποι να πούμε και αντίστοιχα την πατήσανε. Είναι εκπληκτικό πάντως να είναι, και δυστυχώς συνεχίζει να είναι εκπληκτικά επίκαιρο, δυστυχώς, με αυτούς τους απίθανους που είναι απέναντί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε, είπαμε, πότε ξεκινάμε?
1: 7 Οκτώβρη τώρα, την άλλη εβδομάδα έχουμε πρεμιέρα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Για ένα μήνα, είπαμε, έτσι.
1: Σωστά, ναι, μέχρι 5 Νοέμβρη.
0: Τετάρτη και Πέμπτη στις 9.
1: Στις 9 και τις τελευταίες δύο παραστάσεις και στις 7 και στις 9.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, αγαπημένοι μου, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να περπατήσει όπως πρέπει και να έχετε και συνέχειες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια και χαρά. Γεια και χαρά.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και τούτης δότης εκπομπής να δούμε τους δύο φίλους, φίλο και φίλη που θα πάνε από τις εκδόσεις Ελληνοβρετανική για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Είναι ο Βασίλης Τσατήρης και η Κατερίνα Μιχαηλίδου. Κατερίνα Μιχαηλίδου και Βασίλης Τσατήρης θα πάνε από τις εκδόσεις από Τετάρτη, Πέμπτη, από τις εκδόσεις Ελληνοβρετανική για να παραλάβουν εκεί στην Ιπποκράτους, να παραλάβουν τα βιβλία τους. Τα ονόματα θα είναι εκεί. Κάπου εδώ λοιπόν θα τα πούμε, ρε Μιχάλη, κάποια στιγμή. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει ποιος είναι ποιος από τους Traveling Wilburys. Θα τους πούμε έναν κάποια στιγμή. Δεν έχουμε τώρα το χρόνο. Λοιπόν, ο κ. Δοξαράς, Μαριάν Πατσελή, Θανάς Λαζαρίδης, εμείς οι τρεις είμαστε συντελεστές αυτού που ακούσαμε. Και πάμε πολύ γρήγορα προς το τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφα. Θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ με την γνωστή εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Φιλάκια!

0: κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 12. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μπατζιά. Ούτε μία αναφορά για την τραγωδία στην Πλάκα στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Κατά τα λοιπά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ομολογεί την ακρίβεια στο κόστος ζωής, το οποίο υποστηρίζει πως πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα, αναφέρεται και σε αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό για να προστατευτεί η κατοικία. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει μπαλώματα κρύβοντας το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους κάτω από το χαλί. Οι αλλαγές που περιγράφει ως πανάκια όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά κρύβουν και κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν τον οφειλέτη σε πολύ χειρότερη θέση, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Νέα στοιχεία για τη φωνική έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου της Οδούλης Κράτους στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, μεταξύ αυτών μία έγκυος. Οι 6 νεκροί είναι οι 2 ηλικιωμένοι ένικοι του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου και 4 Αμερικανοί που διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο, 2 αδέλφια με τις συντρόφους τους. Φτάνουν στην Ελλάδα οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση μέσω DNA. Οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τα αίτια της έκρηξης. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση. Επικρατέστερο σενάριο η διαρροή αερίου στο διαμέρισμα που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο, όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Στο μεταξύ, αύριο Δευτέρα, η πολυοδομία του Δήμου Αθηναίων ξεκινά νέο κύκλο αυτοψιών για να καταγραφούν αναλυτικά οι επιπτώσεις από την ισχυρή έκρηξη και για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα επηρέασαν τμήματα της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και των Σποράδων. Πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η κακοκαιρία στην Εύβοια. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο προς Βόρεια Εύβοια. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά της Εύβοιας λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Εξίσου σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το δυνατό μπουρίνι που χτύπησε και τη Σκιάθο, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για εικόνες που θύμισαν Ντάνιελ. Ανεμοστρόβιλος εντωμεταξύ χτύπησε σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα της Κυριακής, ενώ η Δευτέρα και η Τρίτη θα έχουν αισθητά βελτιωμένο καιρό, λίγες τοπικές βροχές κυρίως σε Κρήτη και ανατολικά υπηρετικά και βοριάδες έως 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Χαβάη, καθώς ο τυφώνας Νόλο πέρασε νότια των νησιών και συνεχίζει να ενισχύεται με ανέμους που φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να εξελιχθεί σε μεγάλο τυφώνα τις επόμενες ώρες. Οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ήδη προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τμήματα βασικών αυτοκινητοδρόμων να κλείνουν λόγω πλημμυρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, στον Ανατολικό Ειρηνικό, ο τυφώνας Πόλο κατηγορίας 4 απειλεί τη Χερσόνησο της Μπάχα, Καλιφόρνια, στο Μεξικό, με τις τοπικές κοινότητες να προετοιμάζονται για πιθανές πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μεταφορές. Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που φτάνουν τα 220 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κατάσταση συναγερμού, οι αρχές στο Μεξικό. Στην Ιρλανδία τώρα, πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, Ιρλανδοί προτεστάντες, πιστοί στο Βρετανό μονάρχη, θα παρελάσουν μέσα από γειτονιά καθολικών, η πλειοψηφία των οποίων είναι ρεπουμπλικανοί υπέρ της Ιρλανδικής ταυτότητας. Δικαστήριο στο Μπέλφαστ δέχτηκε την έφεση κατά απόφασης που απαγόρευε στο Orange Order, έτσι λέγεται, είναι ομάδα προτεσταντών υπέρ της Ένωσης με τη Μεγάλη Βρετανία, να πραγματοποιήσει παρέλαση την Κυριακή στην οδό Gargavy Road του Portland Town. Ανησυχίες ότι η παρέλαση των προτεσταντών μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πολύ βία επεισόδια. Τις αθλητικές ειδήσεις, Γερμανία-Ελλάδα για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League σήμερα Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
5: Ο καιρός.
2: Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις, Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως Μαγνησία Σποράδες και στην Εύβοια έως το απόγευμα. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Λινιάδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

μετάλλικα, έχουν σαρώσει τα νούμερα. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά, δεν είναι της μέρας τώρα. Έχουμε άλλα θέματα πιο ελαφρά από αυτό. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε εν καιρό να έχουμε χρόνο. Ας ξεκινήσω με μερικές ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. Μία αφορά τον κινηματογράφο και την πολιτική και τη δράση και την αντίδραση. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι για μια δυσάρεστη ταινία ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο Δαναός και η όπερα. Ο Δαναός είναι στην Κηφισίας, εκεί στον Ερυθρό Σταυρό, περίπου σε αυτό το ύψος. Δηλαδή Κηφισίας και Πανόρμου περίπου. Κινηματογράφος καλός, ωραίος. Και είναι και το Συνόμπο Όπερα που είναι στην Ακαδημία, στη Στοά της Όπερας, Ακαδημίας και Υποκράτους. Την πρώτη του μήνα λοιπόν θα παίξουν στις 8 η ώρα αυτήν την ταινία στην οποία έχω αναφερθεί ήδη εκτενώς, που έχει τίτλο «Νάζα». Είναι αυτή η καταπληκτική ταινία που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πριν λίγες μέρες, με όλο το κοινό να είναι όρθιο στο τέλος της ταινίας και να χειροκροτάει τους συντελεστές της ταινίας επί 25 λεπτά. Αποτελεί ρεκόρ αυτό για τα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Λοιπόν, είναι η ταινία που αναφέρεται, την έχουν κάνει Εβραίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ και κατάφεραν να βρούνε 24 στρατιώτες και αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ που παίρνουν μέρος στη γενοκτονία και οι οποίοι δέχτηκαν να μιλήσουν on camera, στην κάμερα. Βεβαίως στην ταινία δεν δείχνει τα πρόσωπά τους για ευνόητους λόγους, αλλά κανείς δεν αμφισβήτησε την γνησιότητα των ομιλητών. Αυτοί όλοι λοιπόν μιλούν και εκθιάζουν εκ των έσω ως συμμετέχοντες, ως παράγοντες, πώς διεξάγεται η γενοκτονία και πώς δολοφονούνται οι Παλαιστίνοι. Πώς δηλαδή δουλεύουν με τους αλγόριθμους και κατευθύνουν τα drones τα οποία είναι οπλισμένα και στοχεύουν τους Παλαιστίνιους και τους εκτελούν και τους σκοτώνουν. Και μεταξύ όλων αυτών πώς τα προγράμματα αυτά δολοφονίας είναι έτσι ρυθμισμένα ώστε προτιμούν να δολοφονούν τους Παλαιστίνιους όταν είναι με τις οικογένειές τους. Και όπως ομολογεί ένας εκ των παραγόντων αυτών που ο ίδιος χειρίζεται αυτά τα προγράμματα, ότι χρειάστηκε να σκοτώσουν ακόμη και 500 ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση προκειμένου να εξοντώσουν έναν Παλαιστίνιο που τον ήθελαν οι υπηρεσίες του Ισραήλ πάρα πολύ να τον σκοτώσουν. Και επειδή για να τον σκοτώσουν έπρεπε να σκοτώσουν μαζί του άλλους 500 ανθρώπους, σκότωσαν άλλους 500 ανθρώπους και το ομολογούν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός στο Ισραήλ, πολύ μεγάλος χαμός. Άλλοι ζητούν να αφαιρεθούν οι υπηκότητες από τους παράγοντες της ταινίας, άλλοι να συλληφθούν και να μπουν φυλακοί ως προδότες, άλλοι να κατεδαφίσουν τα οικογενειακά του σπίτια. Δηλαδή έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός, γιατί ο ίδιος ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό ισοδυναμεί με το να έχει χτυπηθεί το Τελ Αβίβ με μια βόμβα μεγατόνων. Δηλαδή ήταν μεγάλο το πλήγμα, γιατί τα λένε ήδη αυτοί που τα κάνουν, που είναι μέρος της δολοφονικής μηχανής του Ισραήλ. Αυτή η ταινία λοιπόν, η οποία την έχουν ζητήσει πάρα πολλά δεκάδες φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, θα αρχίσει να προβάλλεται, θα προβληθεί εδώ στο Δαναό και στο Συνόμπο Όπερα την πρώτη

Οκτωβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη. Μετά όμως από την επόμενη μέρα, από τις 2 του Οκτώβρη, η ταινία θα κυκλοφορήσει σε περισσότερες αίθουσες, γιατί δύο εταιρείες που έχουν τα δικαιώματα έχουν ανακοινώσει ότι διαπραγματεύονται με πολλές αίθουσες για να παιχτεί και αλλού αυτή η συγκλονιστική ταινία. Επίσης, πάλι σε σχέση με την Παλαιστίνη, έχει ενδιαφέρον, γιατί εγώ στενάχωρα το λέω, εδώ στην Ελλάδα οι αντιδράσεις μας συνολικά για το θέμα της γενοκτονίας δεν ήταν ανάλογες με το πολιτικό μας επίπεδο και με την ιστορία μας, αλλά και με την ευαισθησία που εμφανίζει ο ελληνικός λαός απέναντι στο θέμα των Παλαιστινίων. Είναι αξιοπερίεργο ότι δεν έχουν γίνει συνεχόμενες τεράστιες κινητοποίησεις κατά της γενοκτονίας. Λοιπόν, από 15 Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του μήνα θα γίνει φεστιβάλ Παλαιστινιακού κινηματογράφου με πολλές ταινίες. Και οι ταινίες αυτές θα προβάλλονται στον πολύ ωραίο και πολύ καλό κινηματογράφο Τριανών, που είναι στην οδό Κοδρικτόνος και Πατησίων, πολύ γνωστός κινηματογράφος. Μπορεί να πάει κανείς και με λεωφορείο και με τρόλεϊ, μπορεί να πάει και με τον ηλεκτρικό να βγει στο σταθμό της πλατείας Βικτωρίας, είναι κοντά το Τριανών. Αλλά ταινίες στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ θα παιχτούν και στη στέγη Ωνάση και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην οδό Συγκρού. Λοιπόν, να στηρίξουμε αυτές τις δράσεις, είναι, και αυτό είναι μια μορφή αντίστασης στη γενοκτονία. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά να το κάνουμε. Γιατί, θα σας πω αργότερα, είδα ότι πια σε όλη την ανθρωπότητα, κρίνοντας από αυτά που είπαν οι ηγέτες δεκάδων χωρών από όλο τον κόσμο στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι ήταν καταγγελτικοί κατά του Ισραήλ, έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ ριζικά και εμείς πρέπει να δείξουμε και τη δική μας συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους με κάθε τρόπο, και ένας τρόπος είναι να πάμε και στους κινηματογράφους, να στηρίξουμε και τους κινηματογράφους και τους δημιουργούς των ταινιών και να στείλουμε και ένα ηχηρό μήνυμα και με αυτό τον τρόπο.

Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι, η μακρά πορεία λέγεται, και αυτό μου δίνει θέμα, αλλά δεν προλαβαίνω το αναπτύξω σήμερα, και αυτό θα μεταφερθεί σε μελλοντική εκπομπή. Είναι πολύ ωραίο, μου δίνει πολύ χώρο για να αναπτύξω ένα ενδιαφέρον θέμα. Ένα παλαιστινιακό συγκρότημα, Λετρίο Τζουμπράν. Τώρα, τι άλλες εκδηλώσεις έχουμε? Έχουμε σήμερα το βράδυ στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Εγάλεο, με ελεύθερη είσοδο, η θεατρική ομάδα Το Τρίτο Κουδούνι ανεβάζει τον Ταρτούφο του Μολιέρου, με ελεύθερη είσοδο σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο στο Εγάλεο, 8.30 η ώρα. Αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να πάτε, είναι, και το έργο είναι ενδιαφέρον από μόνο του. Επίσης, οι χειμερινοί κολυμβητές που είχαν συναυλία χθες, αλλά οι οργανωτές την ανέβαλαν για την ερχόμενη Τετάρτη λόγω των καιρικών συνθήκων, θα γίνει την Τετάρτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων και του καιρού, στο Φιλοπάπου, στο θέατρο εκεί. Έτσι, χειμερινοί κολυμβητές την ερχόμενη Τετάρτη στο Φιλοπάπου. Και έχουμε, τώρα είναι λίγο νωρίς για αυτό που θα σας πω, αλλά ο Ηπειρώτικος Σύλλογος, το Κούγκι που το οργανώνει, είναι, έχω φίλους εκεί πολύ καλούς, κάνουν ωραίες εκδηλώσεις, έχουν στολές, είναι μερακλείδες άνθρωποι, οργανώνουν ένα ηπειρώτικο και ικαριώτικο αντάμωμα. Σκεφτείτε τώρα, η πέτρα της Ηπείρου με το νερό της Ικαρίας έρχονται να σμίξουν, πρωτότυπο, ένα αντάμωμα στο Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Δημητρίου. Αλλά αυτό θα γίνει 17 Οκτωβρίου. Έχουμε καιρό, θα το ξαναπούμε, γιατί θα παίξει εκεί μια πολύ καλή ηπειρώτικη ζυγιά του Ηλία του Πλαστήρα, και υπάρχει πρόνοια για να παίξουν και τα ικαριώτικα, για να σηκωθεί ο κόσμος να χορέψει και θάλασσα και ξηρά. Έτσι. Αλλά γι' αυτό έχουμε καιρό, θα το ξαναπούμε αρκετές φορές. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω τώρα, να βάλουμε λίγο τη ζυγιά του Πλαστήρα, για να ακούσουμε λίγο, επειδή είναι ορχιστρικό, για να μην φάμε κανένα τραγούδι.

0: κόκκινο.
1: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
5: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
6: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, από πού να αρχίσει κανείς, είναι πάρα πολλά τα θέματα, πολύ ενδιαφέροντα. Βέβαια εδώ είναι ορισμένα θέματα που είναι πρώτης διαλογής. Μεταξύ αυτών είναι και η επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας, του Xi Jinping, στις Ηνωμένες Πολιτείες και η συνάντησή του με τον Τραμπ. Εγώ τη θεωρώ πολύ θετική. Δεν ξέρω, μπορεί τα αποτελέσματά της να είναι πιο περιορισμένα από την καλή εικόνα που δόθηκε, γιατί οι Αμερικανοί είναι εντελώς αναξιόπιστοι και ιδίως ο Τραμπ. Αλλά κάθε δράση, κάθε ενέργεια, κάθε συνάντηση που έχει στοιχεία τα οποία βοηθούν και ενισχύουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την επίτευξη ειρηνικών λύσεων στα προβλήματα του κόσμου, την επικροτώ ανεπιφύλακτα, ακόμα και αν δεν φέρει όλα τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που φεύγει το παλιό, έρχεται το καινούριο, και το παλιό που είναι όλη η σαβούρα της αποικιοκρατίας είναι λυσασμένο. Το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε από το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι μετατρέπουν τις βιομηχανίες παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων σε εργοστάσια παραγωγής τεθωρακισμένων, τάγκς. Προετοιμάζονται, λέει, για πόλεμο, γιατί μέχρι το 2030 έχουν υπολογίσει ότι θα τους επιτεθεί η Ρωσία. Και ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε όλη την Ευρώπη και στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν είναι για σοβαρούς ανθρώπους, αλλά όταν συμφωνούν όλοι αυτοί οι ηγέτες της Ευρώπης και τα πολιτικά κόμματα και ο τύπος και τα προβάλλουν αυτά συστηματικά και προσανατολίζουν και την βιομηχανία και καθοδηγούν και τους ανθρώπους και τους διαπαιδαγωγούν με αυτόν τον τρόπο, πρέπει κανείς να το πάρει στα σοβαρά, όσο γελίο και αν είναι στην ουσία του το θέμα. Έτσι, αλλά πολλές φορές σε τέτοια γελία βάση έγιναν πολλές μεγάλες καταστροφές στην ανθρωπότητα. Και έτσι, επειδή αυτοί το έχουν κάνει και στο παρελθόν και έχουν αυτοκαταστραφεί, δεν πρέπει να μας καθησυχάζει το ότι η ίδια η εξαγγελία ενός τέτοιου πολέμου είναι γελία σαν σύλληψη. Επειδή το παρελθόν τους είναι πολεμικό και πολεμοχαρές, πρέπει να ανησυχούμε. Και βλέπουμε εξάλλου. Άκουγα έναν από τους ομιλητές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που έλεγε ότι το 2025 γίνονταν σε όλη την ανθρωπότητα 65 συγκρούσεις πολεμικές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, γιατί γίνονται και πολλές που δεν κοινοποιούνται καν σε κάποιες αφρικανικές γωνίες ή σε άλλα μέρη του κόσμου. Και αυτός που το έλεγε ήταν ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή ομιλία. Οπότε υπάρχει αυτή η πλευρά των πολέμων που ακόμα και οι περιφερειακοί πόλεμοι έχουν ρίζα στην αποικιοκρατία, γιατί πολλές φορές οφείλονται στα σύνορα τα οποία είναι ψευδή σύνορα, είναι σύνορα τα οποία τα δημιούργησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι όλοι οι αποικιοκράτες, και τα δημιούργησαν συνειδητά με έναν τέτοιο τρόπο που να διαχωρίζει τους λαούς, τα έθνη, τις κοινωνίες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις, Με αυτό το στόχο, δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός διασυνόρων να αφήνει μεγάλες άλυτες εκκρεμότητες οι οποίες να προκαλούν συνεχώς τριβές. Γιατί μετά αρχίζει η κάθε χώρα, η κάθε κοινωνία που μεγαλώνει και ζει και αναπτύσσεται μέσα στα ορισμένα σύνορα που αυτοί έχουν καθορίσει, αναγκαστικά μπαίνει και στη λογική να τα υπερασπίσει ή να διεκδικήσει ένα κομμάτι που θεωρεί ότι ανήκει στη δική της ομάδα, αλλά έχει μοιραστεί και έχει δοθεί σε γειτονικούς λαούς και έθνη. Αυτή η κληρονομιά της επικιοκρατίας φταίει για τους περισσότερους από τους πολέμους που γίνονται, όχι τώρα μόνο οι σύγχρονοι, αλλά και πολλοί από τους προηγούμενους. Και επίσης βέβαια οι πόλεμοι αυτοί γίνονται και για άλλους λόγους, γίνονται επειδή υποκινούνται, επειδή οι αποικιοκράτες δεν παρετούνται από αυτό που θεωρούν δικαίωμά τους να ορίζουν στην κάθε χώρα ηγεσίες, διοικήσεις που τους είναι αριστές και εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Και το βλέπει αυτό κανείς και στην Αφρική. Ακόμα οι Γάλλοι προσπαθούν να οργανώσουν πραξικοπήματα σε χώρες που ανεξαρτητοποιήθηκαν από την ηγεμονία τους. Αλλά το βλέπουμε και από τους Αμερικάνους, πως για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική αναμειγνύονται και στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και στις εκλογικές διαδικασίες μέσα στις χώρες, ρίχνοντας όχι μόνο πάρα πολλά χρήματα σε χώρες που σχετικά είναι φτωχές ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι πλούσιες. Σε κάθε χώρα έχουν δοσύλλογους οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν τα σχέδιά τους, τους χρηματοδοτούν, τους εξοπλίζουν όπως έκαναν στην Νικαράγουα και σε πολλές άλλες χώρες, κάνουν σφαγές όπως έκαναν στην Γουατεμάλα και στο Σαλβαδόρο, που στην κάθε μια από αυτές τις δύο μικρές χώρες οι παραστρατιωτικές ομάδες σκότωσαν 200.000 ανθρώπους για να μην χαθεί ο έλεγχος των αμερικάνικων εταιριών όπως η United Fruit Company και πολλές άλλες εταιρείες. Τα ξέρουμε αυτά, δηλαδή τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι πίσω από τον πόλεμο στο Σουδάν, γιατί αναρωτιέσαι και λες τώρα αυτοί εξεγέρθηκαν και πολεμούν την κυβέρνηση του Σουδάν. Και πού βρήκαν τα τάγκς? Ένα τάγκ κοστίζει εκατομμύρια. Δεν το παίρνεις από τη λαϊκή. Ένα σύγχρονο κανόνι, ένα οπλικό σύστημα κοστίζει τεράστια ποσά. Μία βόμβα κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια, μια ισχυρή βόμβα. Αυτές που εκτοξεύονται από τα μεγάλα κανόνια. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν τεράστιο κόστος. Αυτοί είναι πανφτωχοί, είναι φοράνε σαγιονάρες και πολεμάνε. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα? Άρα υπάρχει κάποιος ο οποίος τους εξοπλίζει και έτσι δουλεύουν οι μεγάλες βιομηχανίες στην Αμερική. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Αμερική είναι αυτές που παράγουν όπλα. Ακόμη και αυτές που παράγουν επιβατικά αεροπλάνα όπως η Boeing είναι και μεγάλος κατασκευαστής οπλικών συστημάτων. Και η General Dynamics και η Raytheon και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, πίσω από όλους δηλαδή τους πολέμους, σχεδόν από όλους τους πολέμους, βρίσκονται οι δυτικοί αποικιοκράτες. Να μην έχουμε ψευδέστηση για αυτό το πράγμα. Οπότε η συνάντηση του Προέδρου Σι με τον Πρόεδρο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ένα θετικό βήμα και φαντάζομαι ότι αν είσαι αρχηγός κράτους και σοβαρός άνθρωπος, τι δοκιμασία είναι να πρέπει να πας και να συναντήσεις τρεις μέρες τον Τραμπ, αλλά το κάνεις για το καλό της πατρίδας και για το καλό της παγκόσμιας ειρήνης, θα το υποστείς, κάπως έτσι το βλέπω. Λοιπόν, έγιναν σημαντικά πράγματα, δεν θα τα αναλύσω σήμερα, είναι ένα θέμα και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Συμφώνησαν, άνοιξαν δηλαδή ατζέντα σε 8 θέματα. Το πιο light, αλλά και αυτό με τη σημασία του, είναι το 8ο σημείο, όπου οι Κινέζοι θα τους στείλουν δύο μεγάλα πάντα, αυτά τις πολύ όμορφες αρκούδες που έχουν οι Κινέζοι, που είναι αξιολάτρευτες και είναι πολύ δημοφιλείς σε όλη την ανθρωπότητα. Θα στείλουν δύο πάντα λοιπόν οι Κινέζοι στην Αμερική, στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, και πιο πολύ ασχολήθηκαν οι Αμερικάνοι, τα μέσα ενημέρωσης και τα περιοδικά και το διαδίκτυο και τα λοιπά, με τα πάντα ασχολήθηκαν περισσότερο παρά με τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, με τα πυρηνικά, με το Ιράν και τα λοιπά. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της αμερικάνικης κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει, και πια όχι μόνο της αμερικάνικης κοινωνίας. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον με τα πάντα, και να σας πω με την ευκαιρία, γιατί έβλεπα μια πολύ ωραία εκπομπή το πρωί. Ξέρετε, σας το έχω πει ότι κάθε πρωί βλέπω 10 ξένα κανάλια, βλέπω αμερικάνικα, βλέπω βλέπω CNN, βλέπω CBS από την Αμερική και Fox News, βλέπω BBC από την Ευρώπη, βλέπω το γαλλικό διεθνές κανάλι το 24. Βλέπω το αραβικό κανάλι που έχει έδρα στο Κατάρ, που είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο, το Al Jazeera, και βλέπω το τουρκικό κανάλι που είναι παγκόσμιο, είναι στα αγγλικά, το TRT, και βέβαια εννοείται ότι βλέπω Deutsche Welle, το γερμανικό κανάλι, και επίσης πολύ βλέπω το κινέζικο κανάλι, το CGTN. Όλα αυτά τα κανάλια, και έτσι μπορώ και σχηματίζω μια πολύ σφαιρική άποψη για τα πράγματα. Συν κάποιες εφημερίδες που κοιτάω και τα λοιπά. Λοιπόν, έβλεπα ένα πολύ καλό δημοσιογράφο Αμερικάνο, το Mike Walter, ο οποίος είχε μια συζήτηση με μια Αμερικανίδα που είναι ζωολόγος, είναι ειδική και έχει ασχοληθεί όλη της τη ζωή, γιατί ειδικεύονται κι αυτοί. Έχει ασχοληθεί με τα πάντα, τα κινέζικα, τα αρκουδάκια τα κινέζικα, και έλεγε ότι οι Κινέζοι με τις πολιτικές που έχουν εφαρμόσει για την προστασία του περιβάλλοντος και του ζωικού κόσμου, κατάφεραν μέσα σε κάποια χρόνια με πάρα πολύ συστηματική δουλειά, δηλαδή άλλαξαν, έλεγε, όλη την γεωγραφία, τη δασογεωγραφία της χώρας, για να μπορέσουν να διευρύνουν τα μέρη τα δασικά που είναι οι κατοικίες των πάντα. Ένωσαν δασικές περιοχές μεταξύ τους για να μεγαλώσουν τους χώρους που είναι πολύ ζωτικοί, γιατί από αυτό εξαρτάται και η γεννητικότητα των ζώων αυτών, που κάνουν πολύ λίγους απογόνους, και μόνο κάτω από απόλυτα νορμάλ για αυτά τα ζώα συνθήκες, και κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια κάτι που θεωρεί το ακατόρθωτο, γιατί ήθελε πάρα πολύ μεγάλη επένδυση από τη μεριά ενός μεγάλου κράτους για να γίνει αυτό το πράγμα, και οι Κινέζοι το κάνανε, και δεν το κάνανε μόνο για τα πάντα, το κάνανε για όλα τα ζώα που κινδύνευαν να χαθούν, για πουλιά, για ελάφια, για τα πιο απίθανα ζώα που υπάρχουν. Ακόμη και για τα ψάρια το κάνουν και στα ποτάμια τους, και κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια, σε μερικές δεκαετίες, τα 1000 πάντα που υπήρχαν σε δάση, και κάποια υπήρχαν σε ζωολογικούς κήπους ή σε χώρους που μελετούσαν τα ζώα και προσπαθούσαν να τα διευκολύνουν στην αναπαραγωγή, κατάφεραν οι Κινέζοι, κυρίως με το να αλλάξουν τους βιότοπους, τα 1000 πάντα που υπήρχαν να είναι σήμερα 3000, και αυτό θεωρείται τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί σε όλο τον κόσμο στην διάσωση των ζώων που τείνουν να εξαφανιστούν από τις αλλαγές τις γεωφυσικές, από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, από τους πολέμους, από τους λοιμούς, τα μικρόβια, τις καταστροφές και τα λοιπά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είχε ενδιαφέρον, έβλεπε κανείς και τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές, και τον τρόπο που ντύνονται και τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Πολιτισμένοι άνθρωποι, δηλαδή ο Κινέζος πρόεδρος και η σύζυγός του, η οποία είναι πολύ διάσημη τραγουδίστρια της όπερας, της κινέζικης όπερας, και η οποία είχε υπηρετήσει και στο στρατό στα νιάτα της και έχει μεγάλη προσωπική ιστορία, τα οποία οι Κινέζοι αυτά δεν τα προβάλλουν, δεν περιαυτολογούν, κανένας Κινέζος δεν περιαυτολογεί. Και αυτή η γυναίκα από απλή στρατιωτίνα, όπως λένε πολλοί Κινέζοι, ότι η σύζυγος του Προέδρου ήταν πολύ πιο διάσημη από τον Πρόεδρο. Και έσμιξαν αυτοί κάποια στιγμή και έχουν κάνει ένα, από ό,τι φαίνεται, ιδανικό ζευγάρι. Πολύ ευγενείς άνθρωποι, και αυτά πρέπει να τα μετράμε. Για να ακούσουμε τώρα, Βαγγέλη Δοξαρά, την πρώτη κυρία της Κίνας να τραγουδάει κάτι δικό τους.

Αυτή ήταν η πρώτη κυρία της Κίνας, η Peng Li Yuan, που τραγούδησε ένα τραγούδι, ας πούμε μια κινέζικη μπαλάντα. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο να πούμε πολλά πράγματα. Θέλω να πω, που έχει σχέση με τα προηγούμενα όλα, ότι παρόλο που εγώ παρακολουθώ όλα τα κανάλια, θέλει πολύ μεγάλη επιμονή και διεισδυτικότητα και να τα βλέπεις κάθε μέρα και να καταφεύγεις και στα δημοσιεύματα και σε άλλες πηγές, στο YouTube, σε κανάλια ιδιωτών, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά ενημερωτικά τώρα πια και πολλοί κόσμος δεν πηγαίνει καθόλου στα κανάλια τα επίσημα για να πληροφορηθεί ακριβώς τι γίνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τονίζεται πάρα πολύ η λειτουργία, τι έκανε ο Πάπας που πήγε στην Γαλλία, όπου όλα τα κανάλια το παρουσιάζουν πρώτη είδηση ότι συγκέντρωσε 700-800.000 πιστούς και είχαν πάει εκεί και πάρα πολλοί νεαροί γονείς με τα νήπια τους και θέλανε να στεκότσαν στον δρόμο να περάσει ο Πάπας να χαϊδέψει τα κεφάλια των μωρών. Αυτό είχε μεγάλη προβολή. Αλλά ταυτόχρονα την ίδια μέρα έγινε στο Βερολίνο μια πάρα πολύ μεγάλη αντιπολεμική διαδήλωση εναντίον του πολέμου γενικά, να μην εμπλακεί και να απεμπλακεί η Γερμανία από τους πολέμους, πολύ μεγάλη διαδήλωση. Έγινε μια διαδήλωση αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους και κατά της πολιτικής της Βρετανίας να προμηθεύει με όπλα και ανταλλακτικά το Ισραήλ, στο Λίβερπουλ, ναι, πολύ μεγάλη, σαν αυτές τις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται κάθε Σάββατο παρασάββατο στο Λονδίνο από τότε που άρχισαν οι τελευταίες εχθροπραξίες τον Οκτώβριο του 23. Και επίσης έγινε μια μεγάλη διαδήλωση έξω από το κτίριο του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη κατά του Ισραήλ και κατά της παρουσίας του Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου έγιναν και συλλήψεις, συνελήφθησαν και πολύ γνωστοί Αμερικανοί ηθοποίοι που πήραν μέρος σε αυτή την εκδήλωση κατά της γενοκτονίας. Και επίσης έγινε μεγάλη διαδήλωση στη Σλοβενία, εδώ στα Βόρεια Βαλκάνια, όπου αντέδρασε η κοινωνία, ο κόσμος πολύ έντονα, γιατί ο καινούριος πρωθυπουργός αλλάζει την πολιτική που είχε η Σλοβενία μέχρι σήμερα και θα εγγενιάσουν μια καινούρια πρεσβεία του Ισραήλ στην Σλοβενία και ξεσηκώθηκε ο κόσμος και βγήκε στους δρόμους. Όπως και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ μεγάλη από άποψη συμμετοχής διαδήλωση που έγινε, όλα αυτά ταυτόχρονα και πολλά άλλα σε άλλα μέρη που δεν προβάλλονται. Καλά, δεν λέμε τώρα για τα δικά μας τα κανάλια ή τις εφημερίδες. Μιλάω τώρα για τα διεθνή. Έγινε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στη Μαδρίτη εναντίον των εξώσεων από τα σπίτια και των κατασχέσεων, ειδικά όταν εμφανίστηκε μια εικόνα μιας ηλικιωμένης κυρίας 87 ετών που της πήραν το σπίτι και τη βγάλανε από το σπίτι και την βγάλανε με φορείο, μεγάλη γυναίκα 87 ετών. Έτσι, οι αστυνομικοί τη βγάλαν από το σπίτι της και βγάλαν και τα πράγματά της στο πεζοδρόμιο. Και κατέβηκε πάρα πολλοί κόσμος, ξεσηκώθηκε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Θέλω να πω ότι υπάρχει μέσα στις κοινωνίες ένας αναβρασμός, είναι καταπιεσμένος, είναι απαγορευμένος, είναι εκτροχιασμένος, αλλά κάποια στιγμή η δυσαρέσκεια η οποία μεγαλώνει σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο τα οικονομικά αλλά ακόμη και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και τα ηθικά, νομίζω ότι θα δούμε πράγματα που ίσως σήμερα δεν τα βλέπουμε και η στάση του δυτικού κόσμου, της κοινωνίας δηλαδή, όχι της εξουσίας, μας απογοητεύει. Αλλά μπορεί όλο αυτό να είναι σε κατάσταση του βρασμού. Καταλάβατε, δηλαδή, όπως βλέπεις την κατσαρόλα που στην αρχή αρχίζουν και βγαίνουν κάτι μπουρμπουλήθρες από κάτω και ανεβαίνουν προς τα πάνω, αλλά δεν έχει αρχίσει ο βρασμός κανονικά, να βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, γίνονται πράγματα. Και τώρα ήθελα να σας μιλήσω και για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που άκουσα και κατέγραψα
ακούγοντας δεκάδες ηγέτες από διάφορες χώρες όλων των Υπήρων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά εδώ ο Βαγγέλης Δοξαράς, ο οποίος έχει τον κόφτη, μου κάνει νοήματα με το γλυκό του χαμόγελο ότι δεν μας παίρνει, πρέπει να σταματήσουμε. Οπότε, Ευάγγελε, βάλε λίγο από το πέμπτο να ακούσουμε το κομμάτι, αν μας παίρνει. Και κλείνουμε έτσι. Και φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σας συντροφιά. Ήθελα να σας πω και για μια ωραία συνάντηση που είχα με μερικούς φίλους προχθές στο Θησίο, σε ένα ταβερνάκι εκεί στα Σκαλάκια. Ωραίο μέρος, θα ξαναπάμε. Παίζαν και δύο παιδιά, ο Δημήτρης και ο Χρήστος, μπουζούκι και κιθάρα. Αλλά δεν. Δηλαδή, τέρμα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά για όλη τη συμβολή του στην υλοποίηση αυτής της εκπομπής, στην Μαριάνθη Πατσελή που μας κρατάει σε επαφή με τον δικό της τρόπο, και σας θυμίζω, αν το έχετε λησμονήσει ή σας έχει διαφύγει, ότι στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης, με την αγάπη μας.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιά. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις αναφορές Μητσοτάκη για την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και την εξωτερική πολιτική στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Η Κουμουνδούρου καλεί τον Πρωθυπουργό να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των τιμών των καυσίμων με μείωση του ειδικού φόρου, κατανάλωσης και έλεγχο των υπερκερδών των δηληστηρίων, καθώς και τη ρύθμιση του πραγματικού ιδιωτικού χρέους και προστασία της πρώτης κατοικίας αντί για μια κοινωνία όμηρο των funds και των services. Και στην εξωτερική πολιτική, ενεργητική και πολυδιάστατη στρατηγική με σταθερό σημείο αναφορά στο διεθνές δίκαιο, όχι γενικόλογες διακηρύξεις, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει τις κυριακάτικες ανασκοπήσεις που αφορούν ελάχιστους τελικά. Οι πολίτες κοινωνίας χρειάζονται μία άλλη πολιτική. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελός τους και όχι προς όφελος των λίγων, καταλήγει η Κουμουνδούρου. Νέα στοιχεία για τη φωνική έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, μεταξύ αυτών μία έγκυος γυναίκα. Οι 6 νεκροί είναι οι 2 ηλικιωμένοι ένικοι του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου και 4 Αμερικανοί που διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο, 2 αδέλφια με τις συντρόφους τους. Αναμένονται στην Ελλάδα οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση μέσω DNA. Οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τα αίτια της έκρηξης, η οποία έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση. Επικρατέστερο σενάριο η διαρροή αερίου στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο που υπήρχε αυτόνομος Λέβητας. Στο μεταξύ, αύριο Δευτέρα, η πολιοδομία του Δήμου Αθηναίων ξεκινά νέο κύκλο αυτοψιών για να καταγραφούν αναλυτικά οι επιπτώσεις από την ισχυρή έκρηξη, αλλά και για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και τις κινήσεις μετά την αφωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, υπάρχουν καταγγελίες για εκφοβισμό και πιέσεις σε εργαζόμενους με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους. Σε αναβρασμό, οι αγρότες του μπλόκου Πράσινα Φανάρια χθες πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, ενώ έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτήρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των αιτημάτων, το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους ακόμη και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια, κατολισθείς και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε κακοκαιρία στην Εύβοια. Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στο Δήμο Δυρφίων με Σαπίων. Μία γυναίκα και έναν άνδρα απεγκλώβησαν από όχημα πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά της Εύβοιας. Εξίσου σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το δυνατό μπουρίνι που χτύπησε και τη Σκιάθο. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στην νοτιοδυτική Αγγλία κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το γειτονικό χωριό Γουέλφορντ εκενώνονται σπίτια και οι κάτοικοι μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο αναψυχής. Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή. Πυροτεχνουργοί του στρατού ελέγχουν οχήματα, ενώ έχουν γίνει συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για εκρηκτικά. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην γειτονική βάση, καθώς από την Φέρφορντ έχουν πραγματοποιηθεί αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Τον Ιούλιο, οι φρουροί της Επανάστασης, υπενθυμίζεται, είχαν προειδοποιήσει τη Βρετανία να μην επιτρέπει αυτές τις πτήσεις. Το Λονδίνο είχε απαντήσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του ήταν έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα ασφαλείας στη βάση έχουν ήδη ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία δηλώνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση για την ασφάλεια του προσωπικού και των οικογενειών του. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Σε ισχύ βρίσκεται η πορτοκαλή προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς και γαλαζοπτώσεις σε Ανατολική Εύβοια και σε Ανατολική Θεσσαλία και στην Εύβοια. και θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Στους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα σήμερα, ενώ η Δευτέρα και η Τρίτη θα έχουν αισθητά βελτιωμένο καιρό, λίγες τοπικές βροχές, κυρίως σε Κρήτη και ανατολικά υπηρετικά και βοριάδες έως 6 έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με το Διονύση Ελευθεράτο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΆΣΚΙ, η ιστορία στο κόκκινο. Είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα δεν έχουμε ακριβώς καλεσμένο. Αναγκαστικά πήρε κάποιος από τους δυο μας αυτό το ρόλο. Θα συζητήσουμε με την Ελένη Κούκη, η οποία επίσης, όπως ξέρετε, είναι μέλος της ομάδας παρουσίασης και επιμέλειας της εκπομπής μας. Ελένη, καλώς ήρθες να πω. Καλώς ήρθα εγώ, δεν ξέρω ποιος τώρα.
1: Τέλος πάντων, πάντως καλώς μας βρήκανε.
0: Αυτό. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια επαιτειακή κατά κάποιο τρόπο εκπομπή, μιας και φέτος συμπληρώνονται τα 90 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας του Ιόνι Μεταξά. Οπότε μάλλον είναι μια καλή αφορμή για να επανεπισκεφθούμε, όπως λέμε συχνά, αυτό το ζήτημα. Οπότε θα έλεγα να ξεκινήσουμε θυμίζοντας κάποια βασικά στοιχεία για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που επέβαλε τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου στην Ελλάδα. Θέλω να επισημάνω εξ αρχής, νομίζω θα είναι χρήσιμο και για τη συνέχεια της κουβέντας, ότι ο Μεταξάς δεν ήταν κάποιος ουρανοκατέβατος που το 1936 απλά επέβαλε μια δικτατορία. Ήταν μια μορφή των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα που είχε διάφορες θέσεις, ρόλους. Ήταν μια περσόνα η οποία έχει δημιουργήσει και νωρίτερα ενδιαφέρον στην ελληνική δημόσια σφαίρα, πολιτική σκηνή κλπ. Να πω καταρχάς ότι ήταν επί της ουσίας βασικά στρατιωτικός, μετά έγινε πολιτικός, ήταν εκπαιδευμένος στην Ελλάδα και στη Γερμανία, συμμετείχε στις μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, στον πόλεμο του 1897, στους Βαλκανικούς πολέμους, ενεπλάκη πάρα πολύ έντονα στον εθνικό διχασμό και ήταν στο στενότατο περιβάλλον του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου και γι' αυτό εξορίστηκε και στην Κορσική κατά τον εθνικό διχασμό όπως και άλλοι αντιβενιζελικοί. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή αναμίχθηκε στην πολιτική επίσημα, ίδρυσε ένα κόμμα που ονομαζόταν Κόμμα Ελευθεροφρόνων, το οποίο αρχικά ήταν μικροσκοπικό, παρέμεινε μικροσκοπικό αλλά άρχισε να εμπλέκεται κάπως στις πολιτικές εργασίες αντωνότερα, ειδικά το 1926 που ο Μεταξάς άρχισε να αναβάνει και κάποια υπουργικά καθήκοντα σε διάφορες κυβερνήσεις και νομίζω η μεγάλη του έτσι δόξα εντός εισαγωγικών έρχεται μετά την παλινόρθωση της Βασιλείας το 1935,

0: μέχρι τον θάνατό του στις αρχές του 1941 μετά την Ιταλική επίθεση και καθώς ήταν σαφές ότι επήκε το νέος πόλεμος στην Ευρώπη μεταξύ στο τέλος της ζωής του και της πολιτείας του προσπάθησε, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, προσπάθησε να καλλιεργήσει ένα κλίμα εθνικής ενότητας, θα έλεγα, το οποίο εν μέρει πέτυχε, νομίζω, Ελένη, δεν ξέρω να συμφωνείς σε αυτό. Και στην πραγματικότητα αυτή ακριβώς η σύμπνοια εντός εισαγωγικών παρέλυσε σε μεγάλο βαθμό και την όποια αντίσταση υπήρχε εναντίον του καθεστώτος. Νομίζω ότι μετά από αυτό το σύντομο ιστορικό, Ελένη, θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε λίγο και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δικτατορίας, τα στοιχεία της. Ποια θα έλεγες ότι αξίζει να κουβεντιάσουμε περισσότερο σήμερα πια?
1: Νομίζω ότι ανάλογα με την οπτική με την οποία κοιτάει κάποιος το καθεστώς Μεταξά, αναγνωρίζει και διαφορετικά κομβικά στοιχεία αυτού του καθεστώτος. Σήμερα το πρωί, καθώς ετοιμαζόμουν για την εκπομπή, άνοιξα και ξεφύλιζα τα φύλλα της Ακρόπολης του Ιουλίου του 1936, σε αυτό το πραγματικά πολύτιμο αποθετήριο της Βουλής. Και βλέποντας τα φύλλα της Ακρόπολης, μπορούσες κατευθείαν να καταλάβεις ποιο είναι το διεθνές κλίμα και πιο ειδικά εδώ πέρα λέγοντας διεθνές εννοώ το ευρωπαϊκό κλίμα, αλλά και ποια ήταν η εσωτερική κατάσταση. Στο διεθνές κλίμα βλέπουμε αυτά τα μεγάλα πρωτοσέλιδα από τον Ισπανικό εμφύλιο που έχει ξεσπάσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα και από την άλλη μεριά διθυραμβικά φωτορεπορτάζ για τους Ολυμπιακούς του 1936 στο Βερολίνο. Βρισκόμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό κλίμα διεθνές, σε μια στιγμή όπου πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης έχουν πλέον κάποιο είδους δικτατορικό καθεστώς ή θα αποκτήσουν, όπως είναι η περίπτωση της Ισπανίας. Και από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπεις σε αυτά τα πρωτοσέλιδα είναι ότι αυτά τα δικτατορικά καθεστώτα, ακόμα και το ναζιστικό, δεν είναι απονομιμοποιημένα με τον τρόπο, με τον αυτονόητο τρόπο που θα απονομιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να το καταλάβουμε. Δεν θέλω να ξανανοίξω αυτή την κουβέντα για το αν ο Μεταξάς είναι ένα φασιστικό καθεστώς ή όχι. Όπως και να το αντιμετωπίσουμε, είναι ένα καθεστώς το οποίο εδραιώνεται σε μια στιγμή που ο φασισμός φαντάζει ως μια εναλλακτική πολιτική απέναντι στην κρίση της δημοκρατίας. Και από την άλλη πλευρά, βλέποντας ξανά αυτά τα πρωτοσέλιδα της Ακρόπολης, βλέπουμε συνεχώς τις ανταποκρίσεις, την προσπάθεια του κοινοβουλίου να καταλήξει σε μια σταθερή κυβέρνηση, ενώ ήδη έχουν μεσολαβήσει μήνες από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 1936. Βλέπουμε αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, το οποίο τελικά θα καταλήξει στην κυβέρνηση του Μεταξά. Βέβαια, για να σε προλάβω, Χρήστο, δεν εννοώ ότι αναγκαστικά το πολιτικό αδιέξοδο του Μεσοπολέμου θα κατέληγε στο Μεταξά. Ο Μεταξάς ήταν ένα από τα ενδεχόμενα, αλλά αυτό το οποίο συνέβη.
0: Ναι, όντως με πρόλαβες. Το λέμε αρκετά συχνά στην εκπομπή αυτό με διάφορες ευκαιρίες, ότι ένα από τα έτσι, πιο χρήσιμα εργαλεία των ιστορικών είναι η ενδεχομενικότητα. Δηλαδή ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να έχουν πάει μόνο έτσι όπως πήγαν. Είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό. Και να συμπληρώσω λίγο την πλαισίωση που έθεσες. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό που έθεσες είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Η ιδέα της, να το πω ανάποδα, της απονομιμοποίησης αυτού που ονομάζουμε φιλελευθεριαστική δημοκρατία. Δηλαδή η ιδέα, ξεκινώντας από πίσω, ξεκινώντας από την επαύρη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η ιδέα ότι σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη η λογική είναι ότι ο φιλελεύθερος καπιταλισμός δεν δουλεύει και υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές που προτείνονται για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μία από αυτές τις εκδοχές είναι ο φασισμός. Όντως δεν χρειάζεται να μπούμε στην κουβέντα περί του αν ο Μεταξάς ήταν φασίστας ή το καθεστώς ήταν τυπικά φασιστικό. Δεν νομίζω ότι έχει τόση σημασία αυτή τη στιγμή αυτό. Και έχει σημασία επίσης αυτό που είπε η Ελένη για τον Ισπανικό εμφύλιο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάντα είναι ευχάριστο να ξεφυλίζει κανείς τα φύλλα της Ακρόπολης. Είναι ένα χόμπι που εμείς ιστορικοί απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Και να θυμίσω απλώς πριν προχωρήσουμε ότι είναι και η εποχή του που ονομάζουμε λαϊκά μέτωπα. Δηλαδή είναι η εποχή της αντιφασιστικής εισπύρωσης που και στην Ελλάδα παίρνει μία μορφή συγκεκριμένη. Ονομάζεται μάλιστα λαϊκό μέτωπο, η συμμαχία που φτιάχνεται, και ακριβώς απέναντι σε αυτό φτιάχνεται κιόλας λόγος υπέρ του Μεταξά, υπέρ της εκτροπής. Αυτό το επίσης το ξεχνάμε καμιά φορά πλέον. Τα φύλλα που ανέφερε η Ελένη είναι γεμάτα με κινδυνολογίες περί βένιζελο κομμουνισμού, μια ψαχνή.

0: Μου έκανε και εμένα εντύπωση το πόσο συνδέανε τον Ισπανικό εμφύλιο, όπου όμως τη στιγμή που συμβαίνει ο Ισπανικός εμφύλιος, αυτοί οι οποίοι απειλούν, ας πούμε, το κοινωνικό καθεστώς της Ισπανίας, δεν είναι οι κομμουνιστές, αντιθέτως είναι οι μοναρχικοί και οι φασίστες στην Ισπανία. Οπότε έχει και ενδιαφέρον ότι από τις πρώτες ειδήσεις που αναμεταδίδονται, τις πρώτες διεθνείς αντιδράσεις, είναι αντιδράσεις από την Αγγλία, προφανώς λόγω του ειδικού βάρους που έχει η Μεγάλη Βρετανία για την ελληνική πραγματικότητα. Και εκεί πέρα σπέβδουν να απαντήσουν σε κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι το καθεστώς μεταξά, η δικτατορία μεταξά είναι στην ουσία ένα πρώτο βήμα αντίστοιχο με αυτό της Ισπανίας, δηλαδή ότι ένας βασιλόφρονας κατάφερε να συντηρητικός κατάφερε να πάρει την εξουσία. Αλλά αμέσως μετά η εφημερίδα, για να δείξει ότι αυτό δεν ισχύει, δείχνει ένα άλλο δημοσίευμα που λέει ότι ευτυχώς που στην Ελλάδα πλέον υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, γιατί τα συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι σημαντικά και η Ελλάδα είναι σύμμαχος. Αυτό θέλω να πω, μια και συζητάμε για τη φυσιογνωμία του καθεστώτος και αυτό ανοίγει φυσιολογικά, εύλογα την συζήτηση και προς τις συγκρίσεις. Πολύ συχνά έχουμε μια τάση να ανάγουμε την δικτατορία των συνταγματαρχών στο καθεστώς μεταξά. Αλλά ξεχνάμε ότι ούτως ή άλλως, πέρα από την εντελώς διαφορετική χρονική στιγμή, μια δικτατορία του Μεσοπολέμου, μια δικτατορία του προχωρημένου ψυχρού πολέμου, ξεχνάμε και τη συγκυρία τη διεθνή. Δηλαδή, το 1936 η Ευρώπη δεν είχε ιδιαίτερο λόγο να διαμαρτυρηθεί ή έστω και να ανησυχήσει από την δικτατορία μεταξά. Και αυτό νομίζω ότι κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους συνταγματάρχες των οποίων το πραξικόπημα θα δημιουργήσει πραγματικά κατακραυγή στην κοινή γνώμη των ευρωπαϊκών κρατών. Ένα άλλο στοιχείο που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε λίγο τι είναι αυτό το καθεστώς και πώς εδραιώνεται, είναι να καταλάβουμε το πώς γίνεται η ίδια η δικτατορία. Υπάρχει μια θεωρία από έναν πολιτικό επιστήμονα, τον Ναονιχάλ Σινγκ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ένας αποφασιστικός παράγοντας της δικτατορίας είναι από ποιο επίπεδο της ιεραρχίας αυτές γίνονται. Για παράδειγμα, οι δικτατορίες οι οποίες κηρύσσονται από τις ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας, είτε τους στρατηγούς, είτε εδώ πέρα από τον πρωθυπουργό της χώρας και το βασιλιά, είναι βελούδινα πραξικοπήματα. Γιατί στην πραγματικότητα καταλύονται οι θεσμοί από την κεφαλή του κράτους που έχει τον απόλυτο έλεγχο. Και είναι πάλι πολύ εντυπωσιακό να δούμε πώς γίνεται το πραξικόπημα στις 4 Αυγούστου. Και πάλι σήμερα, εμείς όταν λέμε πραξικόπημα, πάει συνειρμικά ο νους μας στα τάγκς, σε στρατιώτες κτλ. Όχι καθόλου. Απλά ο μεταξάς πηγαίνει στα ανάκτορα με έτοιμο το νομοθέτημα με το οποίο έρονται μια σειρά από διατάξεις του συντάγματος και πολύ απλά ο βασιλιάς το υπογράφει. Και την άλλη μέρα έχουν κλείσει τα πάντα στο κράτος. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δίνει μια τρομερή στήριξη στο καθεστώς να εδραιωθεί στα πρώτα του βήματα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη στιγμή. Και φυσικά αυτό το περιστατικό μας θυμίζει κάτι το οποίο, ακριβώς επειδή η ονομασία αυτής της δικτατορίας είναι δικτατορία μεταξά, στην πραγματικότητα έχει φυσικά επισημανθεί από πάρα πολλούς ιστορικούς, δεν είναι μόνο του μεταξά, είναι μια δικτατορία του βασιλιά και του μεταξά. Οι δύο τους θα βρεθούν σε εντάσεις, δεν θα είναι ανέφελη αυτή η σχέση, αλλά παρόλα αυτά στηρίζεται και από τους δύο και αυτό είναι και ένας λόγος της σταθερότητας αυτού του καθεστώτος, το οποίο υπήρξε η μακροβιότερη δικτατορία στην Ελλάδα, μέχρι βέβαια που να κηρυχθεί η δικτατορία των συνταγματαρχών.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, δεν θα το κάνουμε σήμερα προφανώς, να συζητήσουμε τις τυπολογίες των κινημάτων στην Ελλάδα. Ας το αφήσουμε, ας βάλουμε ένα πιν για επόμενη εκπομπή. Και θα ήταν ενδιαφέρον επίσης να κουβεντιάσουμε για τον αντιδικτατορικό αγώνα, γιατί και τότε λεγόταν εναντίον του Μεταξά, που είναι εξαιρετικά προφανώς λιγότερος από αυτόν εναντίον της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Και ο ένας βασικός λόγος είναι αυτό με το διεθνές περιβάλλον που είπε η Ελένη. Και είναι και ενδιαφέρον ότι είναι ένας, θα το πω πολύ σύντομα τώρα αυτό, ένας αντιδικτατορικός αγώνας της εποχής του κι αυτός. Δηλαδή αφορά σχεδιασμούς για στρατιωτικά κινήματα, αντικινήματα μάλλον, αφορά συζητήσεις περί εισβολής από τα βόρεια σύνορα, αφορά το λαϊκό μέτωπο κομμουνιστών και βενιζελικών, αφορά διάφορες καθαρά μεσοπολεμικές συζητήσεις. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν σιγά σιγά να ανοίξουμε το φακό μας, αν συμφωνείς. Κάπως μέχρι στιγμής είδαμε λίγο το 1936 ως τέλος. Νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε λίγο τώρα ως αρχή, ως αυτό που συχνά στην ιστοριογραφία έχει γραφτεί και λεχθεί, ότι η δικτατορία του Ματαξά είναι η απαρχή πια μιας περίοδου αυταρχισμού, επεμβάσεων κλπ. Όχι ότι νωρίτερα δεν υπήρχαν επεμβάσεις, προφανώς, αλλά ότι είναι μια διακριτή ιστορική στιγμή οι επόμενες δεκαετίες. Οπότε, ποια είναι η επόμενη μέρα, θα έλεγες, της δικτατορίας, από αυτή την άποψη πια όμως?
0: Ακριβώς. Για την ακρίβεια, το σχήμα είναι το σχήμα που έχει προτείνει ο Νίκος Αλιβιζάτος στους πολιτικούς θεσμούς σε κρίση, σε αυτό το τόσο βασικό βιβλίο για την ιστοριογραφία του 20ου αιώνα, όπου βλέπει μια πεντηκονταετία πολιτικών κρίσεων από το 1922 μέχρι το 1974, όπου το χαρακτηριστικό αυτής της πεντηκονταετίας είναι η όλο και πιο αυταρχική μορφή του ελληνικού κράτους. Και εκεί πέρα προφανώς ο Μεταξάς κάπου στη μέση αυτής της πεντηκονταετίας αποτελεί ένα πολύ βασικό ορόσημο. Πραγματικά πιστεύω ότι τη δικτατορία Μεταξά πρέπει να τη μελετήσεις, προφανώς πρέπει να τη μελετήσεις για να καταλάβεις την ιστορία των κινημάτων και των δικτατοριών στην Ελλάδα. Πέρα όμως από αυτό πρέπει να τη μελετήσεις για να καταλάβεις πώς η κληρονομιά της διαμόρφωσε και τη μεταπολεμική κληρονομιά πάρα πολύ καιρό μετά, αφότου η δικτατορία είχε λήξει. Συμβαίνει συχνά, ακριβώς επειδή το τέλος του καθεστώτος Μεταξά συμπίπτει με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι μια συντριπτική τομή για τις κοινωνίες, να σκεφτόμαστε τη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία ως κάτι τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό. Η πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ και γι' αυτό ακριβώς, προσπαθώντας να δούμε αυτό το μετά, θα ήθελα να πάμε στο 46, να δούμε αυτή τη δεκαετία 36-46 και πώς η μεταπολεμική Ελλάδα, σε μια στιγμή που το ελληνικό κράτος βρίσκεται υπό ανασυγκρότηση, διαχειρίζεται την κληρονομιά του Μεταξά. Και η πρώτη ερώτηση είναι, για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη να γίνει διαχείριση αυτής της κληρονομιάς? Πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το καθεστώς Μεταξά λειτουργεί σαν ένα συντριπτικό πλήγμα στον πολιτικό κόσμο του Μεσοπολέμου. Και ίσως έτσι μπορούμε και να εξηγήσουμε και το πόσο ο πολιτικός κόσμος υπήρξε κατά κάποιο τρόπο απόν τον πρώτο καιρό της κατοχής, διαλυμένος ακριβώς από την εμπειρία της δικτατορίας, της διώξης κτλ, αλλά και διχασμένος λόγω της δικτατορίας, με κατηγορίες για το ποιος στήριξε, ποιος ήταν ο ρόλος του βασιλιά, που όπως ήδη είπαμε ήταν πολύ σημαντικός. Έτσι και όλα αυτά, ξέρουμε ότι αυτές οι διαμάχες μετακομίζουν καθώς η ίδια η κυβέρνηση αλλάζει τόπο. Βλέπουμε τις διαμάχες με τους μεταξικούς αξιωματικούς και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο Τάσος Αλκελαρόπουλος στο βιβλίο του για τους Έλληνες αξιωματικούς κάνει πραγματικά μια πολύ ουσιαστική ανάλυση πάνω σε αυτό το φαινόμενο.
2: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Κουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
5: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
7: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4+1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
8: Σαμο ρεαλίστας. Η εξιχάμοντλο Ιμποσίβλη. Έλτσε. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των αρχήνων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΆΣΚΙ, η ιστορία στο κόκκινο. Τη μουσική διαλέγει σήμερα ο Θανάσης Μίνας και στην οργάνωση παραγωγής όπως πάντα η Ιωάννα Βόγλη και η Πολίνα Ιορδανίδου. Τη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Μπιτσιμέας. Την ιστορία στο κόκκινο μπορείτε να την ακούτε μετά τη ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια και στο Spotify και στην ιστοσελίδα των ΆΣΚΙ όπου υπάρχουν όλοι οι σχετικοί σύνδεσμοι. Εγώ είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο την Ελένη Κούκη με την οποία συζητάμε με αφορμή τα 90 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά, προσπαθώντας να δούμε το 1936 ως τέλος και ως αρχή. Στο τέλος του προηγούμενου μέρους λοιπόν είχαμε μείνει με ένα cliffhanger θα πω, είχαμε μείνει τι απέγινε μάλλον η δικτατορία Μεταξά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και να θυμίσω απλά εισαγωγικά, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Ελένη έβαλε την κουβέντα στο πλαίσιο του σχήματος του Νίκου Αλιβιζάτου. Να πω συμπληρωματικά ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε και πώς τα ίδια τα υποκείμενα εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνονται την τομή και τη συνέχεια. Σκέφτομαι πολύ συχνά πηγές της εποχής όπου οι άνθρωποι, όχι ακριβώς ασυναίσθητα αλλά αυτονόητα για εκείνους εκείνη τη στιγμή, το αντιβασιλικό στρατόπεδο εννοώ πάντα, θεωρεί ως ενιαία περίοδο το 1936 έως 1946 προκειμένου εδώ που είμαστε. Δηλαδή, σε αυτή την περιοδολόγηση που κάνουν πολλοί άνθρωποι με δημοσιολόγο εκείνη την εποχή, ασυναίσθητα η δικτατορία μπαίνει μαζί με την κατοχή. Οπότε φτάνουμε στην πρώτη ομαλοποίηση εντός πολλών εισαγωγικών της κοινοβουλευτικής ζωής, ας πει κάποιος, αν μπορούμε να την πούμε ομαλοποίηση, της πρώτης μεταπολεμικής βουλής. Τι γίνεται εκεί με το Μεταξά?
1: Ακριβώς. Και θα το πήγαινα και λίγο πιο πριν, το 1945, όταν δρομολογούνται οι εκλογές του 1946, οι οποίες δρομολογήθηκαν ακριβώς για να περάσει η πολιτική ζωή της Ελλάδας σε μια ομαλή κατάσταση, αν και στην πραγματικότητα υπήρξαν το προήμιο για τον εμφύλιο πόλεμο. Ο Μεταξάς πολιτικά είναι σαφώς απονομιμοποιημένος. Και το επίσημο πολιτικό σύστημα, δεν μιλάω τώρα για κάποιους μικρούς θύλακες, μεταξικών, νοσταλγών κτλ, αλλά το επίσημο πολιτικό σύστημα θα ήθελε ή δυνατόν να διαγράψει τελείως την περίοδο Μεταξά, η οποία του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην προσπάθειά του να πείσει ότι είναι ικανό ακριβώς να εγκαταστήσει μια δημοκρατία μεταπολεμική, η οποία θα φέρει την ειρήνη και την πρόοδο στην Ελλάδα. Προφανώς ο Μεταξάς δεν χωράει σε αυτό.
0: Θυμάμαι πάντα σε αυτή την κουβέντα ένα πολύ ωραίο σχόλιο του Γιώργου Βλάχου, του εκδότης Καθημερινής, που λέει κάπου «Δυστυχώς πρέπει να ξεχάσουμε το Μεταξά». Και το «δυστυχώς» και το «πρέπει να ξεχάσουμε» είναι ακριβώς αυτό που λες, νομίζω, με την πάντα γλαφυρή κωδική γλώσσα του Γάβου.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό το απόσπασμα που δεν το ήξερα, τώρα το άκουσα, συμπυκνώνει ακριβώς το τι αισθάνεται το πολιτικό σύστημα, τι επικρατεί στο πολιτικό σύστημα της εποχής. Από την μία μεριά όμως υπάρχουν αυτά τα σημαντικά στελέχη της μεταξικής περίοδου, τα οποία επιστρέφουν και τα οποία θα διεκδικήσουν και την κάθοδό τους στην πολιτική ζωή και θα τα καταφέρουν. Ο Μανιαδάκης, ο Κοτζιάς θα εκλεγούν στις εκλογές του 1950. Από την άλλη μεριά υπάρχει κάτι που το πολιτικό σύστημα πρέπει να διαχειριστεί και αυτό είναι αυτοί οι τελευταίοι μήνες του μεταξικού καθεστώτος όταν η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο 28 Οκτωβρίου. Ο Μεταξάς πραγματικά προσπάθησε να ακολουθήσει μια συμφιλιωτική ενωτική πολιτική ακριβώς για να στηρίξει την πολεμική κατάσταση που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η Ελλάδα και η οποία όμως έχει ανταπόκριση. Το καθεστώς Μεταξά, ένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν ότι είχε μικρή λαϊκή απήχηση. Εκείνη τη στιγμή, μετά την κήρυξη του πολέμου, όπως εξάλλου το έχουμε δει και σε άλλες χώρες να συμβαίνει όταν μπαίνουν σε κατάσταση πολεμική, ο Μεταξάς κατά κάποιο τρόπο αποκτά μία νομιμοποιητική βάση και μία λαϊκή αποδοχή που δεν την είχε ζήσει ποτέ. Και φυσικά ο πόλεμος στον οποίο πηγαίνει ο Ελληνοϊταλικός είναι ένας πόλεμος που αποτελεί σημείο αναφοράς οι νίκες του επί του Ιταλικού στρατού και κατά τη διάρκεια της κατοχής αποτελεί σημείο αναφοράς για την αντίσταση κτλ. Αυτή η μνήμη του Μεταξά ως κυβερνήτη του πολέμου και ως του ηγέτη που πήγε την Ελλάδα σε πόλεμο εναντίον ενός ισχυρού αντίπαλου τον οποίο κατάφερε ας πούμε να νικήσει ή τέλος πάντων να συγκρατήσει, να αναχαιτήσει, αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη που κάνει τους οπαδούς του να έχουν ένα επιχείρημα για να επιμένουν στο να μην απαλληφθεί το όνομα του Μεταξά από την πολιτική και δημόσια ζωή της Ελλάδας και στην πραγματικότητα σε πάρα πολλές περιπτώσεις τους επιτρέπει να προωθούν τη μεταξική μνήμη βγάζοντας μπροστά το εθνικό, αν και πάντοτε από πίσω υπάρχει ένας απόϊχος πολιτικός όπου βλέπουμε τιμές στο πρόσωπο του Μεταξά. Οι τιμές γίνονται ονομαστικά στην εθνική του ιδιότητα ως του πολιτικού ηγέτη που βρέθηκε επικεφαλής τη στιγμή που η Ελλάδα αναγκάστηκε να μπει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά από πίσω υπάρχει ένα υπονοούμενο ότι οι πολιτικές του επιλογές ήταν σωστές.
0: Το που λες εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω εκ των υστέρων και λόγω των μεταγενέστερων εξελίξεων που θα συζητήσουμε συνέχεια, υπάρχει καμιά φορά ένα μπλέξιμο, ένα αντανακλαστικό πολιτικό ενδεχομένως ότι αναγκαστικά και οπωσδήποτε η δεξιά, η εθνικοφροσύνη πάντα τιμούσε το Μεταξά. Αυτό δεν είναι αλήθεια όπως συζητάμε και τώρα. Είναι ο Μεταξάς είναι ένα ζητούμενο όπως για διάφορους ηγέτες ισχύει αυτό στη μνήμη τους. Και αυτό που είπες τώρα το τελευταίο νομίζω είναι ο κρίκος για να προχωρήσουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή το ότι ο εθνικός κυβερνήτης, ας το πούμε έτσι Μεταξάς, δηλαδή αυτός που ηγήθηκε του πολέμου, σε ένα πόλεμο, να θυμίσω εδώ, όπου η Ελλάδα δεν έχει να προτάξει κάποιον τον ένα ηγέτη, είτε της μίας είτε της άλλης πλευράς. Θυμίζω ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα έχει, ανάλογα ποιος είσαι, είτε τον Βενιζέλο είτε τον Κωνσταντίνο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπάρχει το ένα πρόσωπο που αποτελεί την ηγεσία της εμπόλεμης Ελλάδας. Και αυτό δημιουργεί και ένα μπλέξιμο, το οποίο μάλλον έχει να κάνει και με τη θέση του Μεταξά που συζητάς. Οπότε, να μείνουμε λίγο στον πολεμικό Μεταξά. Είναι ενδιαφέρον, νομίζω, προχωρώντας και τα μεταπολεμικά χρόνια, φτάνοντας ίσως στον εμφύλιο ή στη δεκαετία του 50. Ποιος είναι αυτός ο πολεμικός Μεταξάς, τι επικαλείται τέριγα που θέλει να τον αναδείξει ως κάτι τέτοιο και πώς φτάνουμε από τον πολεμικό Μεταξά στον πολιτικό Μεταξά. Είναι τα οχυρά, είναι το όχι, τι επικρατεί.
1: Ακριβώς. Είναι όλα αυτά που είπες. Νομίζω ότι κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50, όπου ούτως ή άλλως και η κορύφωση του αντικομουνισμού κατά τη διάρκεια του εμφυλίου διευκολύνει την κανονικοποίηση της μνήμης του Μεταξά, πλέον βλέπουμε σταθερή προσπάθεια ο Μεταξάς να συμπεριληφθεί στο πολιτικό πάνθεον της Ελλάδας, να μην εξοβελιστεί. Και αυτό γίνεται κυρίως με την επίκληση αυτού που είπες εσύ, του πολεμικού Μεταξά. Η περίπτωση των οχυρών είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Τα οχυρά, η γραμμή των οχυρών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο τεχνικό έργο της περίοδου του Μεταξά, προφανώς στην εποχή που χτιστήκανε αυτά τα οχυρά δεν λεγόντουσαν οχυρά Μεταξά, λεγόντουσαν απλά οχυρά. Επίσης, τα οχυρά αυτά συνδέονται με κάποιες πολύ σύντομες που δεν θα αλλάξουν το ρου των πολεμικών αντιπαραθέσεων μάχες, αλλά παρόλα αυτά πραγματικά απέλπιδες και ηρωικές μάχες. Νομίζω γνωρίζουμε όλοι τη μάχη του Ρούπελ. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτά τα σημεία αρχίζει να καλλιεργείται μια λατρεία του Μεταξά, πάντοτε ως του εθνικού ηγέτη που έδωσε στην Ελλάδα αυτή τη δυνατότητα της πολεμικής εμπειρίας και της νίκης. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την περίπτωση του Ρούπελ, όχι μόνο γιατί προφανώς, εντάξει, το Ρούπελ απλώς δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν οι γερμανικές δυνάμεις, αλλά ούτως ή άλλως το προσπέρασαν και παραδόθηκε λίγες μέρες μετά. Αλλά αυτό που έχει πιο ενδιαφέρον ακόμα για να δούμε πώς κατασκευάζεται αυτή η μνήμη είναι ότι την εποχή που έγινε η μάχη του Ρούπελ, τον Απρίλιο του 1941, ο Μεταξάς είχε ήδη πεθάνει 3 μήνες πριν. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, πολύ περισσότερο το Ρούπελ και όντως τα πρώτα μεταπολεμικά αναγνώσματα συνδέεται με τον Παπάγο, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος εκείνη τη στιγμή, παρά με το Μεταξά. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς έγινε αυτή η σημασιολογική μετατόπιση και τα οχυρά σταμάτησαν να λέγονται οχυρά και άρχισαν να λέγονται οχυρά Μεταξά. Πιθανότατα ήταν μια διατύπωση που τη χρησιμοποιούσαν Άγγλοι στρατιωτικοί ιστορικοί και κάποια στιγμή το διάβασαν Έλληνες στρατιωτικοί, τους φάνηκε χρήσιμο για αυτό που ήθελαν, για την ίδια τους την αντίληψη, για την ιστορία, μην το βλέπουμε μόνο εργαλειακά, και το μετέφεραν και στο ελληνικό κοινό. Μέσα από αυτές τις υπενθυμίσεις της στάσης του Μεταξά στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, των οχυρών που υποτίθεται θωράκισαν την Ελλάδα, των οχυρών Μεταξά, της μάχης του Ρούπελ κτλ. Χτίζεται σταδιακά μία μνήμη γύρω από το Μεταξά, η οποία έχει πάντοτε ως σημείο αναφορά την εθνική του δράση. Όπως σου είπα, η πολιτική του δράση υπάρχει σαν απόϊχος. Δηλαδή αυτό το εθνικός κυβερνήτης μπορείς να το ερμηνεύσεις ως ο κυβερνήτης του έθνους σε στιγμή πολέμου, αλλά και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό τον αντικοινοβουλευτικό λόγο που είναι τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα, όπου υπάρχουν από τη μια μεριά οι πολιτικοί που ασχολούνται ο καθένας με τα συμφέροντά του και οι γνήσιοι Έλληνες που είναι εθνικοί και άρα αντικοινοβουλευτικοί. Οπότε είναι πάρα πολύ αμφίσιμος αυτός ο όρος εθνικός κυβερνήτης. Ωστόσο, ακόμα και στα χρόνια της δικτατορίας, όταν υπάρχουν πλέον κινήσεις, δεν θα καταφέρουν ποτέ να διεκδικήσουν ανοιχτά την πολιτική ταυτότητα του Μεταξά.

0: Αυτό το τελευταίο που είπες είναι spoiler για τη συνέχεια. Νομίζω θα φτάσουμε στην πορεία εκεί. Να πω σχόλιο για αυτό που εξέθεσες τώρα, που είναι τρομερά ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για μια περίοδο, την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, ας πούμε, την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία χοντρικά, όπου έτσι κι αλλιώς ξεκινάει μια διαδικασία στην ελληνική δημόσια ιστορία, το πούμε έτσι με σημερινούς όρους, προσπάθειας προσέγγισης και ιστορικοποίησης του τότε πρόσφατου παρελθόντος, του προπολεμικού εν προκειμένου, γι' αυτό που συζητάμε. Μεταξύ σας είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί αγγίζει οριακά και την πολεμική περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα πεπραγμένα του, η δικτατορία κλπ. Στην δεκαετία του 50 και αρχές του 60, γεμίζει ουσιαστικά η ελληνική δημόσια σφαίρα με ιστοριογραφία, λαϊκή και δημοφιλή ιστοριογραφία, για το πρόσφατο παρελθόν, για την περίοδο, ας πούμε, χοντρικά από το Γουδί μέχρι το 36. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά το Μεταξά ως μορφή και αφορά όμως και την ευρύτερη συζήτηση για το πρόσφατο παρελθόν. Και να πω χαρακτηριστικά ότι πέρα από τα διάφορων ειδών αναγνώσματα που κυκλοφορούν το Μεταξά και για την περίοδό του και πρώτες προσεγγίσεις για τη δικτατορία του, οι πρώτες αναλύσεις ιστορικές κλπ, το ίδιο του το ημερολόγιο είναι η περίοδος που εκδίδεται τότε. Αν θυμάμαι σωστά, το 60 βγαίνει ο πρώτος τόμος, 59-60 κάπου εκεί, και όχι από κάποιον περιθωριακό εκδοτικό οίκο, έτσι. Βγαίνει κατευθείαν από τον Ίκαρο, μετά την Εστία κλπ. Κλπ. Δηλαδή, σιγά σιγά ο ίδιος ο Μεταξάς αρχίζει και κυκλοφορεί πια σε ένα πιο mainstream επίπεδο και ως ιστορικό πρόσωπο, ως ιστορική αναφορά που έχει κάπως, δεν θα έλεγα κανονικοποιηθεί ακριβώς, αλλά κάπως αναδειχθεί περισσότερο. Και αυτό μας πηγαίνει μάλλον στην επόμενη κουβέντα, που είναι η σύντομη δεκαετία του 60, όπως έχει υποθεί. Δεν ξέρω αν θες να βάλουμε και τη δικτατορία μαζί ή θες να την πούμε χωριστά, που πλέον ο Μεταξάς, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, είναι ένα οργανικό κομμάτι της κουβέντας για το πρόσφατο παρελθόν, όπως είναι και ο Βενιζέλος για παράδειγμα, με άλλους όρους, αλλά ας μην πάμε εκεί, απλά δεν είναι μοναδική περίπτωση εννοώ. Οπότε, τι συμβαίνει με τον Μεταξά σε μια περίοδο η οποία καταλήγει στη δικτατορία, όχι νομοτελειακά, να το επαναλάβουμε και για αυτή τη δικτατορία, αυτό ούτε αυτή είναι νομοτελειακή, αλλά είναι μια περίοδος στην οποία, ας πούμε, να θυμίσω, ιδρύεται το κόμμα της 4ης Αυγούστου, το περίφημο του Κώστα Πλεύρη. Τι γίνεται εκεί, πώς εμφανίζονται αυτοί οι μεταξικοί πλέον?
1: Ειδικά η δεκαετία του 60 έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και ο τρόπος με τον οποίο ο ελληνικός δημόσιος λόγος ασχολείται με το Μεταξά και πολλά διαφορετικά πράγματα. Εγώ δεν θα έβλεπα ακόμη πλήρη κανονικοποίηση του Μεταξά στη δεκαετία του 60 και δεν ξέρω αν ποτέ έγινε και πλήρης κανονικοποίηση του Μεταξά, δηλαδή να γίνουν αποδεκτά όλα του τα στοιχεία. Σίγουρα όμως είναι η δεκαετία στην οποία πλέον γίνονται προσπάθειες να αναγερθούν αδριάντες για το Μεταξά. Ξεκινάει βέβαια η προσπάθεια από τη γενέτειρά του, είναι ακόμα τοπικές αυτές οι προσπάθειες για να δούμε εθνικές προσπάθειες και κεντρικές να στηθεί Φερρυππίν αδριάντας του Μεταξά στην Αθήνα, που δεν πραγματοποιήθηκε εξάλλου και ποτέ. Θα πρέπει να φτάσουμε στη Χούντα. Ωστόσο, όντως, ο Μεταξάς γίνεται όλο και λιγότερο ταμπού. Από την άλλη μεριά όμως, ακριβώς μέσα σε αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση της δεκαετίας του 60, έχουμε τις πρώτες κριτικές αποτιμήσεις ή τις πρώτες προσπάθειες για μια κριτική αποτίμηση της ιστορίας του Μεταξά. Τότε εκδίδονται τα βιβλία του Λιναρδάτου για το Μεταξά και φυσικά έχουμε και μια... Αυτή η επίκληση έχει να κάνει ακριβώς με τα αιτήματα και τα αιτούμενα αυτής της δεκαετίας, η προσπάθεια δηλαδή να περιοριστεί το αυταρχικό κράτος, άρα η αριστερά θέλει να θυμίσει την πολιτική διαδρομή του Μεταξά. Αυτό είναι μια ειρωνία. Όσοι πολιτικά βρίσκονται, αισθάνονται κοντά στο Μεταξά, αποφεύγουν να μιλήσουν για την πολιτική του, ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα που μπορεί να τους βάλει σε άμυνα και μιλάνε μόνο για τον εθνικό Μεταξά, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι μιλάνε για την πολιτική του Μεταξά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ιδρύεται το κόμμα της 4ης Αυγούστου, του Πλεύρη, του Δημόπουλου και άλλων, δεν είναι μόνο ο Πλεύρης μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ένα κόμμα που έχει ξεκάθαρα νεοναζιστικά χαρακτηριστικά. Και εκεί ο Μεταξάς χρησιμοποιείται για κάτι ακόμα. Η κληρονομιά του χρησιμοποιείται ώστε οι νεοναζιστές στην Ελλάδα, σε μια εποχή που είναι ακόμα πάρα πολύ κοντά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, να μπορέσουν να εμφανίσουν μια θεωρία που επιτρέπει την αναγέννηση των ναζιστικών ιδεών, αλλά χωρίς να τις πούνε ανοιχτά, αποδίδοντάς τες σε κάποια ελληνική πολιτική μορφή, όπως είναι ο Μεταξάς, ο οποίος εξάλλου, όπως ήδη είδαμε, προφανώς οι ιδέες του επικοινωνούσαν με τη ναζιστική Γερμανία, ο ίδιος όμως, ούτε και το καθεστώς του πολύ περισσότερο, δεν θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε ναζιστικό. Έτσι λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η κληρονομιά, η μνήμη του Μεταξά, πως πάντοτε είναι ένας κόμβος αποσιωπήσεων. Δηλαδή, μιλάμε για το Μεταξά, η 4η Αυγούστου μιλάει για το Μεταξά για να μιλήσει για αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει, που είναι η επιθυμία της να υπάρξει μια νέα μορφή ναζισμού, ο νεοναζισμός. Οι παλιοί μεταξικοί μιλάνε για το Μεταξά για να μιλήσουν για την επιθυμία τους για αυτό το αυταρχικό κράτος, αλλά παρόλα αυτά δεν τολμούν ποτέ να μιλήσουν για αυτό και επικαλούνται τον εθνικό Μεταξά. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς μιλάς για το Μεταξά για να μιλήσεις για κάτι άλλο. Και κατά κάποιο τρόπο, μολονότι τα πράγματα επιταχύνονται μέσα στη δικτατορία, δεν διαφοροποιούνται όμως και τόσο πολύ από αυτό που συμβαίνει προδικτατορικά στην σύντομη δεκαετία του 60, αυτή που λέμε της χαμένης άνοιξης. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η ομάδα της 4ης Αυγούστου βρίσκεται στο πλευρό του Λαβά, ενός από τα ισχυρότερα στελέχη των συνταγματαρχών και ενός αντίπαλου του Παπαδόπουλου. Η ομάδα αυτή προωθεί πάρα πολύ γρήγορα, ξεκινώντας από τα soft πολιτικά αιτήματα που είναι τα ζητήματα της μνήμης, δεν πάει κατευθείαν ανοιχτά, αλλά και εκεί πέρα θα λέγαμε ότι πάει αρκετά ανοιχτά, γιατί η ομάδα της 4ης Αυγούστου ζητάει να στηθεί αδριάντας στην πλατεία Συντάγματος και ταυτόχρονα φυσικά με μετονομασία της πλατείας Συντάγματος, διότι πλέον δεν θα υπάρχει Σύνταγμα. Ωστόσο, η ηγεσία της Χούντας, η οποία προσπαθεί εκείνη την εποχή να εμφανιστεί ως η ιδανική δημοκρατία, προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από αυτό. Οπότε η αντιπρόταση που γίνεται είναι να χτιστεί το μνημείο του Όχι, που θα αποτελείται από τρεις αδριάντες, δηλαδή του Γεωργίου του Βήτα, του Μεταξά και του Παπάγου, δηλαδή των προτεργατών της νίκης στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Άρα βλέπουμε ότι για μία ακόμα φορά η ηγεσία της δικτατορίας προσπαθεί να αποφύγει μια ανοιχτή συζήτηση πάνω στην πολιτική κληρονομιά του Μεταξά και τον υιοθετεί και αυτή επικαλούμενη αυτή τη μεγάλη εθνική στιγμή της 28ης Οκτωβρίου. Τελικά, επειδή ο Λαβάς θα κρατήσει την εξουσία του, αλλά όλο και περισσότερο θα απομονώνεται, ούτε καν αυτό το μνημείο θα γίνει στην Αθήνα. Θα πραγματοποιηθεί όμως το μνημείο του Όχι στο Καλπάκι, όπου υπάρχει ακόμα και σήμερα, και έτσι ακόμα και σήμερα υπάρχει η προτομή του Μεταξά και όχι μόνο στο Καλπάκι. Αλλά νομίζω ότι με αυτό μπαίνουμε λίγο στη μεταπολίτευση.
0: Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πεις και πώς σου φαίνεται πια η εικόνα του Μεταξά στη μεταπολίτευση, τουλάχιστον στις πρώτες δεκαετίες της. Είναι κάποιος που κανονικοποιήθηκε περισσότερο, είναι κάποιος που εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Τι απέγινε ο Μεταξά στη μεταπολίτευση?
1: Κοίταξε, αυτό που σίγουρα χαρακτηρίζει τη μεταπολίτευση ως προς τη μνήμη του Μεταξά είναι το πώς εξοργισμένος κόσμος, πολιτικές κινήσεις, καλλιτέχνες που θέλουν να κάνουν μια πολιτική δήλωση, βανδαλίζουν τα μνημεία του Μεταξά και τα κατεβάζουν με το έτσι θέλω, δείχνοντας ότι η αποχουντοποίηση πρέπει να υπάρξει και στο επίπεδο των συμβόλων. Την ίδια όμως στιγμή, στο Καλπάκι εγκαινιάζεται το Πολεμικό Μουσείο Καλπακίου και άρα εγκαινιάζεται και το μνημείο του Όχι που περιλαμβάνει μέσα την προτομή του Μεταξά. Και

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 2. Στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο, ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Βαγγέλη Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Μπορούμε να ανατρέψουμε κάθε κυβέρνηση όπως κάναμε στη Ρουμανία. Αυτό είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Κιλφόιλ στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σπύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ήδη έχει επισύρει έλα σχολείων στο διαδίκτυο και μένει φυσικά να δούμε αν θα απασχολήσει και το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά πάντως το κυβερνών κόμμα, αυτό κατά τα φαινόμενα αδυνατεί να αποκαθιλώσει ή έστω να περιορίσει μία συνήθεια που εντονότατα χαρακτηρίζει εσχάτως τα στελέχη του. Πρόκειται για την επίδειξη υπέρτατης αλαζονίας, η οποία μάλιστα προσλαμβάνει χαρακτηριστικά που θα έκαναν, τολμώ να πω, και τη Μαρία Αντουανέτα να ψελίσει όχι και έτσι. Διαπιστώνεται μήπως ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εξουθενωμένο και αποδυναμωμένο εξαιτίας της κυβερνητικής τάσης απέναντί του? Είστε μίζεροι και μύρλες. Επισημαίνουν κάποια πολιτικά κόμματα την ενεργειακή και οικονομική δυσπραγία που ταλανίζει μεγάλο τμήμα της κοινωνίας? Είναι κόμματα που εκπροσωπούν κακομύριδες. Σε αυτά προστίθενται και επιθετικές συμπεριφορές απέναντι σε δημοσιογράφους που υποβάλλουν ενοχλητικές ερωτήσεις. Το φαινόμενο αυτό, φίλες και φίλοι, αν και σε πρώτη ανάγνωση αφορά μόνο το ήθος και το ύφος της εξουσίας, πιθανότατα σχετίζεται και με τις δυσκολίες τις οποίες παρουσιάζει για την κυβέρνηση η παρούσα πολιτική συγκυρία. Θα ζητήσουμε από αυτού πρώτα το σχόλιο του Σπύρου Γκουτζάνη, με τον οποίο κατόπιν θα συζητήσουμε για τα 4-1 σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης έπειτα από τις εκλογές. Θέμα που αναλύει σε άρθρο του, το οποίο δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
5: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι από καλά και πάνω και ακολουθώ την κυβερνητική προτροπή. Δεν μιζεριάζω, δεν μιδλιάζω, δεν κάνω κριτική για την ακρίβεια, γιατί θα με μαλώσουμε.
4: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Είσαι ένας πολίτης που ανταποκρίνεται στα θέσφατα της αγωγής πολίτου, έτσι όπως θα μπορούσαν να αντιγράψουν σήμερα οι νυν κυβερνώντες. Θα ήθελα το σχόλιο σου πρώτα, όπως προανέφερα. Ωραία, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κυβερνώντες, τολμώ να πω, και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και στο μακρινό παρελθόν είχαμε και εκπροσώπους άλλων κομμάτων που κυβέρνησαν να είχαν μια τέτοια συμπεριφορά. Αλλά τελευταία θα έλεγα ότι το κακό έχει παραγίνει. Δηλαδή και η ένταση αυτού του φαινομένου και η πυκνότητα των κρουσμάτων δείχνουν κάτι.
5: Σίγουρα δείχνουν ότι δεν έχει τρόπο αντιμετώπισης πια της ογκούμενης κυβερνητικής δυσαρέσκειας η κυβέρνηση. Και αυτό γιατί παρά την επικοινωνιακή της πολιτική, η ακρίβεια επιμένει. Δηλαδή, προσπάθησε να αντιμετωπίσει με διάφορους τρόπους, με το ότι είναι εξωγενής, με το ότι δεν φταίμε εμείς κτλ. Αυτό το θέμα όμως επιμένει. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο ότι να βγαίνει ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνα. Πέτυχε και αυτό το δεκάλεπτο της δημοσιότητάς του, Διονύση.
4: Ναι.
5: Αν δεν τον ήξερε, και πιθανόν μετά από αυτό, μάλλον θα τον ξεχάσουν κιόλα. ο οποίος λέει ότι.
4: Είχαμε μια αντιστοίχηση, το 10 λεπτό του εν λόγω κυρίου και το 10 ευρώ που πληρώνουμε για βενζίνες. Για βενζίνη. Το είπε και με έναν υποτιμητικό τρόπο. Και όποιος δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο κακομοίρης που δεν μπορεί να δώσει 10 ευρώ, ας πάρει μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, ούτε που σκέφτεται ο εν λόγω κύριος, πως δεν είναι μόνο τα 10 ευρώ για τη βενζίνη. Τα 10 ευρώ προστίθενται σε χίλιες δυο ανάγκες βιοποριστικές που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Αλλά τι λέμε τώρα.
5: Και είναι και κάτι άλλο. Εντάξει, εκείνος είναι και βουλευτής περιφέρειας, αλλά θα έπρεπε να ξέρει ότι στην Αττική, στο λεκανοπέδιο, πολλές αποστάσεις δεν καλύπτονται μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν, που ζουν μάλλον στο παλαιό Φάληρο ή στη Νέα Σμύρνη.
4: Ακριβώς.
5: Και πρέπει να δουλεύουν στο Πικέρμι. Δεν υπάρχει κάποιο μεταφορά. Αν θα πρέπει να αλλάξει 2 ή 3, θα του πάρει 1,5 με 2 ώρες να πάει και άλλη 1 ώρα να γυρίσει. Συνεπώς, το να έχει αυτοκίνητο είναι πια μια ανάγκη. Δεν είναι επιλογή. Οπότε ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει τι λέει και απλά βγάζει, ας πούμε, μια αλαζονία που είναι ανάλογη αν το θέλει και με την αλαζονία τη γενική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν να διαβάσει κανείς τα μηνύματά του κάθε Κυριακή και νομίζει ότι ζει σε μια άλλη χώρα. Και απορρίσκω ότι αυτή είναι η εικόνα που έχει για τη χώρα του Πρωθυπουργού. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Ή έχει τέτοια αλαζονική στάση που περιφρονεί όλα τα προβλήματα των πολιτών του και εξακολουθεί να επιμένει σε μια εξοραϊσμένη πραγματικότητα. Έτσι. Αυτό ακολουθούν λίγο πολύ και τα στελέχη του, γιατί δεν έχουν και άλλη επικοινωνιακή γραμμή. Ενδεχομένως να τους προκύψει, γιατί το εξεργάζονται. Και να δούμε από την επόμενη εβδομάδα ή από την μεθεπόμενη.
4: Αν θα έχουμε κάτι νέο από αυτού.
5: Να βγάζουν κάτι διαφορετικό. Μέχρι τώρα όμως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι πώς προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με το να αποδοκιμάζουν έντονα. Ή αν το θέλεις να κάνουν bullying, είτε στους δημοσιογράφους, είτε και στην ίδια κοινωνία απευθείας πια που διαμαρτύρεται. Τώρα, εάν νομίζουν ότι αυτό θα τους αποφέρει επικοινωνιακά, πολιτικά και στο τέλος εκλογικά, εγώ θα κρατούσα μια επιφύλαξη. Μπορεί να ισχύει όμως από ένα σημείο και μετά για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν κλείσει έναν κύκλο Διονύση, το μωρέ είναι κύριος. Δηλαδή ότι φτάνουν σε ένα σημείο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πια την πραγματικότητα που εν πωλής έχουν δημιουργήσει ή που έχουν στην ευθύνη και καταλήγουν στις πραγματικές ενέργειες. Αυτό είναι που παρατηρείται μέχρι στιγμή. Βεβαίως από εκεί πέρα λειτουργούν συστήματα, φέρνουν επικοινωνιολόγους, βγάζουν προπαγανδιστικές δραμές, επιστρατεύουν τις δημοσκοπικές εταιρείες, επιστρατεύουν τον επικοινωνιακό του μηχανισμό και όλα μπορεί να μαζεύονται ή να διορθώνονται. Θα το δούμε.
4: Θα το δούμε. Πάμε τώρα στο θέμα που πραγματεύεσαι στο κείμενό σου που δημοσιεύεται στην σημερινή Αυγή. Γιατί μιλάς για 4+1 σενάρια? Το ερώτημα είναι ρητορικό, έχω διαβάσει το άρθρο σου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι αυτά τα σενάρια?
5: Το ένα σενάριο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πετυχαίνει ένα τέτοιο ποσοστό, ένα τέτοιο αποτέλεσμα στις εκλογές που το επιτρέπει να παραμείνει εκείνος και να καθορίσει τις εξελίξεις. Είναι το πιο, εγώ το θεωρώ το πιο απίθανο, αλλά που δεν μπορώ να το βγάλω θεωρητικά έξω από την συζήτηση. Εάν δηλαδή πάρει ακόμη και σίγουρα θα γίνουν δεύτερες εκλογές, ακόμη και μετά τις δεύτερες εκλογές, ένα ποσοστό πάνω από 30%, τότε θα μπορέσει να είναι εκείνος και να υποχρεώσει είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε την Ελληνική Λύση, είτε κάποιο άλλο μικρό κόμμα και να κάνει κυβέρνηση. Με τον όνομα Μητσοτάκη. Το θεωρώ το λιγότερο πιθανό. Έτσι. Αλλά που πρέπει να το έχει σαν θεωρητική συζήτηση. Μετά είναι ότι θα φέρει ένα αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία, πιθανότατα κάτω από 25% ή στις πρώτες εκλογές και μετά ίσως λίγο περισσότερο, θα αναγκαστεί να παραμερίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά βγαίνουν, ας πούμε, κάποιοι συνδυασμοί. Μπορεί να είναι μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και με το κόμμα Σαμαρά. Αυτό ακόμη είναι λίγο περιθωριακό, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κάνει το κόμμα του. Ήδη όμως έχει αρχίσει και συζητιέται. Και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή το έχει υπόψη του, γι' αυτό και σε μία από τις πρώτες του τοποθετήσεις είπε ότι εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που έχω ηγηθεί τρικομματικής κυβέρνησης. Δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Δημάρη ήταν τότε. Έτσι.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι ένα δεύτερο που εγώ το θεωρώ αρκετά πιθανό, εάν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσει.
4: Καλά, είχαμε και την οικουμενική, έτσι. Είχαμε και την οικουμενική του Ζολώτα.
5: Και την οικουμενική, στην οποία συμμετείχε. Ναι. Αλλά στην άλλη, όπως έχει πει ο ίδιος, για να το λέει, ότι ηγήθηκα εγώ, είναι σαν να δίνει ένα μήνυμα. Ότι μην έχετε πρόβλημα με τα ποσοστά που θα προκύψουν. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι το έχουμε κάνει στο παρελθόν και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Λειτουργεί αυτό, αν το θέλει. Απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προβάλλει ένα άλλο ερώτημα και δίλημα, ότι ή εγώ ή το χάος. η σταθερότητα, η περιπέτεια τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί να προκύψει και ένα επιμέρους σενάριο μετά πάντα από δεύτερες εκλογές και ποσοστά Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση και κάποιο άλλο είδος, και κάποιο άλλο ίσως κόμμα της δεξιάς. Mm-hmm. Δεν το αποκλείω. Και μετά πάμε στην άλλη κατεύθυνση, ότι βγαίνει το σενάριο πια του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι προσπαθώ να μειώσω τη διαφορά, πλησιάζω τη Νέα Δημοκρατία και στις δεύτερες εκλογές είμαι εγώ πρώτο κόμμα. Σε αυτή την περίπτωση θα προσπαθήσει και το ΣΥΠΗ να εξαντλήσει τις δυνατότητες για κυβέρνηση που να προέρχεται από το προοδευτικό τόξο, όπως το λέω εγώ, από την Δημοκρατική Παράταξη. Θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ενδεχομένως και κάποιο άλλο κόμμα, όχι ο Βαρουφάκης που έχει κολλήσει το 2015. Είναι από την άλλη πλευρά το σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν έχει τις περισσότερες πιθανότητες, έτσι. Mm-hmm. Αλλά θεωρητικά επίσης δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά είναι 4-1 τα οποία εγώ τα θεωρώ βασικά. Μπορούν να προκύψουν μια σειρά από επιμέρους συνδυασμούς ανάλογα με το αν θα είναι το ποσοστό 25, 26, 27, ανάλογα με το ποιο θα είναι το πρώτο, του δεύτερου κόμματος. Αλλά αυτό πάει να σχηματιστεί. Mm-hmm. Γιατί το έβαλα, γιατί είδαμε την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη την εβδομάδα που πέρασε. Όπου όταν του έθεσε ο δημοσιογράφος ένα πολύ απλό ερώτημα και κέριο, αυτό δεν είναι που συζητιέται πια και στα δημοσιογραφικά γραφεία και στα πολιτικά, αλλά και επισήμως. Θα παραμερίσει το Μητσοτάκη προκειμένου να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Και απάντησε: έχετε πει κανένα μπάφο πριν πείτε στην εκπομπή.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτό είναι bullying στην ουσία. Είναι σαν να λέει ότι βγάλετε αυτό το ερώτημα.

0: θα αρχίσουν πια να συζητάνε και το ενδεχόμενο.
1: Για την ώρα έχουμε το μόνο εμείς, έτσι. Μόνο εμείς μπορούμε. Αρχικά μόνο το λέγε μετεπιτάσεως πριν από μερικούς μήνες το Πασόκ, διότι δεν είχε εξοβελιστεί από τη δεύτερη θέση δημοσκοπήσεις. Κατόπιν το ακούσαμε και με ένα πολύ κατηγορηματικό τρόπο του Αλέξη Τρύπα προσφάτως. Ή εμείς ή κανένας, συγκεκριμένα είπε στο Σκάι.
0: Ή εμείς ή κανείς. Κάνει και ωραία ρήμα, ας πούμε, και ήταν και σκληρό σύνθημα το οποίο πέρασε. Τώρα, αν θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο ή εμφανίσει μια κάποια δική του αλαζονία, θα το δούμε.
1: Έχει
0: γίνει και αυτή η κριτική. Αυτό όμως που εγώ ήθελα να επισημάνω για να μην καταδικούμε είναι ότι το Πασόκ, okay, έχει τους εκλογικούς του στόχους πρώτος με μια ψήφο. Η Ελλάς λέει ότι έτσι κι αλλιώς είναι ήδη δεύτερο, γι' αυτό βάζει το σύνθημα ή εμείς ή κανείς, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Μητσοτάκη. Και δεν συνεργαζόμαστε. Αλλά προσέξτε μου, αν δεις τα προγράμματα και του Πασόκ και της Ελλάς, αν θέλεις και του ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο αριστερό. Που έχει πιο καθαρές γραμμές. Αλλά δεν είναι μεταξύ των συμβίων αυτά.
1: Ναι.
0: Με αμοιβαίες υποχωρήσεις μπορεί να προκύψει ένας κοινός τόπος. Ενώ ας πούμε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή μόνο η καθελή, η επικεφαλής ή ενδεχομένως και ο κόσμος, είναι ότι δεν υπάρχει κοινό σημείο. Ενώ ας πούμε του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία επίσης μπορεί να βρει κοινά σημεία. Ή και τη Νέα Δημοκρατία με την Ελλάδα. Μετά την μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε δηλαδή και δεν ξέρουμε που είναι ένας άγνωστος το πρόγραμμα θα κατεβάσει το κόμμα Σαμαρά.
1: Δεν ξέρουμε το πρόγραμμά του και προφανώς δεν ξέρουμε και το ποσοστό του. Πάντως σίγουρα θα είναι κάποιες εκατοστιαίες μονάδες, ενδεχομένως όχι μόνο δύο ή τρεις όπως ήλπιζαν στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ήδη όλες τις δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα σε κάθε περίπτωση 5% σαν βεβαιότητα και από εκεί και πέρα που μπορεί να κινείται μέχρι 10-15 σαν δεξαμενή. Αλλά αυτό που δημιουργεί αγωνία στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει τώρα 25-26%, με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά θα είναι 2-3 μονάδες.
1: Βέβαια.
0: Το λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Αυτό εννοούσα. Ναι.
0: Και εκεί πια κάνει στόχο το 25 και όχι σαν δεδομένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Κουτζάνη, για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο πάντα ακαθόδες ζήτημα της ακρίβειας και συγκεκριμένα της ενεργειακής ακρίβειας. Τι καταφθάνει ως προς τις τιμές ενέργειας και τους επόμενους λογαριασμούς που θα αντικρίσουμε? Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων είπε σήμερα το πρωί ο σταθμό μας ο δημοσιογράφος, οικονομολόγος και πολύ καλός γνώστης των ενεργειακών ζητημάτων, Λεωνίδας Βατικιώτης.
2: Σε πολύ λίγες εβδομάδες θα βρεθούμε μπροστά σε μια χιονοστιβάδα ανατιμήσεων σε όλα τα είδη της ενέργειας, όλα τα τιμολόγια. Καταρχάς να περιγράψουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τιμές που είχαμε μέχρι στιγμής το Σεπτέμβριο, για τη χοντρεμπορική μιλάω πάντα, ήταν 20% ακριβότερες από τις τιμές του Αυγούστου και οι τιμές του Αυγούστου ήταν 20% ακριβότερες πάλι από τις τιμές του Ιουλίου. Έχουμε μια εικόνα, οι τιμές ήταν τις προηγούμενες ημέρες, έφτασαν ακόμα και τα 220 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν η περιστέρια εποχή ήταν γύρω στα 95 ευρώ. Το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε δηλαδή και για τις επόμενες μια-δυο μέρες, επικεντρώνεται στις τιμές που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι για τα κειμενόμενα επιτόκια. Μιλάω για τα πράσινα και για τα κίτρινα. Πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει μια επίδειξη αδιαλαξίας, γιατί έχει ανακοινώσει μέσω διαρροών ότι δεν πρόκειται να δώσει επιδοτήσεις όπως έκανε μέχρι και πέρυσι στα κειμενόμενα επιτόκια. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για το λόγο ότι ακόμα και σήμερα το 60% των καταναλωτών, πάνω από 3 εκατομμύρια καταναλωτές, εξακολουθούν να έχουν πράσινα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει δηλαδή πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθούμε μπροστά σε μια απότομη αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα. Να δούμε λίγο και για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα επανέλθουμε μετά και για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι ο στόχος της είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να είναι στα 175 ευρώ στο 1,75 ευρώ ανά λίτρο, και μάλιστα αυτό το εμφανίζει ότι είναι κοντά τέλος πάντων στην τιμή του κλεισίματος του 2000.

0: της περσινής σεζόν. Αυτό δεν είναι ένα σωστό μέτρο σύγκρισης. Το σωστό μέτρο σύγκρισης είναι να δούμε ποια τιμή είχε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι τέτοια εποχή, την τιμή ανοίγματος του 2025, που είχε 1,12%. Εάν η κυβέρνηση δηλαδή αποφασίσει να παρέμβει για να το κρατήσει στα 1,75%, πάει να πει ότι θα έχει αποδεχθεί, θα μας έχει φορτώσει μία αύξηση σχεδόν 60% στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιφέρουν καμία σημαντική μείωση στην πραγματική τιμή. Εξίσου αρνητικό επίσης είναι ότι η κυβέρνηση είπε πως δεν πρόκειται να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Θα αυξηθεί με το ποσό, αλλά οι δικαιούχοι θα είναι οι ίδιοι. Τα κριτήρια δηλαδή θα παραμείνουν σταθερά σε σχέση με πέρσι. Λοιπόν, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στο ηλεκτρικό ρεύμα για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα, παρά την αύξηση που υπάρχει στο ενεργειακό μείγμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να έχουμε ένα σημαντικό μερίδιο φυσικού αερίου. Είναι γύρω στο 25% δηλαδή, και το φυσικό αέριο θα αυξηθεί απότομα το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν μετά τις αμερικάνικες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου αναμένεται κλιμάκωση της αμερικάνικης επίθεσης απέναντι στο Ιράν, και εύκολα πια μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η απάντηση του Ιράν απέναντι στην αμερικάνικη κλιμάκωση.
1: Γιατί όμως εδώ στην Ελλάδα η ενέργεια είναι ακριβότερη ή και πολύ ακριβότερη από όσο στη μεγάλη πλειονότητα των άλλων χωρών? Έχει κάποια ειδικά κουσούρια η ενεργειακή αγορά εδώ? Έχουν βάση όσα λέει η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει την τόσο γρήγορη και βίαιη απολιγνητοποίηση? Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων είπε στο σταθμό μας ο δημοσιογράφος, οικονομολόγος και πολύ καλός γνώστης των ενεργειακών ζητημάτων, Λεωνίδας Βατικιώτης.
0: Στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση η οποία είναι σκανδαλώδης. Τις ώρες αιχμής που η τιμή της ενέργειας είναι πάρα πολύ φτηνή, έχουμε ελληνικές ενεργειακές εταιρείες να εξάγουν σε δικές τους μονάδες στη Βουλγαρία και να επανεισάγουν αυτήν την ενέργεια το βράδυ, όταν η τιμή της κιλοβατόρας είναι πανάκριβη, και κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να δημιουργούν σκανδαλώδη υπερκέρδη. Τι φταίει? Φταίει το ότι τυπικά η απλή ερμηνεία είναι το ότι έγκαιρα δεν υπήρξε πρόβλεψη για να φτιαχτεί αποθήκευση, για να φτιαχτούν μπαταρίες στην Ελλάδα, έτσι ώστε να αποθηκεύεται αυτή η περίσσια ηλεκτρικού ρεύματος και να μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να εξισορροπείται η τιμή της ενέργειας στη διάρκεια του 24ωρου και να αποφεύγονται κατά αυτόν τον τρόπο οι ακραίες τιμές. Αυτό είναι μια πάρα πολύ απλή ερμηνεία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο είμαστε πια αντιμέτωποι είναι με ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει δημιουργηθεί με αφορμή την πράσινη μετάβαση. Το γεγονός δηλαδή ότι εξ αρχής στήθηκε με ζητούμενο την κερδοσκοπία πολύ συγκεκριμένων ομίλων, μέσα στους οποίους φυσικά περιλαμβάνεται και η ΔΕΗ, και ως θύματα είχε τους καταναλωτές, και όχι μόνο τα νοικοκυριά, ακόμα και μεταποιητικές ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες είναι στο έλεος της ακραίας κερδοσκοπίας που υπάρχει στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, το ότι τον τρόπο που αντιμετώπισε η κυβέρνηση την λιγνητική παραγωγή. Πολλές φορές ακούμε τους κυβερνητικούς να λένε πως θέλουμε, δεν μας πειράζει, αλλά είναι πανάκριβος ο λιγνίτης. Ο λιγνίτης είναι πανάκριβος επειδή υπάρχει ο φόρος άνθρακα, ο οποίος φόρος άνθρακα είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Το πιο απλό δηλαδή θα ήταν να μην πληρώνουμε φόρο άνθρακα, να ζητήσει η Ελλάδα εξαίρεση από το φόρο άνθρακα, ή στη χειρότερη περίπτωση να απαιτήσει να έχει μια σταθερή τιμή και όχι να ανεβοκατεβαίνει στην χρηματιστηριακή φρενίτιδα που έχει επιβληθεί. Και θα πει κάποιος, και γιατί να ζητήσουμε εξαίρεση εμείς, επειδή είμαστε ωραίοι? Η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών που κατοίκων δηλαδή που δεν μπορούν να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, έχει τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ εκείνων που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, η Ελλάδα έχει ένα ρεκόρ στην ενεργειακή φτώχεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι μια παράμετρος η οποία παραβλέπεται, η οποία ποτέ δεν συζητιέται. Ακούμε δηλαδή την κυβέρνηση να επέρεται να καμαρώνει για τα υψηλά ποσοστά διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και ποτέ δεν συζητάει το ουσιαστικό θέμα. Πόσοι Έλληνες, πόσοι κάτοικοι αυτής της χώρας αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος οι οποίοι έχουν φτάσει να κυμαίνονται σταθερά σε τριψήφια ποσά. Ο σημαντικότερος αντίλογος που υπάρχει για το λιγνίτη σχετίζεται με την επιβάρυνση που έχει στο κλίμα, με το γεγονός δηλαδή ότι συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και αυτό είναι μια πολύ σωστή αιτίαση που πρέπει να την πάρουμε υπόψη, δεδομένου ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας απειλεί σταθερά όλους. Αυτό όμως το οποίο δεν συζητιέται πάλι ποτέ δημόσια είναι το γεγονός ότι ειδικά το αμερικάνικο LNG έχει αποτύπωμα ανθρακικό, σε ισοδύναμο ανθρακικό δηλαδή, εφάμιλο με το λιγνίτη. Και αυτό προέρχεται το έβριμα από μια αμερικάνικη έρευνα που δημοσιεύθηκε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, το οποίο πέρασε από τις γνωστές αξιολογήσεις, κρίσεις κτλ. Να το πω διαφορετικά. Καλώς να φύγουμε από το λιγνίτη, εάν πρόκειται να πάμε όμως σε ενεργειακά προϊόντα που δεν έχουν τόσο βαρύ αποτύπωμα στο περιβάλλον. Μα το αμερικάνικο LNG, το φυσικό αέριο που έρχεται δηλαδή μέσω της θαλάσσιας οδού, έχει ακριβώς το ίδιο αποτύπωμα στο περιβάλλον και αυτό πάλι δεν συζητιέται από κανέναν.
1: Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Από την ενέργεια πάμε σε ενέργειες. Σε ενέργειες άκρο σκανδαλώδεις, σύμφωνα τουλάχιστον με το συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε για το ΚΕΛΠΝΟ ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Για τον φάκελο ΚΕΛΠΝΟ θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Να πούμε πρώτα μία σύμπτωση πολύ ενδιαφέρουσα που ίσως έχει διαφύγει της προσοχής των ακροατών και των ακροατριών, γιατί έγινε την Παρασκευή και έχει σχέση με αυτό που προανέφερε, Νήση, ότι είχαμε την Παρασκευή την Επιτροπή Διοντολογίας με μόνες τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας να δρομολογεί τη 14η, παρακαλώ, άρση ασυλίας του βουλευτή Χανίων και τομεάρχη διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Πολάκη. Και σχετίζεται ακριβώς με το ζήτημα του ΚΕΛΠΝΟ, το οποίο τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει ο Παύλος Πολάκης, καθώς πρόκειτο για μήνυση του κ. Πουλή, του γνωστού πρώην στενού συνεργάτη του Άδωνη Γεωργιάδη. Το προκλητικό, σύμφωνα με όσα τόνισε ο Παύλος Πολάκης, είναι ότι αυτό το φερόμενο ως αδίκημά του έχει να κάνει με όσα ο ίδιος ο βουλευτής Χανίων κατέθεσε στις 17 Μαρτίου του τρέχοντος έτους στο Πλημελιωτικείο Αθηνών. Δηλαδή είναι η απολογία του και σε καμία περίπτωση, λέει ο Παύλος Πολάκης, δεν μπορεί μια απολογία σε δικαστήριο να θεωρηθεί κατά μήνυση ή αμφισβήτηση του εγκαλόντος, του κυρίου Πουλή. Και γι' αυτό και κάνει λόγο για στοχευμένη πολιτική του δίωξη ο Παύλος Πολάκης. Γι' αυτό και τα υπόλοιπα κόμματα, τονίζω, και έχει ενδιαφέρον αυτό, κανένα μάλλον από τα υπόλοιπα κόμματα δεν υποστήριξε την άρση της ασυλίας. Ακριβώς την ίδια μέρα, Διονύση, δημοσιοποίησε ο Παύλος Πολάκης το αναλυτικό έξτρα, θα λέγαμε, υπόμνημα με στοιχεία που καίνε και τη σημερινή η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν και τότε βέβαια Υπουργός Υγείας, όταν έγιναν οι περίφημες αυτές, οι παράνομοι αυτοί οι διορισμοί στο ΚΕΛΠΝΟ, αλλά και την ηγεσία, τη διοίκηση του ΕΟΔΗ, που θυμίζω είναι ο απόγονος του ΚΕΛΠΝΟ. Κρατάμε, για να μην κουράσουμε και τους ακροατές και τις ακροάτες, τρία στοιχεία από αυτό το υπόμνημα, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρώτον, ο Παύλος Πολάκης αποδομεί τον ισχυρισμό του κυρίου Γεωργιάδη περί δικαίωσης του Υπουργού Υγείας στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με αμετάκλητη απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών, εκείνες οι επίδικες προσλήψεις, βάζω εισαγωγικά γιατί είναι από την απόφαση, στερούνται νομιμότητας και την χάνουν μη σύνομης. Και γι' αυτό, λέει ο Παύλος Πολάκης και ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σκανδαλώδης η ανάκληση της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από τον ΕΟΔΗ, αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα ο Γεωργιάδης. Δηλαδή, ουσιαστικά, να το πούμε με απλά λόγια, το ελληνικό δημόσιο παρετήθηκε από την υποχρέωσή του να διεκδικήσει τη ζημία που είχαν προκαλέσει εκείνοι οι διορισμοί, ακριβώς για να μην καταδειχθεί ότι η πέτειος της ζημίας ήταν η τότε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και οι υπηρεσιακοί του παράγοντες διόρισαν, λέει ο Παύλος Πολάκης, ως μετακλητή τη στενή συνεργάτη του και ανέθεσαν άκουσον άκουσον καθήκοντα ειδικού συμβούλου και συντονιστή έργων εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης τον υποψήφιο τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βαρινόταν με αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργήματα. Και το τρίτο στοιχείο, για το οποίο πρέπει να τονίσουμε, Διονύση, ότι έχουν περάσει σχεδόν 3-24 ώρα και δεν έχει βγάλει καμία απάντηση ο Άδωνος Γεωργιάδης, ούτε ο κύριος Πουλής, που κατά τα άλλα είναι αλίστατος όταν μηνύει ο ίδιος τον κύριο Πολάκη, έχουμε μια καραμπινάτη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς το καλοκαίρι το φετινό, ο ΕΟΔΗ, δηλαδή συνεχίζεται και μέχρι και σήμερα η σκανδαλώδης διαχείριση, ανέθεσε νομικές υπηρεσίες ύψους 72 σχεδόν χιλιάδων ευρώ στη δικηγορική εταιρεία του κυρίου Αλέξιου Αθανασόπουλου, δηλαδή του ίδιου του συνήγουρου υπεράσπισης όλων των προαναφερθέντων στο σκάνδαλο των παράνομων διορισμών. Επιτελικό κράτος κερνάει, επιτελικό κράτος πίνει τα τελευταία 13 σχεδόν χρόνια, αλλά αυτός ο οποίος καλείται να αντιμετωπίζει διαρκώς τη δικαιοσύνη είναι αυτός που καταγγέλει όλα αυτά, δηλαδή ο κύριος Πολάκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Τάσο Γιαννόπουλε. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη στον φάκελο του Κελπνού. Φαίνεται άκρος ενδιαφέρουσα υπόθεση, υπό την έννοια ότι έχουμε πλέον άκρος ενδιαφέροντα στοιχεία και νομίζω πως αυτό λίγοι θα το αμφισβητήσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνο.
3: Στο κόκκινο.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδου στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό του κυριακάτικου ενημερωτικού μαγκαζίνου του σταθμού μας. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε στα διεθνή. Στον απόϊχο της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι, πλανάται το ερώτημα εάν οι δύο οικονομικές υπερδυνάμεις της εποχής μας, οι μοναδικές, έλεγε κανείς, οι ΗΠΑ και η Κίνα δηλαδή, θα μπορούσαν να βρουν ένα modus vivendi ή εάν πρέπει να θεωρούμε αναπόφευκτους νέους γύρους εμπορικών πολέμων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα έπεσε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο δημοσιογράφος και πολύ έμπειρος σε οικονομικά θέματα αναλυτής, κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης.
1: Η Αμερική αυτό το οποίο είδε είναι ότι οι κινήσεις, η Αμερική του Τραμπ, είδε ότι οι κινήσεις αποκλεισμού με τις οποίες βασμεί και τα τι αυτά προσπαθεί να λειτουργήσει στο σύστημα όπως έχει αναπτυχθεί και το μεταπαγκοσμιοποιητικό και της κινέζικης διαχείρισης δεν αποδίδουν. Οπότε χωρίς να αποσύρει την έννοια θα σε μπλοκάρω, θα σου επιτεθώ με δασμούς, που την προηγούμενη φορά υπενθυμίζω βρήκε την Κίνα έτοιμη, δηλαδή με ισχυρά αποθέματα πρώτων υλών και με ισχυρή ανάπτυξη πρώτων υλών, να λέει «Α, πω πω πω, μου επιτίθεσαι». Λοιπόν, ξέρετε κάτι, είπε τότε η Κίνα. Μια σειρά προϊόντων, υπεριώνυμες, σπάνιες, γεές, στρατηγικές πρώτες ύλες κτλ. Για να εξάγονται από την Κίνα θα θέλουν ειδική άδεια. Δεν είπε καν «σταματάω την εξαγωγή αυτών των πρώτων υλών». Είπε «θα θέλει ειδική άδεια». Και αμέσως έσπευσαν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που ακόμη παράγουν κάτι και οι ευρωπαϊκές και παγκόσμια να ας πούμε αυτοκινητοβιομηχανίες, ηλεκτρονικών κτλ. Να πούνε «απαπαπαπα, καήκαμε, βρείτε λύση». Ήρθε λοιπόν η γλώσσα της ισχύως και της ανθεκτικότητας, της αντοχής της Κίνας με πιο χαμηλότονο τρόπο να προσαρμόσει και την αμερικανική στάση. Γιατί αυτό που δούμε στην Αμερική τώρα και πιθανόν θα το ξαναδούμε στη Σεντζέν, στις δύο μήνες στην Κίνα, είναι η αποδοχή ότι η πραγματικότητα της διεθνούς οικονομίας δεν επηρεάζεται με σπασμωδικά μέτρα και με μονομερείς κινήσεις. Θέλει, θα πω μια αμαρτωλή λέξη, διαπραγμάτευση.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα τον 105,5 στο κόκκινο. Είναι το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο.

Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά εδώ πάλι χτύπησε ο δαίμον των τηλεπικοινωνιών και η επόμενη σύνδεσή μας δεν θα βγει στον αέρα έτσι όπως είχαμε προγραμματίσει, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Και θα πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση.

0: Λοιπόν, αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί έτσι όπως τα είχαμε υπολογίσει, μάλλον όπως τα είχαμε προϋπολογίσει, τότε τώρα θα συζητούσαμε για την πολιτική κατάσταση στην Γαλλία, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην συγκεκριμένη χώρα. Ίσως το κάνουμε αυτό λίγο αργότερα, ίσως μιλήσουμε γι' αυτό λίγο αργότερα. Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Δεν θα πούμε λοιπόν τώρα για την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, αλλά επειδή στο μυαλό μας έχουμε τον διαβόητο γαλλογερμανικό άξονα, είτε λειτουργεί σε γεωπολιτικό επίπεδο στις μέρες μας, είτε δεν λειτουργεί, δεν πολύ λειτουργεί. Εν πάση περιπτώσει, αλλά εμείς για να είμαστε θεσμικώς εντάξει, πρέπει να πάμε στη Γερμανία. Προτείνουμε λοιπόν να διαβάσετε στη σημερινή Αυγή το δισέλιδο της Αλέκα Ζουμί, αφενός για τη νεοναζιστική διείσδυση στις κερκίδες γερμανικών γηπέδων και αφετέρου για το πώς αντιτίθεται στην ακροδεξιά ο προπονητής εθνικής ομάδας της χώρας, που θα μας απασχολήσει λίγο η εθνική ομάδα της Γερμανίας, ο προπονητής της ο Κλοπ. Έχουμε φυσικά εκτός από αυτά και πλούσια αθλητική επικαιρότητα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, οπότε έχουμε και την Αλέκα Ζουμί στη γραμμή, απλώς θα λέμε με την Αλέκα λίγο πιο νωρίς από όσο είχαμε υπολογίσει. Αλέκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση, και ελπίζω να με ακούτε κάπως καλά, γιατί είμαι λίγο αντίξωση στις συνθήκες εδώ που βρίσκομαι.
0: Να συμφιλιάσαμε και εσένα.
1: Ναι, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος, Διονύση, κατά την παρουσίαση της πρώτης αποστολής που έβγαλε για την Εθνική Γερμανία, θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι ανέλαβε την Εθνική Γερμανία ο Γιούργεν Κλοπ, ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολύ μεγάλη καριέρα μέχρι τώρα. Ανέλαβε αυτό το ρόλο μετά την νέα αποτυχία της Γερμανίας στο Μουντιάλ. Και στην πρώτη του παρουσίαση, λοιπόν, στην πρώτη παρουσίαση της αποστολής, αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τις εκλογές και το μεγάλο ποσοστό που πήρε το Άφεντε. Έκανε μία ομιλία, μιλήσε στους δημοσιογράφους, θεωρώ συγκλονιστικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε εκείνη την ομιλία ο Γιούργεν Κλοπ είπε ότι θέλω να ξαναφέρω την περηφάνεια, να λέμε ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε εθνική ομάδα, που είμαστε εθνική Γερμανία, γιατί δεν θέλω πια αυτό να το εκμεταλλεύονται άλλοι. Βεβαίως αναφερόμενος Βάφεντε, ακόμη και αν δεν το ονόμασε, και να μην εργαλειοποιείται ούτε η εθνική μας περηφάνεια, ούτε η εθνική ομάδα από ακροδεξιό λόγο κλπ. Είναι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε σήμερα στο κυριακάτικο φίλο της Αυγής. Mm-hmm. Ο Γιούργεν Κλοπ δεν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως, που μιλάει πολιτικά. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει μιλήσει στο παρελθόν για πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα, αλλά μπροστά του τώρα έχει μια τεράστια πρόκληση, γιατί πολύ απλά η Εθνική Γερμανία, το γνωρίζει εμείς, το γνωρίζει και πολλοί από τους ακροατές, είναι ένα σύμβολο για τη Γερμανία, μια πολύ αγαπημένη ομάδα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, και εργαλειοποιείται κάθε φορά, προσπαθούν μάλλον οι ακροδεξιοί πυρήνες να την εργαλειοποιήσουν, να την κάνουν δικιά τους. Αυτό είναι που θέλει ο Κλοπ να ξεκαθαρίσει από την αρχή, ότι δεν είναι δικιά σας, ότι μπορούμε να σηκώνουμε τη σημαία της Γερμανίας μέσα στα γήπεδα και να την έχουμε εμείς, και δεν είναι δικιά σας, δεν ανήκει σε εσάς. Πολύ δύσκολο έργο έχει μπροστά του. Άφησε να έτσι και μια τοπική κάπως όμορφα ότι μια πολυπολιτιστική χώρα και πρέπει να μας περήφανε και οι άνθρωποι που γεννήθηκαν εδώ, αλλά και αυτοί που μετακόμισαν στη χώρα μας. Κάτι αντίστοιχο βέβαια συμβαίνει και σε όλες τις εθνικές ομάδες, έτσι και στο ποδόσφαιρο. Είναι ποδοσφαιριστές που έχουν μετακομίσει τα εισαγωγικά στις εθνικές ομάδες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή την εθνική ομάδα θα βρει μπροστά της απόψε το βράδυ η δική μας εθνική ομάδα, η νέα εποχή της Γερμανίας, με τον Γιούργιο Κλοπ στο μπάγκο. Απόψε η εθνική ομάδα υποδέχεται, η Γερμανία υποδέχεται την εθνική 10:15 το βράδυ στη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο παιχνίδι από διαφορετική εφετηρία. Η Γερμανία ξεκίνησε την παρουσία του Κλοπ με ισοπαλία 2-2. Στην Ολλανδία, μάλιστα έφτασε πολύ κοντά στη νίκη όμως τον γκολ του Χάκπο, ενός πρώην παίκτη του Κλοπ στη Λίβερπουλ, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στέρισε το τρίποντο. Παρά την απώλεια νίκης, οι Γερμανοί έχουν σημαντική δυναμική στην έδρα τους. Έτσι, μετρούν 5 συνεχόμενες νίκες σε επίσημα εντός έδρας παιχνίδια από το Σεπτέμβριο του 1925. Η τελευταία ήττα στη χώρα τους ήρθε τον Ιούνιο του ίδιου έτους από την Πορτογαλία και τη Γαλλία στο Nations League. Ωστόσο, βρίσκεται η Γερμανία για ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νίκη. Αν συνυπολογιστούν και τα παιχνίδια της προηγούμενης περίοδου, έχει μια ισοπαλία και δύο ήττες στα 3 τελευταία μάτς. Προσπαθεί ο Κλοπ να αλλάξει αυτή την εικόνα, έχοντας ήδη δώσει χώρο σε αρκετά νέα πρόσωπα. Η πρώτη αποστολή ήταν η μεγαλύτερη που το ανακοίνωσε ποτέ ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε την Εθνική μας, η οποία είναι μια ιδιαίτερα ταλαντούχα και νεανική ομάδα. Ταξίδευσε στη Γερμανία με πολύ διαφορετική ψυχολογία. Η Εθνική έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη Λιγκέη. Επικράτησε με 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι, με ανατροπή μάλιστα. Ένα μάτς που άξιζε να το πάρει βάσει τη συνολική τη εικόνα. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβ, θυμίζουμε, βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς. Όμως αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο ο Τζόλι και σοφάρισε. Και ήρθε ο Τάσος Λουμπίκας. Αυτό το παλικάρι, ο οποίος Διονύση έχει φτάσει, έχει εκτοξευθεί η αξία του το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε ότι παίζει την Κόμο, θυμίζουμε ότι παίζει Champions League ο Τάσος Λουμπίκας, έτσι. Κάπου διάβαζα έναν τίτλο σε ένα άρθρο ότι έφτασε εδώ που έφτασε χωρίς να το καταλάβει κανείς. Έγινε πάρα πολύ ήσυχα όλο αυτό. Ερχόμενος λοιπόν από τον πάγκο, ο Δουβίκας πέτυχε στις καθυστερήσεις τον γκολ, χάρισε στην Ελλάδα μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Το αποτέλεσμα έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί 5 αγώνων χωρίς νίκη για την ελληνική ομάδα. Μετρούσε 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Παράλληλα έδωσε και νέα όθηση σε αυτή την προσπάθεια του Γιοβάνοβιτς να οδηγήσει μια νεανική ομάδα και ταλαντούχα προς το Euro του 2028. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων της, τους είχε τραπεζώσει ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Τους είπε αυτό ακριβώς, ότι το αξίζετε, ότι μπορείτε, αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Είναι κάπως έτσι. Η εθνική μας είναι πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα πλέον. Έχει αστέρια. Αστέρια και πιτσιρικάδες αστέρια, που τις ομάδες τους κάνουν πράγματα και θαύματα. Έχει αυτή την τύχη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προπονεί όλα αυτά τα παιδιά. Έχει απέναντι στη Εθνική την παράδοση, δεν έχει κερδίσει η Γερμανία στα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Η πιο πρόσφατη συνάντηση των δύο ομάδων έγινε τον Ιούνιο του 2024, όταν οι Γερμανοί επικράτησαν σε τελικό παιχνίδι. Να πούμε ότι ο Κλοπ καλύτερα να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες. Ίσως αυτό ξέρει τελικά βγει σε καλό για την Εθνική ομάδα, που από την πλευρά της έχουμε τον Δουβίκα. Αυτή τη φορά να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα μετά τον γκολ που πέτυχε στο Βελιγράδι. Να πάω και σε ένα άλλο μεγάλο παιχνίδι, Διονύση, που γίνεται απόψε και είναι το μάτς ανάμεσα στην Εθνική του Ισραήλ και την Εθνική της Ιρλανδίας. Αυτό το παιχνίδι είναι το πρώτο από τα δύο που θα δώσουν οι δύο ομάδες. Κανένα δεν θα γίνει στην Ιρλανδία μετά από πάρα πολλές αντιδράσεις που δεν ήρθαν το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει από το Μάη ένα τεράστιο κύμα ενάντια σε αυτό το παιχνίδι, κόντρα σε αυτό το παιχνίδι, τεράστιο κύμα από οργανώσεις, από πολίτες, από φιλάθλους, αλλά και από ομάδες και ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες και πρώην προπονητές, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα καλούσαν την εθνική τους ομάδα να αποχωρήσει, να μην δώσει τα παιχνίδια με το Ισραήλ, διαμαρτυρόμενοι βεβαίως για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία και λέγοντας ότι καλύτερα να αποκλειστούμε παρά να παίξουμε με αυτή την ομάδα. Έχει περάσει από πολλά κύματα όλη αυτή η δραστηριότητα των τελευταίων μηνών. Η κυβέρνηση έχει πάρει θέση, αλλά στην ουσία χωρίς να παίρνει θέση. Προσπάθησε δηλαδή, παρότι η κυβέρνηση της Ιρλανδίας μιλάει ευθέως για γενοκτονία, εδώ κράτησε μια μεσοδέζικη θέση λέγοντας ότι δεν μπορώ εγώ να πω στην Ομοσπονδία τι θα αποφασίσει. Η Ομοσπονδία αποφάσισε να δώσει αυτά τα παιχνίδια, αλλά ζητώντας αλλαγή έδρας. Κάτι που βόλεψε και τις αρχές, γιατί φαντάσου τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα να υποδέχονταν η Ιρλανδία το Ισραήλ στη χώρα της, θα γινόταν ένας μικρός χαμός και μεγάλος. Παρ' όλα αυτά, ακόμη υπάρχουν φωνές που λένε ότι δεν έπρεπε να δώσει αυτό το παιχνίδι, δεν έπρεπε να δώσει αυτά τα παιχνίδια η Εθνική Ιρλανδία. Να πούμε εδώ ότι είναι τεράστιο κόστος για μια εθνική ομάδα, αν δεν κατέβει σε παιχνίδια, έτσι, του Nations League. Θα σήμαινε αποκλεισμό, θα σήμαινε η έλλειψη δυνατότητας να συμμετάσχει σε επόμενες διοργανώσεις, δεν ήθελαν να το κάνουν αυτό. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν. Ο Ιρλανδός αμυντικός, ο Τζίμι Ντάν, δηλώθηκε στην αποστολή ως ένας από τους δύο αναπληρωματικούς θερματοφύλακες για αυτή την αποψινή αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί να πούμε στον Ντέμπριτσεν της Ουγγαρίας. Γιατί ο θερματοφύλακας ο Γκάβιν Μπαζούνου αποχώρησε από την αποστολή για το ΜΑΤ, διαμαρτυρόμενος ακριβώς για το γεγονός ότι παίζουν με το Ισραήλ και διαμαρτυρόμενος για τη συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα.
0: Και ο προπονητής της ομάδας είπε: δεν θα παίξουμε με την ομάδα της γενοκτονίας για να χρυσώσει το χάπι, θα παίξουμε εναντίον της εθνικής ομάδας γενοκτονίας.
1: Ναι, είπε: δεν αγωνιζόμαστε με τη γενοκτονία, αγωνιζόμαστε ενάντια στη γενοκτονία. Είναι αυτή η στάση που προσπάθησε να κρατήσει και ο προπονητής. Να το τονίσει από τη μια ότι είμαστε με την πλευρά της Παλαιστίνης, αλλά από την άλλη.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, γιατί θα μας καλατομήσουν.
1: Δεν μπορούμε, ακριβώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολύ διαφορετικά.
0: Πάμε λίγο και στο μπάσκετ.
1: Να κλείσουμε με μπάσκετ, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ σήμερα αναμετρώνται στις 8 στο μεγάλο τελικό του Super Cup Basket Andros, ο οποίος είναι ο γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Χθες τον έλεγε τελικό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με σκόρ 93-80. Στον δεύτερο, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε δραματικά νικώντας τον Παναθηναϊκό με 84-82 σε ένα εντυπωσιακό, χάρη σε ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Τσέντι Οσμάν στην εκπνοή. Έτσι είναι πολύ σουρεαλιστική ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Αυτό απόψε το βράδυ λοιπόν θα αναμετρηθούν στις 8 η ώρα στον μεγάλο τελικό. Να πούμε ότι και αυτή η διοργάνωση πέρασε από διάφορα κύματα, Διονύση. Αρχικά ήταν προγραμματισμό το Super Cup να διεξαχθεί στη Ρόδο. Ήρθαν τα φιλικά πριν από λίγες εβδομάδες, όπου δίνησε τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός αποδεκατισμένη απόκριση στην Τερίτιδα. Έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο οι αποστολές των ομάδων. Οπότε λόγω αυτής της εξέλιξης αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας του Super Cup. Ένα Super Cup που γίνεται, τα λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα με τον Γιάννη Φιλέρη, διεξάγεται χωρίς την παρουσία. Ελεύθερη παρουσία θεατών, μοιράστηκαν κάποιες προσκλήσεις σε κάποια σχολεία, σε κάποια παιδάκια ως ύφιστε, μια τεράστια επιτυχία να γίνονται διοργανώσεις στη χώρα μας με τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας και κάποιες από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, έτσι, και να μην μπορεί οποιοδήποτε φύλακος να μπορεί να παρακολουθήσει. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτή, κάθε φορά να τα τονίζουμε, γιατί ακριβώς αυτή την εικόνα πουλούν σαν τεράστια επιτυχία τόσο οι ηθήνοντες στο μπάσκετ, αλλά όσο και οι ηθήνοντες το αντίστοιχο Υπουργείο Αθλητισμού και η προστασία του πολίτη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η αστυνομία να διαφυλάξει τάξη σε ένα-δύο αγώνες, να γίνει με κόσμο κανονικά όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι.
0: Αλέκα Ζουμί, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να πάμε τώρα στα της Γαλλίας, μόνο που τώρα έχουμε ένα πεντάλεπτο βαριά στη διάθεσή μας, να δούμε τι θα προλάβει να μας πει για όλα η Ελένη Τσερεζόλε, ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της οποίας, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της οποίας για την πολιτική κατάσταση στην Γαλλία, δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Ελένη.
2: Καλό μήνυμα.
0: Τι έγινε, παιδί μου, σε ψάχναμε και δεν σε βρίσκαμε. Έλα.
2: Είχα καταλάβει λάθος όρο.
0: Α, έχεις καταλάβει λάθος όρο, λοιπόν.
2: Λοιπόν, θα το πάμε πολύ, πολύ περιεκτικά. Επειδή δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τον Μάιο τον ερχόμενο μπορεί η Γαλλία να αποκτήσει την πρώτη γυναίκα πρόεδρο, την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός και η ίδια έχουν μπει σε μια τροχιά, όχι τώρα, εδώ και καιρό, ας πούμε κανονικοποίησης και αποδαιμονοποίησης. Και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είναι ότι πρέπει να πάρει και ξεκινήσει εδώ και καιρό να παίρνει αποστάσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον στήριζε και τη στήριζε τέλος πάντων εδώ και πολλά χρόνια. Και βγήκε λοιπόν, βρήκαν την ευκαιρία αυτή και ο Μπαρντελά μιας συνάντησης που έκανε την περασμένη Παρασκευή ο Μακρόν, καλώντας αρχηγούς κομμάτων και υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές, για να τους περιγράψει ότι είναι πολύ δύσκολη η διεθνής κατάσταση, η Ρωσία είναι πολύ επιθετική, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Δέχτηκε και κριτική ο Μακρόν, γιατί είχε προσκαλέσει και τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών σε μια ειδική αίθουσα των λύσιων πεδίων, που είναι, πώς να το πω, δεν...
0: Ναι, ναι.
2: δεν έχει να κάνει με δημοσιότητα κτλ. Και μάλιστα είπε σε όλους, τους είπαν τους αρχηγούς και τους υποψηφίες, μην πείτε τίποτα μετά από αυτά που ακούσατε. Θεωρήθηκε κάπως ελαφριά η στάση, για να το πω εσύ, επίκως, του Μακρόν, ότι κάλεσε, τους εξέθεσε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τις μυστικές υπηρεσίες και εκθέσεις κτλ. Και μετά τους είπε σαν τα παιδάκια, μην βγει. Τώρα σας τα είπαμε αυτά, αλλά μην το πείτε σε κανέναν. Τράβηξε, άρπαξε την ευκαιρία η Λεπέν. Κάνανε μια ανακοίνωση με τον Μπαρντελά ότι η Ρωσία δεν μπορεί να υπαγορεύσει σε καμία περίπτωση την πολιτική της Γαλλίας. Δηλαδή τη δουλειά τους την κάνανε. Το μήνυμα που θέλανε να στείλουν το έστειλαν. Παράλληλα ξαναπέζουν το κομμάτι ότι πρέπει να σταματήσει η στήριξη της Ουκρανίας. Το μαζέψαν και αυτό βέβαια λίγο. Το λέγανε πιο εμφατικά παλιότερα. Τώρα ο Μπαρντελά λέει ότι η Γαλλία θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της. Και κάπως έτσι προχωράει το πράγμα, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, Διονύση, να φέρνουν τη Λεπέν από 30 ως 32% στον πρώτο γύρο.
0: Για τη δεύτερη θέση γίνεται μάχη.
2: Για τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη μεταξύ του Μελανσόν, του επικεφαλής της ανυπότακτης Γαλλίας, που θα είναι και αυτός για τέταρτη φορά υποψήφιος, και του Εντουάρ Φιλίπ, του πρώην πρωθυπουργού της αρχές της θητείας, την πρώτη του θητεία του Μακρόν, ο οποίος έχει συνδεθεί με την φοβερή βαναυσότητα και τη φοβερή ιδιότητα με την οποία
0: τα
2: 17-18 τα κίτρινα γυλαίκα, με απίστευτους αριθμούς, μείναν άνθρωποι ανάπηροι, έχασαν τα μάτια τους. Μιλάμε πρωτόγνωρα πράγματα. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί οι μονάδες, ας πούμε, αντιμετώπισης των διαδηλωτών. Ήρθε στρατός με τίζερ, με ιστορίες και τα λοιπά. Δηλαδή, μάλλον αστυνομία στρατιωτικοποιημένη.
0: Ναι, πλαστικές σφαίρες, το θυμόμαστε.
2: Αυτό το κομμάτι κάνουν το παν βεβαίως στο στάφ του επιτελείου του Εντουάρ Φιλίπ, να ότι δεν υπάρχει, δεν έγινε. Αλλά βεβαίως αποτελεί ένα στίγμα. Αυτοί οι δύο, Διονύση, είναι γύρω στο 18-20%. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε όλες τις μετρήσεις που γίνονται για τον δεύτερο γύρο, σε όλες τις μετρήσεις φαίνεται ότι κερδίζει η Λεπέν. Με όλες τις εκδοχές, είτε έχει απέναντί στον Μελανσόν, είτε έχει τον Εντουάρ Φιλίπ, είτε δεν ξέρω, ένας από τους δύο θα είναι, γιατί ο τρίτος είναι πάλι ένας πρώην εφήμερος, πολύ εφήμερος αυτός, πρωθυπουργός, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, πρωθυπουργός του Μακρόν και αυτός, αλλά είναι σε μεγάλη απόσταση. Η υπόλοιπη της αριστεράς είναι μάλλον τραγωδία. Ο Γκλουξμάν κάπως έχει ένα διψήφιο γύρω στο 14-15 χωρίς ιδιαίτερη δυναμική.
0: Άρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι πάμε για πρόεδρο Λεπέν, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα για την Ευρώπη.
2: Μην το προδικάζουμε.
0: Ναι, το πιο πιθανό εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Θα είναι σίγουρα στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα είναι αν θα υπάρξει το περιβόητο δημοκρατικό μέτωπο που μέχρι πρότινος λειτουργούσε, τώρα με αποκλειστική ευθύνη του Μακρόν δεν λειτουργεί. Γιατί δεν θα ξεχάσει ο κόσμος το πραξικόπημα που έκανε ο Μακρόν σε βάρος του λαϊκού μετόπου, έτσι, το καλοκαίρι του 24, που ήταν το πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα. Δεν δέχτηκε ο Μακρόν να επιλέξει. Είχε κάθε δικαίωμα. Συνταγματικά το είχε. Αλλά διοντολογικά κανένας προκατοχός του δεν το έκανε αυτό. Και επέλεξε για πρωθυπουργούς πολιτικούς του 5ου, 6ου, ασήμαντων κομμάτων. Αυτό δεν ξεχνιέται.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Αν και κατά πόσον θα λειτουργήσει αυτό που λειτουργούσε τα τελευταία 20 χρόνια. Το δημοκρατικό, δηλαδή θα ψηφίσουν σε περίπτωση, ας πούμε, που βγει ο Μελανσόν. Υπάρχουν πάρα πολλοί δεξιοί που λένε όχι. Θα δοκιμάσουμε, δεν θα πάμε να ψηφίσουμε, που σημαίνει
0: ότι
2: θα βγει η Λεπέν. Δηλαδή θεωρούν τον Μελανσόν ότι είναι συγκρουσιακός.
0: Ναι, ο ακραίος κτλ. Ακριβώς. Έτσι
2: και
0: αλλιώς έχουμε, λένε, 7 μήνες μπροστά μας. Πολλά ακόμη θα γράψεις, πολλά ακόμη θα ανοιχνεύσεις. Θα έχουμε πολλές, είμαι βέβαιος γι' αυτό, αφορμές για να συζητήσουμε για τα της Γαλλίας. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, χαιρετώ.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ λάβε τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Μιχάλη Βαλιανάτου.

0: στο κόκκινο.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκους Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 3.
0: Και 5 στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Να εξοραίσει την πραγματικότητα της καθημερινότητας των πολιτών, επιχειρήσε για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός. Γιατί τότε η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα, διρωτά το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να βαφτίζει κοινωνική πολιτική την επιστροφή στις πολίτες ενός μικρού μέρους όσων έχουν ήδη πληρώσει από την ακρίβεια, τους υψηλούς έμεσους φόρους και την ενεργειακή εσωκέρδεια. Η διαρροή αερίου από αυτόνομο Λέβητα στον δεύτερο όροφο, το επικρατέστερο σενάριο για τη φωνική έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, μεταξύ αυτών μια έγκυος. Νέο κύκλο αυτοψίων θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα η πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντας Αντρικαλά και τις κινήσεις μετά τη φωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, η εταιρεία απέλυσε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από τη φωνική έκρηξη. Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη και από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Βαλιανάτου.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Παραλαμβάνοντας λοιπόν το μικρόφωνο του Τάκη Σκριβάνο, σας χαιρετώ και εγώ με την πλευρά μου. Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάλικλους και ακούτε την εκπομπή Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και τον φίλο μου τον Βασίλη Κουτούβαλη στον ήχο. Το Aperitif σας σερβίρουμε τώρα μετά το... μαζί με το σημερινό σας γεύμα. Λοιπόν, σε αυτό το Aperitif θα δείτε μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού. Λοιπόν, η επικοινωνία μας τώρα. Η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber. Στο γνωστό αριθμό, τον επαναλαμβάνω, 69-85-87-0059. Επαναλαμβάνω, 69-85-87-0059. Λοιπόν, χτες σας έλεγα για τα καμώματα του Άδωνη, τις κόντρες του με τους δημοσιογράφους του Μέγκα, τον Μπάφο που ρώτησαν Πύρο Ελευθερόγλου και άλλα. Πριν δύο μέρες, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλυψε για τα περί Μπάφου και για τις επιθέσεις των δημοσιογράφων. Όλοι είπαμε ότι πρέπει να είναι γραμμή Μητσοτάκη αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, για να μην υπάρχει αμφιβολία για αυτό που σας είπαμε, την ερχόμενη Πέμπτη προγραμματίζει ο κ. Μητσοτάκης να επισκεφθεί από κοινού με τον Άδωνη και την κυρία Αγαπηδάκη και τον Άκη Σκέρτζο στο Περιστέρι, θα κάνουν κοινή εμφάνιση δηλαδή, για να μιλήσουν σε εκδήλωση για το Αλτσχάιμερ.

Λοιπόν, σας διαβάζω από τη σημερινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά. Λέει: με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογους στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Άλλωστε, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Επανέλαβα κατά την ομιλία μου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς μας είναι το διεθνές δίκαιο. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την εθνική νομιμότητα. Αυτά γράφει λοιπόν. Άρα, μας ζητά να κάνουμε διάλογο με κάποιον που εννοεί το διεθνές δίκαιο αλλά Τούρκα, δηλαδή που θέλει το Μισό Αιγαίο και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Σε ένα διάλογο γνωστόν, κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις, έτσι. Εμείς τι θα δώσουμε? Τη Σάμμο? Τη Χίο? Ή τη Ρόδο? Καλά, θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, είπα Ρόδο και θυμήθηκα ένα θαυμάσιο τραγούδι από το χωριό Αρχάγγελος της Ρόδου. Ακούστε το.

Λοιπόν, επιστροφή στην ιστορία τώρα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1831 δολοφονείται στο Ναύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Όλοι λίγος πολύ ξέρουμε ποιοι τον έφαγαν και γιατί τον έφαγαν. Αφορμή για σκέψη λοιπόν. Πολύ παράξενη τελικά η πατρίδα μας, αυτή που μας έλαχε δηλαδή. Κάνει να πάρει πέτρα, την παρατά. Κάνει να τη σκαλίσει και τότε βγάζει θαύματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πιάνει ωκεανό, αλλά την ίδια στιγμή μας ξεσηκωμούς γυρεύει και θέλει και τύρανος. Αυτά έλεγε ο Ηλίτης.

Η σημερινή ημερομηνία είναι εμβληματική για όσους ανήκουμε στην αριστερά. Γιατί σαν σήμερα το 1941, στις 27 Σεπτεμβρίου δηλαδή, ιδρύθηκε στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Ιδρυτές: ο Λευτέρης Αποστόλου, εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Χρήστος Χωμένιδης, εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Απόστολος Βογιατζής από το Αγροτικό Κόμμα και ο Ηλίας Τσιριμόκος από το Ελληνικό Λαϊκό Κίνημα, τέλος πάντων. Το τι επικολούθησε το ξέρετε. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι αμύτες κυνηγήθηκαν από τους ασφαλίτες και από τους χίτες. Μετά την απελευθέρωση, κυνηγήθηκαν από τους νικητές του εμφυλίου. Έπρεπε να έρθει το 1982 η κυβέρνηση του Πασόκ για να τους αναγνωρίσει τον αγώνα τους.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σήμερα, η 27η Σεπτεμβρίου δηλαδή, είναι η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Η ημερομηνία αυτή καθορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970. Στόχος, η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας. Μόνο από στις μέρες μας έχει εμφανιστεί το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Ένα φαινόμενο που προκαλεί σοβαρές πιέσεις στις τοπικές υποδομές, εκτοξεύει το κόστος στέγασης και υποβαθμίζει το περιβάλλον. Είπα κόστος στέγασης. Χτες, 25.000 άνθρωποι στην Μαδρίτη κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας μέτρα για τον περιορισμό του κόστους στέγασης και αυστηρότερους όρους της εξώσης. Αφορμή, η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρνερ Αμπασκάλ, η οποία είχε αναπηρία, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της αφού σύμφωνα με τον Γκάρδια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην αύξηση του ενοικίου κατά 230% μετά την αγορά του διαμερίσματος από Φαν. Αλλά και στις δικές μας εδώ, σε δημοφιλείς προορισμούς όπως είναι η Αθήνα, η Σαντορίνη ή η Μύκονος, οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές. Υπερκατανάλωση νερού ρεύματος που γονατίζουν τα δίκτυα, λειψιδρία, νοσοκομεία και σχολεία που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τον τεράστιο, νοσοκομεία κυρίως να εξυπηρετήσουν τεράστιο πληθυσμό επισκεπτών και βέβαια καταστροφή τοπικών οικοσυστημάτων. Αλήθεια, πόσο μακρινές και αυτές μοιάζουν οι εικόνες του Γιάννη Βόγλη που φώναζε την νεαρή τουρίστρια Άν Λόμπερκ στα Σουμίγδελα. Απροπό, ο Γιάννης Βόγλης γεννήθηκε τέτοιες μέρες στις 30 Σεπτεμβρίου του 1973. 37.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Θέλω να σου δώσω μίγδαλα!

0: Τέτοιες μέρες, αλλά το μακρινό 1905, κυκλοφορούσε το επιστημονικό περιοδικό «Χρονικά της Φυσικής». Αυτή τέτοια, 27 λοιπόν Σεπτεμβρίου, το περιοδικό παραλαμβάνει ένα έγγραφο από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν με τίτλο «Μήπως η αδράνεια ενός σώματος εξαρτάται από το ενεργειακό του περιεχόμενο», όπου εκεί για πρώτη φορά παρουσιάζεται η εξίσωση εψιλον ίσον μη επί σε τετράγωνο, δηλαδή η ενέργεια ισούται με τη μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Τώρα για τον Αϊνστάιν τι να σας πω. Προσωπικότητά του και το έργο του ξέρετε πώς επηρέασαν τους ανθρώπους. Αλλά επηρέασαν και τις τέχνες. Ένα συγκρότημα εκεί στα μέσα 70-80, οι Βρετανοί Landscape, γνώρισαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους με το τραγούδι «Einstein Go Go», γιατί περιείχε την περίφημη φράση του Einstein: «Ο Θεός δεν παίζει ζάρια με τον κόσμο». Ακούστε το.
1: White House. Oh, sir, I'm terribly sorry. I can't put you through to President Carter.
2: Yeah, well, you can't ever get put through to him when you call.
1: Moscow, Kremlin. And,
3: Einstein, go, go.

0: το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και το φίλο μου τον Βασίλη τον Κουτούβαλη στον ήχο του. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ο φίλος μου ο Στέφανος μου λέει καλό απόγευμα. Μου λέει ότι ο αξέχαστος ρεμπέτης Σπύρος Περιστέρης είχε ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σπύρος Γεωργιάδης. Είμαι σίγουρος πως αν γνώριζε ποιος ήταν ενεργή πολιτικός της χώρας κυκλοφορεί με το ίδιο ονοματεπώνυμο το είχε αποσύρει από όλου. Να είσαι καλά, την Καλαμαριά. Ναι, δεν ήταν ρεμπέτης κυρίως ο Περιστέρης. Ο Περιστέρης ήταν μαέστρος στην Μήνος Μάτσας και ήταν ο μαέστρος ο οποίος έφερε όλους τους ρεμπέτες για ηχογράφηση στην εταιρεία. Πανέξυπνο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Η φίλη μου η Ελένη ωραία, μου αρέσουν η πολυχρωμία και τα τραγούδια. Φαίνεται ότι κρύβεται πολύ δουλειά από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, όχι μπας καλοδετηρημένα, όπως θα βγάλω υπολογιστής. Έτσι είναι όμως, τι να κάνω, θα τον υπολογιστή τα βέλω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το πρώτο μας σχόλιο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1989, το βίωσε αυτό και σαν δημοσιογράφος έκανα δικαστικό ρεπορτάζ στην πρώτη. Η Βουλή λοιπόν αποφάσισε υπέρ της παραπομπής στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά τους Αντρέα Παπανδρέου, 166 ψήφοι υπέρ, 121 κατά, 7 λευκά, Αγαμέμενα Κουτσόγιωργα, 238 ψήφους υπέρ, 36 κατά, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσόβολα. Όπως καταλάβατε, ήταν η εποχή που μπήκαμε στον αστερισμό του λεγόμενου Βρώμικου 89.

Λοιπόν, επίσης, είναι μια επέτειος, την οποία θέλω να την υπογραμμίσω. Αύριο είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Είναι μια διεθνής ημέρα που αποφασίστηκε και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Σεπτεμβρίου, αρχίζει γενομένης από το 2020. Η ημέρα αυτή προϋπήρχε από το 2016, συνταγμένη στο καλεντάρι της UNESCO. Στόχος της ημέρας αυτής είναι η καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση με όσο δυνατόν μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια για την ενημέρωση των πολιτών από τις κρατικές αρχές. Το θυμήθηκα με όλα αυτά που έγιναν μετά Τεμπή. Μόσα μας έχουν κρύψει. Μόσα μας έχουν κρύψει και μόσα προσπαθούν με χιλιάδες τρόπους να μην τα μάθουμε. Μας λένε ψέματα πολλά τελικά. Αυτό διαπιστώνω.

Λοιπόν, σας έλεγα για την Διεθνή ημέρα για την πρόσβαση στην πληροφόρηση που γιορτάζει 28 Σεπτέμβρη, δηλαδή αύριο. Σαν αύριο λοιπόν, το 1934 όμως, γεννήθηκε η σπουδαία από κάθε πλευρά Γαλλίδα ηθοποιός, η Μπριζίτ Μπαρντό. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο για την Ελληνίδα, εισαγωγικά στη λέξη, Μπριζίτ Μπαρντό. Λοιπόν, το 1961 ο δικός μας, ο Γιάννης Πανός, κλήθηκε από τον σκηνοθέτη Λουί Μαλ να ενορχιστρώσει τη μουσική της νέας ταινίας που γύρισε τότε, την Ιδιωτική Ζωή. Πρωταγωνίστρια και κύρια ερμηνεύτρια των κομματιών θα ήταν η Μπριζίτ Μπαρντό. Σε συνεργασία λοιπόν με τον Ιταλό πιανίστα Φιορέτζο Κάρπι, ο Σπανός συνέθεσε τη μελωδία του soundtrack με τίτλο «Συντονή». Η Γαλλίδα Σταρ, με τη μαγευτική φωνή και το σκληρό ταπεραμέντο, το τραγούδισε και φυσικά ξετρέλανε τους θαυμαστές της παγκοσμίως.

Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστία στον Μπάκη για τις καλές του κουβέντες και στη Θάλια από την Νίκη, η οποία μου έστειλε και το απόκομα από την Ευσύν για όσα έγινε στην Γιολάντα, που απέλυσαν εργαζόμενους που είχαν καταθέσει γεωσμή αερίου πριν την έκρηξη. Μέστε. Λοιπόν, είμαστε στην 28-9, έτσι, σαν αύριο. Σαν αύριο, λοιπόν, το 2003, πεθαίνει ο Ηλίας Καζάν. Ποιος ήταν ο Ηλίας Καζάν? Ήταν Αμερικάνος σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, ελληνικής καταγωγής. Ταινίες του ήταν γνωστές όπως «Ο Λεφουρέων ο Πόθος», «Αμέρικα, Αμέρικα», «Ανατολικά της Εδέμ» κλπ. «Το λιμάνι της Αγωνίας». Είπα «Αμέρικα, Αμέρικα» και είναι ο τίτλος μιας δραματικής ταινίας που γύρισε το 1963, βασισμένη στο αυτοβιογραφικό έργο του με τίτλο «Το χαμόγελο της Ανατολής». Και η πλοκή του εστιάζει στην ιστορία ενός Έλληνα μικρασιάτη, ο οποίος στα τέλη του 19ου αιώνα αναχώρησε από το χωριό του, διέσχισε την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Αμερική. Η ταινία αυτή είχε προταθεί για 4 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το βραβείο καλύτερης ταινίας. Τελικά κέρδισε το Όσκαρ για την καλλιτεχνική διεύθυνση. Σκοτεινή φυσιογνωμία ο Καζάν. Απ' τη μια ένας εκπληκτικός σκηνοθέτης και απ' την άλλη καταδότης των συναδέλφων του, των αριστερών συναδέλφων του, επί μακαρθισμού. Τέλος πάντων. Από την ταινία το «Αμέρικα, Αμέρικα» ακούμε σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, και αυτός έγραψε τη μουσική, το «Αστέρι του Βοριά».

Λοιπόν, σημαδιακή ημέρα αυτή, 28η Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1945, γεννήθηκε ο Μανώλης Ρασούλης. Ξέρετε ποιος είναι ο Μανώλης. Ο Μανώλης Ρασούλης είναι και φίλος μου. Τον γνώρισα το 1981 όταν έβγαζε το περιοδικό Αυγό. Τι θυμάμαι? Θυμάμαι τις συνεντεύξεις που κάναμε στον επενδυτή που δούλευε, αλλά και τις ατέλειωτες πολιτικές συζητήσεις. Εκείνος με το όραμά του για την Ελλάδα που έπρεπε να γίνει πολιτιστική Ελβετία και εγώ με τόνους Καστοριάδη στο κεφάλι να του μιλάω για την καταστροφή της δημοκρατίας από τότε που έγινε αντιπροσωπευτική. Θυμάμαι την ατάκα του που λέγε: οι αρχαίοι Έλληνες φτιάξανε τον άριστο, οι φεουδάρχες τον υπότη, οι αστεί τον τζέντελμαν και οι μεταδικτατορικοί Ρωμνοί έφτιαξαν τον πηδάο. Κατάντησαν την πιο όμορφη και την πιο ωραία και ιστορική χώρα, ένα Ραψαρκιδιστάν. Τέλος, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω εκείνο το Κυριακάτικο μεσημέρι της 13ης Μαρτίου το 2011 στο ισόγειο της Καλλιθέας που έμενα, όταν άκουσα τηλεόραση την είδηση του θανάτου του. Μου έπεσε ο καφές από τα χέρια και το ποτήρι με το νερό έγινε θρύψελα. Ξέρετε, ο Μανώλης λάτρευε και την Κρήτη και την Ελλάδα. Η Ελλάδα τον αγάπησε όμως πολύ.

Λοιπόν, μια και μιλάμε για την 28η Σεπτεμβρίου, τέτοια μέρα το 1990, πεθαίνει ένας από τους καλύτερους ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, ο Νίκος Καρούζος. Όταν μου ήρθε στο μυαλό ο Νίκος Καρούζος, θυμάμαι ένα κείμενο που έγραψε ο Γιάννης ο Τριάντης το 2010 στα Επίκρα, που έλεγε, το έχει πει σε μια συνέντευξή του ο Καρούζος, μεταξωτοί άνθρωποι. Μιλούσε για κάποιους χωρικούς που είχε συναντήσει στη Λέσβο. Αγράμματοι ήταν, αλλά σοφοί. Και προπάντων τρυφεροί με άλλους. Απαλοί, χωρίς γωνίες, που κόβουν χωρίς καχυποψία, χωρίς έπαρση και επιθετική ειρωνία που πληγώνει. Είναι μεταξωτοί άνθρωποι. Που μιλούν ελάχιστα για τον εαυτό τους, που χαίρονται για τις επιτυχίες των άλλων, που δεν σπέβδουν χαέκακα να κάνουν πλάκα. Είναι εκείνοι που δεν σπερμολογούν διακινώντας φήμες, εκείνοι που ερασπίζονται στεναρά κάποιον απόντα όταν λιδωρείται σε μια παρέα, χωρίς να είναι φίλος τους, αλλά επειδή νιώθουν ότι αδικείται. Έχει συγκλονίσει ο Γιάννης, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τον Καρούζο. Κάνανε παρέα. Ήταν καταπληκτικό κομμάτι. Και μιλάει για ανθρώπους, όπως λέει, που ξέρουν τι γίνεται στην αγορά, αλλά συνειδητά δεν συμμετέχουν στο εξοντοτικό αυτό παιχνίδι. Απέχουν χωρίς να κλαθυρμίζουν. Υπεράνθρωποι, όχι. Απλώς μεταξωτοί. Φαίνονται από μακριά, αρκεί να προσέξεις μικρές ασήμαντες κινήσεις στο φέρεις των ανθρώπων. Και πάλι συγχαρητήρια στο Γιάννη για όσα έγραψε εξαιτίας του ποίηματος του Καρούζου. Και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα λέγοντας να ζεις χιλιά χρόνια ο κύριος Σωκράτης Μάλαμας, ο οποίος στις 29, σε δύο μέρες δηλαδή, έγινε γενέθλια. Λοιπόν, θα ακούσουμε τα τραγούδια του Μάλαμα. Θα σας αφήσω εγώ προσωρινά, θα έλθει ο Τάκης Κρυβάνος για τις χειδίες και θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Πριγκίπες.

0: στο κόκκινο.
1: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Πουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
0: Η ώρα είναι 4. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Να εξοραίσει την πραγματικότητα της καθημερινότητας των πολιτών, επιχείρησε για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός. Γιατί τότε η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να βαφτίζει κοινωνική πολιτική την επιστροφή στους πολίτες ενός μικρού μέρους όσων έχουν ήδη πληρώσει από την ακρίβεια, τους υψηλούς έμεσους φόρους και την ενεργειακή εσχροκέρδεια. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί απαντήσεις για το τι γίνεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πώς απαντά η κυβέρνηση στην επιμονή της Τουρκίας, στη γαλάζια πατρίδα, ποια συγκεκριμένα βήματα γίνονται για το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός παίρνει τη σκυτάλη από τους υπουργούς του και αναλαμβάνει εργολαβικά την παραπλάνηση των πολιτών σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ξεχνά όμως να αναφέρει, προσθέτει, ότι με δική του επιλογή τα funds δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Τα ευχολόγια του κ. Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του ΗΠΑ και Ισραήλ, τονίζει το ΚΚΕ. Σε εξέλιξη έρευνας για τα αίτια της φωνικής έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους και μία έγκυος. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, όλα θα πρέπει να τεκμηριωθούν προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Νέο κύκλο αυτοψιών θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα η πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ άλλων και για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και τις κινήσεις μετά τη φωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, η εταιρεία απέλησε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγρά αερίου πριν από τη φωνική έκρηξη. Κύμα οργής έχει προκαλέσει απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από την Λία Κασιδιάρη και μάλιστα να τον ευχαριστήσει δημοσίως. Τέτοιες ματωμένες χορηγίες δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία, ανέφερε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής Κώστας Βάρναλης, στέλνοντας το μήνυμα «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας». Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Φθορές στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη προκάλεσαν άγνωστοι, σπάζοντας ατζάμια και πετώντας μπογιές. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στην Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους σε μια πολύ τουριστική πλατεία της Μαδρίτης, απαιτώντας να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών μετά την έξωση την περασμένη εβδομάδα μιας 87χρονης, ένα γεγονός που προκάλεσε σε άλλο στη χώρα. Στην αθλητική ενημέρωση, στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
4: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη και από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Μιχάλη Βαλιανάτο.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είναι εκπομπή Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Κουτουβάλη στον ήχο. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσω Viber, είπαμε 69 85 87 0059, επαναλαμβάνω 69 85 87 0059. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ και τα καλά σας λόγια. Δεν μπορώ, είναι ξενικό. Σας ευχαριστούμε όλους για την ποιότητα, την ενημέρωση και το Σαββατοκύριακο. Α, η Δήμητρα από την Πέφτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σε δύο μέρες από σήμερα, 1973, γεννιέται ο Φίβος Δελιβοριές. Ένας Έλληνας τραγουδοποιός, ίσως από καλύτερος που υπάρχει στη γενιά του. Τον άκουσα και τις προάλλες να μιλάει σε ένα podcast για τον Μαζονάκη και ειλικρινά με εντυπωσίασε. Αν με ενθουσιάζει κάτι σε αυτό το νεαρό τραγουδοποιό, είναι τα τραγούδια του. Είναι βαθιά ποιητικά, τρυφερά, αλλά και ταυτόχρονα νοσταλγικά. Ειλικρινά, μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, να ρωτώ ένα τραγούδι που πάντα μ' άρεσε.

Και τώρα θα σας μιλήσω για μια μεγάλη προσωπικότητα από την περιοχή μου, η οποία πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2009. Μιλώ για την Ελπίδα Χωματιανού. Δεν σας λέει τίποτα το όνομα. Αν σας πω όμως ότι το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο λεγόταν ήταν Σπεράτζα Βρανά, για τότε σας λέει, έτσι δεν είναι? Η Βρανά έγραψε αρκετά βιβλία, πέρα από ηθοποιός δηλαδή, είναι και συγγραφέας, με κατεξοχήν το πιο γνωστό, το Τολμό. Η Βρανά άρχισε τη θεατρική της πορεία του 1943, δουλεύοντας σε περιοδεύοντες θεάσους. Το 1948 έκανε το ντεμπούτο της στην Αθήνα, στο θέατρο Μετροπόλιταν, στην επιθεώρηση Άνθρωποι-Άνθρωποι του Σακελάριου και του Γιανακόπουλου, όπου ερμήνευσε το τραμ το τελευταίο. Μάλιστα. Τις δεκαετίες του 50 και του 60 καθιερώθηκε μία από τις κορυφαίες πρωταγωνίστρια της ελληνικής επιθεώρησης. Τώρα, μια και είπα τραμ το τελευταίο, το τραγούδι που θα ακούσετε, τραγουδάει Βρανά, εγώ για πρώτη φορά το άκουσα στο τραμ το τελευταίο που είχε ανεβάσει το Ελεύθερο Θέατρο στο Άλσος Παγκρατίου. Εκεί σατήριζαν τον κύριο Οικονομίδη και καλά του κάνα. Λοιπόν, ακούστε το Μάμπο τον Μπραζιλέρο από την Σπεράτζα Βρανά.

λοιπόν και από την στάρ της δεκαετίας του 50, τώρα θα μιλήσω για μια στάρ της δεκαετίας του 60. Το 2013, στις 27 Σεπτεμβρίου, πεθαίνει η Πολυτίμη Κολιοπάνου, ή αλλιώς Πολύ Πάνου. Η Πολύ Πάνου γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 40 στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσε στην Πάτρα. Νονός του καλλιτεχνικού της ονόματος ήταν ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, ο άνθρωπος που την ανακάλυψε και που ουσιαστικά της άλλαξε και τη ζωή. Από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτριες του παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού, και αν έχει τραγουδήσει τραγούδια της, δηλαδή που τραγουδούνται μέχρι σήμερα, όπως το «Μες την πόλη σκοτούρα μου», «Τα λιμάνια», «Το παίξε Χρήστο Μπουζούκι», «Φέρτε μια κούπα με κρασί», «Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε», «Πάρε το δαχτυλίδι μου» και πάει λέγοντα. Τόσα χρόνια στα ρεπορτάζ δεν έτυχε να την γνωρίσω. Μόνο μια φορά θυμάμαι πέρασα να δω τον Κώστα το Φέρι στα μέσα της δεκαετίας του 90 στο Διογένης Παλάς. Τι είχε κάνει εκεί ο Φέρης? Είχε στήσει ένα πρόγραμμα μουσικό το οποίο κράτησε νομίζω μερικούς μήνες, στο οποίο τραγουδούσαν η Κέντι Γκρέι, η Μέρι Λίντα και η Πολύ Πάνου. Ήταν μοναδικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούμε λοιπόν το «Πάρε το δαχτυλίδι μου» που είναι του Γιώργου Μητσοτάκη.

Μια θαυμάσια μέρα, η 28η Σεπτεμβρίου του 2013, θαυμάσια μέρα. Ήταν η μέρα που συνελήφθησαν τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, δηλαδή Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λάγος κλπ. Με τις κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και προκατοχής. Είχε προηγηθεί, όπως καταλάβατε, η δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, τον Γιώργο Ρουπάκια. Και επιτέλους ξύπνησε η πολιτεία και έπιασε όλο αυτό το σερφετό. Τι τραγούδι περιμένετε να βάλω? Τον Παύλο Φίσα να τραγουδά «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ».

Λοιπόν, συγκλονιστικός ο Φύσης. Α, εδώ πέρα, λοιπόν, καλησπέρα από τον φίλο μου. Καλησπέρα, τρεπάνω. Καλημέρα, λέμε, μέχρι τις 7 η ώρα. Τέλος πάντων, από τον φίλο μου τον Γιάννη που λέει καλησπέρα και όσο, από όσο βαθιά στο παρελθόν και να ψαρεύεις, το συνδέεις πάντα αριστοτεχνικά με το σύγχρονο. Οπότε δεν είναι μουσικό είδος. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από τη φίλη μου τη Ρούλα, η οποία εύχεται καλό απόγευμα σε όλους με ομορφιές των τραγουδιών που μας κερνάτε. Εντάξει, να σε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν. Είχαμε στις 28 Σεπτεμβρίου, έτσι. Λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου του 1970 πηδάει μια μεγάλη μορφή του αδέσμευτου κινήματος. Μιλώ για τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Γκαμάλ Άμπτελ Νάσερ. Πεθαίνει από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Θα τον διαδεχτεί μετά αργότερα ο Ανουάρ Σαντάτ. Ο Νάσερ λάτρευε τη φωνή της εθνικής τραγουδίστριας της Αιγύπτου, της Καλσούμ. Μια τραγουδίστρια την οποία τη μάθαμε και στην Ελλάδα, γιατί πολλά τραγούδια τους έχουν ερμηνεύσει Έλληνες τραγουδιστές. Λοιπόν, ακούμε την Καλσούμ εδώ στο Άλα Μπαλάντι Ελμαν Μπούμπ.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Τελευταίο μέρος λοιπόν της εκπομπής Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Κατουσκουτούβαλη στον ήχο. Λοιπόν, όπως έλεγε ο φίλος μας ο Γιάννης, εμείς εδώ ψαρεύουμε στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει, και προσπαθούμε να δούμε και αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν στο παρελθόν πώς ακούγονται σήμερα. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια βουτιά ανήμερα της 27ης Σεπτεμβρίου στο πριν 50 χρόνια, ας πούμε. 1976. Λοιπόν, τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 1976, σύμφωνα με το Billboard 100, από τις 18 Σεπτεμβρίου και για 3 εβδομάδες στην πρώτη θέση βρίσκονταν το Play That Funky Music. Ποιοι το τραγουδούσαν? Το συγκρότημα Wild Cherry. Τι ήταν η Wild Cherry? Ήταν ένα αμερικάνικο funk συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Ohio το 1970. Ακούστε λοιπόν τι άκουγαν τέτοια μέρα στην Αμερική.

Στέφανε, το κοίταξε αυτό που μου λες. Θα το τσεκάρω και σου υπόσχομαι το άλλο Σάββατο θα το πω. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα καθή μας, στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, το 1976, έλαμπε το... συνέχισε να λάμπει, δηλαδή, μέχρι πρότυπες, το αστέρι της Χάρης Αλεξίου, της Χαρούλας Αλεξίου. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 1976, κυκλοφορήσει ο δίσκος Χάρης Αλεξίου 2. Εκεί η δημοφιλής ερμηνεύτρια τραγούδουσε μπαλάντες, Κίτρινη Πόλη, αν θυμάστε, δηλαδή, μέχρι επανεκτελέσεις παλαιότερων δεκαετιών. Εγώ, λοιπόν, θυμάμαι και μου είχε κάνει εντύπωση ο τρόπος που ερμήνευσε τραγούδια όπως η Γκαρσόνα, ας πούμε. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Λοιπόν, ακούμε λοιπόν εδώ την Γκαρσόνα του Παναγιώτη Τούντα, ένα τραγούδι που το τραγούδισε για πρώτη φορά το 1937 η Ρίτα Αμπατζή. Ακούστε πώς το λέει, πώς το έλεγε το 1996 η Χαρούλα Αλεξίου.

Να σε καλά, Ρούλα. Στην υγειά μας. Με καριώτικο μπρούσκο κρασίλι. Σας κερνάω εγώ. Να σε καλά, Ρούλα. Άμα ξαναγράφω κόκκινο, θα σας φέρω. Να σε καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η δημοσιογραφία δεν είναι και ένα επάγγελμα για το οποίο μπορείς να επέρεσαι τώρα. Ας πούμε, το λες και λες αμέσως το καπάκι, λες με το συμπάθεια. Τη δουλειά κάνεις δημοσιογράφος με το συμπάθεια. Υπάρχουν όμως στιγμές για τις οποίες αισθάνεσαι περήφανος. Για συναδέλφους ή ακόμα και για προσωπική στάση που μπορεί να έχει κρατήσει σε πράγματα. Για μια τέτοια περίπτωση θα σας μιλήσω. Λοιπόν, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1979, η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera δημοσίευσε μια συνέντευξη η οποία έκανε πάταγο. Σε όλη τη γη. Έκανε πάταγο. Ήταν η ιστορική συνέντευξη που πήρε η Οριάννα Φαλάτσι από τον Αγιατολάχ Χομεϊνί. Λοιπόν, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 1979 στην ιερή πόλη Κομ του Ιράν. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης σε γυναίκα δημοσιογράφου. Για να γίνει δεκτή από το Χομεϊνί, η Φαλάτσι αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με τον νέο θρησκευτικό πρωτόκολλο, μπαίνοντας στο δωμάτιο ξυπόλυτη και καλυμμένη από την κορυφή ως τα νύχια με τσαντόρ. Και άρχισε τις ερωτήσεις, βεβαίως, έτσι, σε λένε δικτάτορα, τα γνωστά, τέλος πάντων. Ο Χομεϊνί, ενοχλημένος από τις ερωτήσεις της, τη ρώτησε. Μίλησε για την ενδυμασία και για την συμβολή των γυναικών στην Επανάσταση. Και γιατί τώρα πρέπει να φοράνε αυτό το πράγμα που είναι άβολο και λοιπά και τέτοια, για το τσαντόρ, ας πούμε. Ο Χομεϊνί, λοιπόν, ενοχλημένος από τις ερωτήσεις, της απάντησε: αν δεν σας αρέσει η Ισλαμική ενδυμασία, δεν είστε υποχρεωμένοι να τη φοράτε. Τα τσαντόρ είναι για τις νέες και σεβάσμιες γυναίκες. Η Φαλάτσι άδραξε αμέσως την ευκαιρία και του απάντησε: αυτό είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, η μάμη. Και αφού το λέτε, θα βγάλω αυτό το ηλίθιο μεσαιωνικό κουρέλι αμέσως. Και η Ιταλία δημοσιογράφος πέταξε το τσαντόρ από το κεφάλι της. Εξοργισμένος από την κίνηση αυτή, ο Χομεϊνί σηκώθηκε και αποχώρησε αμέσως από το δωμάτιο. Παρά την επεισοδιακή διακοπή, η Φαλάτσι δεν έφυγε από το Ιράν. Ο γιος του Χομεϊνί μεσολάβησε και έπεισε τον πατέρα του να τη δεχθεί ξανά δύο μέρες αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη και δημοσιεύθηκε λοιπόν στην Corriere della Sera στις 27 Σεπτεμβρίου του 1979. Έκανε τον γύρο του κόσμου σε ένα από τα πιο βηματικά μνημεία της σύγχρονης δημοσιογραφίας. Και αφού μίλησα για Ιταλία, ακούστε ένα ωραίο παλιό ιταλικό τραγούδι που θυμάμαι από τα 90 μου χρόνια.

Με αφορμή το σχόλιο για την Ιταλίδα δημοσιογράφα, μου γράφει η φίλη μου Αναστασία. Αρκετοί συναδελφοί της Φαλάτση δηλαδή, στις μέρες μας αναλώνονται στην ετοιμασία της Τάδε ή του Δίνα, στη γαστρονομία, στη διακόσμηση σπιτιών και γραφείων, στο οποίο γέλασε και ο οποίος έκλαψε, και στο τέλος για επιδόρπιο ένας νεοναζί να παριστάνει τον υπερασπιστή της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Κάπου ανάμεσα στο lifestyle και στο θέμα, χάσαμε όχι μόνο το μέτρο, αλλά και τη μνήμη. Συμφωνώ, Αναστασία, και προσέξτε. Και αφού είμαστε στην Ιταλία, λοιπόν, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1924, γεννιέται ένας πολύ μεγάλος Ιταλός ηθοποιός, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Γεννιέται στο χωριό Φοντάνα Λίρη, ένα χωριό νότια της Ρώμης. Μεγάλος και αργότερα μεγαλώνει στο Τωρίνο και στη Ρώμη. Ήταν νηφιός του διάσημου Ιταλού γλύπτη Ουμπέρτο Μαστρογιάννη. Το ντεμπούτο στον κινηματογράφο ηθοποιός ήταν στο έργο του Ρικάρντο Φρέντα «Οι Άγγλοι». Από το 1949 μέχρι το 1956 έπαιξε μικρούς ρόλους σε έργα του Μονιτσέλη, του Ρίτσι κλπ. Έφτασε στην κορυφή όμως της καριέρας του με τις ταινίες «Λευκές νύχτες» του Ροκίνο Βισκόντι, «Ο κλέψας του κλέψαντος» του Μονιτσέλη, «Το διαζύγιο αλλά τελικά» του Τζέρμι, και τον κατέστησαν ένα από τους πρώτους ηθοποιούς της Ιταλίας. Η ταινία, μάλιστα γλυκά ζωή του Φεντερίκο Φελίνη, του χάρισε παγκόσμια φήμη. Συνολικά εμφανίστηκε σε περισσότερα από 150 έργα. Και τέλος, αν και άρρωστος από καρκίνο στο πάγκρεας, εργαζόταν μέχρι τις τελευταίους μήνες της ζωής του στο θέατρο και κινηματογράφου. Μίλησαμε για την Dolce Vita. Ακούστε κάτι για να σας θυμίσω το έργο.

Και από την δεκαετία του 1960 στη Ρώμη, με τα φλερτ και όλα αυτά, ό,τι μας περιέγραψε την Ωφέλεια στη δική ζωή, θα πάμε τώρα πίσω στα τέλη του 18ου αιώνα. Λοιπόν, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1791 κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, το Μαγικός Αυλός. Ένα έργο γραμμένο κατά το τελευταίο έργο της ζωής του μεγάλου συνθέτη. Παρουσιάστηκε στο θέατρο του Βάιντεν στη Βιέννη και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Για τον Μαγικό Αυλό έχουν γραφτεί πολλά και κυρίως εστιάζουν στο ότι είναι ένα έργο πλούσιο σε συμβολισμούς με πολλές ερμηνείες. Λένε, και έτσι πρέπει να είναι δηλαδή, γιατί όλοι σχεδόν οι μελέτες εκεί πέρα κατατείνουν, ότι διαπνέεται από τις ιδέες του διαφωτισμού και του τεκτονισμού. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι είναι η βίβλος του τεκτονισμού. Ο τεκτονισμός στην εποχή εκείνη ήταν υποτίθεται ένα κίνημα επαναστατικό, έτσι, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που είναι σήμερα, πάση περίπτωση. Λοιπόν, μια και μιλάμε λοιπόν για τον Μότσαρτ, ακούσουμε λοιπόν ένα μέρος από το Μαγικό Αυλό.

Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Και τι σας φύλαξα για το τέλος. Λοιπόν, σε τρεις μέρες από σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου δηλαδή, έχει γενέθλια το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ακούστε. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1876 λοιπόν ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Πρώτη στέγη του χρηματιστηρίου ήταν η δυτική πλευρά της οικογένειας Μελά, της οικίας του Μελά. Δεν ξέρω πού είναι αυτό. Ενώ οι χρηματιστηριακές του εργασίες ξεκίνησαν επίσημα στις 2 Μαΐου 1880. Το Νοέμβριο του 1934 το χρηματιστήριο παραλαμβάνει από την Εθνική Τράπεζα το ιδιόκτητο κτίριό του, ένα κτίριο που ήταν ιδιόκτητο πλέον, το κτίριο της οδού Σοφοκλέους 10. Εκεί, ναι, και μάλιστα στις 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν με πολλή επισημότητα τα εγκαίνια του νέου κτίριου. Μέχρι αυτό έμεινε εκεί μέχρι το Δεκέμβριο του 7, παιδιά. Τι έχει περάσει από εκεί, τι έχει συμβεί εκεί, πώς περιουσίες χαθήκανε. Θυμάμαι και το κόλλημα της ελληνικής κοινωνίας στο κανάλι του Κουρί να παρακολουθεί το Σοφοκλέους Live, να δει που πάνε οι τιμές που όλοι αγοράζανε μετοχές. Τέλος πάντων, τον Ιούλιο του 2007 ξεκίνησε η μεταφορά όλων των υπηρεσιών του ομίλου σε νέο ιδιόκτητο κτίριο στον Λεωφόρο Αθηνών 110 και το Δεκέμβριο του 2007 έκλεισε για τελευταία φορά τις πόρτες του το ιστορικό κτίριο της οδού Σοφοκλέους. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Ακολουθεί, εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ο Τάκης Κρυβάνος για τις ειδήσεις και στη συνέχεια στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Μανίκας με το χαμένο Σαββατοκυριακό του. Από μένα τον Μιχάλη Βαλιανάτου και τον φίλο μου τον Βασίλη του Κουτούβαλη. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για το τι ακολούθησε μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντας στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 5 εργάτριες. Η εταιρεία απέλησε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγρά αερίου πριν από την έκρηξη, ενώ έγινε προσπάθεια αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News. Στη δικαιοσύνη προσέφηκαν συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας την ακύρωση της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Γιολάντας, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, η προσωρινή κράτηση του οποίου αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους. Τα τζάμια των εγκαταστάσεων της εταιρείας στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας έσπασαν νωρίτερα μέλη της συλλογικότητας Ρουβίκονας. Να εξοραίσει την πραγματικότητα της καθημερινότητας των πολιτών, επιχείρησε για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός. Γιατί τότε η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα, διρωτά το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί απαντήσεις για το τι γίνεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πώς απαντάει η κυβέρνηση στην επιμονή της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα, ποια συγκεκριμένα βήματα γίνονται για το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός παίρνει τη σκυτάλη από τους υπουργούς του και αναλαμβάνει εργολαβικά την παραπλάνηση των πολιτών σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Τα ευχολόγια του κ. Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του ΙΠΑ και Ισραήλ, τόνισε το ΚΚΕ. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου της οδού Λυση Κράτου στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους και μία έγκυος. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Νέο κύκλο αυτοψιών θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα η πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ άλλων και για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Κύμα οργής έχει προκαλέσει απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από τον Ηλία Κασιδιάρη και μάλιστα να τον ευχαριστήσει δημοσίως. Τέτοιες ματωμένες χορηγίες δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία, ανέφερε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής Κώστας Βάρναλης, στέλνοντας το μήνυμα έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας. Το Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος πρόσφατα μίλησε για κόμματα που εκπροσωπούν κακομύριδες, άδειασε ο γαλάζιος βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος, καλώντας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μιλώντας ο Μέγκα, να είναι πιο προσεκτικός και πιο σεβάσμιος στον κόσμο. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Περάνη, για την οποία μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη διεθνή ενημέρωση, την αυστηρή ουδετερότητα της χώρας απέρριψαν σήμερα σε δημοψήφισμα οι Ελβετοί με μεγάλη πλειοψηφία. Υπέρ της πρότασης είχε ταχθεί το Δεξίο Λαϊκό Κόμμα, υποστηρίζοντας ότι η παραδοσιακή θέση της Ελβετίας έχει φαλκιδευτεί, αφού η Βέρνη επέβαλε κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Οι ψηφοφόροι κατανόησαν τι ήθελε το Λαϊκό Κόμμα, η Ελβετία να απομονωθεί διεθνώς και να αποφύγει τις ευθύνες της όταν το διεθνές δίκαιο εξαλείφεται, δήλωσε ο Σίμπελ Άρσλαν, βουλευτής των Πρασίνων. Στην αθλητική ενημέρωση, η Γερμανία-Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League σήμερα Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
5: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο, τις πρωινές ώρες Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη και από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Πελοπόννησο. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

11 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή. Στη βόλτα αυτή έχω, όπως και χθες έτσι και σήμερα, δίπλα μου τον ηχολήπτη μας, τον Βασίλη Κουτούβαλη. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Γνωρίζετε οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής ότι στη συγκεκριμένη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, άρα θα επαναλάβω για μια φορά το μοναδικό διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας που έχετε για να επικοινωνήσετε με αυτή την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, απορία, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει τέτοιο θέμα. Και το μήνυμά σας μέσω της εφαρμογής Viber το στέλνετε στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα μια που φθινοπόριασε έξω, έφερα λίγο τροπικό χρώμα ξεκινώντας το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο από την Τζαμάικα. Αυτή ήταν η Άισα Μπάρετ, ένα ανερχόμενο αστέρι στο νησί της Καραϊβικής εκεί στην Τζαμάικα. Τραγούδισε Journey. Η διαδρομή της, για να πάρω κατά λέξη τον τίτλο του τραγουδιού που ακούσαμε, είναι ανωδική. Είναι ένα κορίτσι με οικογενειακές μουσικές

Wailers, στην μπάντα του Bob Marley. Θυμίζω ότι από την αρχή των Wailers, όταν ήταν ένα λιτό σχήμα, η ρυθμική υποστήριξη της μπάντας ήταν τα δύο αδέρφια Barrett, ο Carlton, ο drummer, που πέθανε νωρίς, και ο family man που μας απασχολεί εν προκειμένου, ο Aston Barrett. Εδώ και οι δύο μαζί με τους Wailers του Bob Marley, ενέτη 1976, στο Positive Vibration.

50 χρόνια πίσω, ακριβώς μισός αιώνας, από το 76, όταν ο Bob Marley με τους Wailers κυκλοφόρησε το άλμπουμ Rastaman Vibration, από που ακούσαμε τον μακαρίτη μάγο, ιατρό των ψυχών από την Τζαμάικα μαζί με την μπάντα του στο Positive Vibration. Μένω έτσι για λίγο ακόμα σε χαλαρωτικούς ρέγγε ρυθμούς και ήχους πριν αρχίσω να ξεφουρνίζω εδώ πέρα τα διάφορα ειδησάρια που συγκεντρώνω για να σας λέω μέσα στο χαμένο Σαββατοκύριακο. Και έρχομαι στις μέρες μας και στον Φικίρ Αμλάκ. Ο Φικίρ Αμλάκ, ένα παιδί με καταγωγή από την Καραϊβική αλλά και από την Λατινική Αμερική, όταν βρέθηκε μικρούλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στη Σάντα Κρούς της Καλιφόρνια, όπου και κατοικοεδρεύει όλα αυτά τα χρόνια, έμπλεξε με το, ας το πούμε, θρησκευτικό ή και φιλοσοφικό δόγμα των Τζαμαϊκανών, τον λεγόμενο Ρασταφαριανισμό, και άνοιξε έτσι ένα δρομολόγιο προς τα εκεί, ένα δρομολόγιο φιλοσοφικών, πνευματικών αναζητήσεων προς εκείνη την περιοχή. Κάποια στιγμή έκανε ένα break έτσι, για να τελειώσει τις σπουδές του και όλα τα

σχετικά, αλλά επέστρεψε και τα έβγαλε όλα αυτά στη μουσική του. Από τη μια μεριά η ρασταφάρη της Καλιφόρνια και της Τζαμάικα, από την άλλη η μουσική του, η ρέγγε μουσική, και από την άλλη ο μεγάλος φιλοσοφικός και ιστορικός σύνδεσμος που έχουν οι ρασταφάρι με την Αφρική και ειδικά με την Αιθιοπία. Όλα αυτά συνυπάρχουν στη μουσική του Φικί Ραμλάκ, που τον ακούμε στη συνέχεια στο Ethiopian Sunrise. Ανατέλει ο ήλιος από την Αιθιοπία και όλα αυτά μας τα τραγουδά ο Φικί Ραμλάκ εδώ από την τρέχουσα δεκαετία.

Αυτό λοιπόν ήταν το Ethiopia Sunrise από τον Fiki Ramlak. Σας θυμίζω, μιλώντας για την Αιθιοπία, αυτό που είπα και χθες, ότι σήμερα οι Αιθίωπες της Αθήνας, με τις χαρακτηριστικές λευκές φορεσιές τους, γιορτάζουν τη γιορτή του Μεσκέλ. Θυμίζω ότι οι Αιθίωπες είναι η μόνη χώρα στο νότιο ημισφαίριο που είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και αυτοπροσδιορίζονται έτσι, και γιορτάζουν την έβρεση του Τιμίου Σταυρού κάθε χρόνο εδώ στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Την γιορτή τους την έχουν μεταφέρει και στην Αθήνα η δραστήρια Αιθιοπική κοινότητα. Στις 5 η ώρα ξεκίνησε απέναντι από το Καλιμάρμαρο, στην είσοδο του Ζαπίου από την πλευρά του Καλιμάρμαρου. Η γιορτή θα πάει μέχρι το βράδυ. Αν είστε στο κέντρο ή αν θέλετε να βρεθείτε προς τα εκεί, θα δείτε το χαρακτηριστικό της γιορτής του Μεσκέλ, που είναι το άναμα μιας τεράστιας κονικής φωτιάς από ξύλα και λουλούδια, γύρω από την οποία συγκεντρώνεται ένα πλήθος κόσμου με τις παραδοσιακές λευκές αιθιοπικές ενδυμασίες, ψάλλοντας και χορεύοντας. Και σήμερα λοιπόν, για άλλη μια χρονιά, το Μεσκέλ γιορτάζεται από τους Αιθίωπες στην καρδιά της Αθήνας. Από την Αιθιοπία αυτή είναι η εξαίρετη Ζερί του Κεμπεντέ, τραγουδώντας Ουσετάμ. Θα πάμε μαζί της μέχρι τις 5.30. Break για διαφημιστικά και σήματα και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

κυτρίνησε το τοπίο τριγύρω. Και λέω κυτρίνησε γιατί οι φανατικοί των Simpsons ξέρουν το κίτρινο χρώμα που έχουν τα μέλη της διάσημης αυτής τηλεοπτικής καρτούνο οικογένειας. Όσοι μεγαλώναμε παιδιά στη δεκαετία του 90, ζήσαμε θέλοντας και μη παράλληλα με τους Simpsons, που συνεχίζουν το τηλεοπτικό τους δρομολόγιο μέχρι τις μέρες μας. Να πω ότι αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν το πιο έτσι τραγούδι που από τα ούκο λίγα άσματα που εξέδωσαν οι δημιουργοί της σειράς The Simpsons. Ήταν από το 1990 και από το άλμπουμ The Simpsons Sing the Blues. Δεν ήταν και πολύ στα blues στο συγκεκριμένο ηχογράφημα, αλλά έχει την αξία του και τη σημασία του, γιατί μαζί τους ακουγόταν και η φωνή του Michael Jackson, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή, και αυτό φαινόταν στον ήχο του Do the Bartman, όπως είναι το τραγούδι που ακούσαμε, προς τιμήν του δαιμόνιου Bart Simpson. Έξω και το Do the Bartman, ένα τραγούδι που βρέθηκε εκείνα τα χρόνια, όσο και αν ακούγεται περίεργο σήμερα αυτό, να είναι νούμερο ένα στους λεγόμενους πίνακες επιτυχιών στην Αυστραλία, στην Ιρλανδία, στη Νέα Ζηλανδία, στη Νορβηγία, στο Λουξεμβούργο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Φιλανδία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία και στη Σουηδία. Προφανώς ήταν και οικονομικός θρίαμβος για όσους δημιούργησαν αυτό το κομμάτι. Το Do the Bartman ήταν Simpsons παρέα με τον Mike Jackson. Θα μείνω για λίγο ακόμα σε αυτή την τρελή οικογένεια για να σημειώσουμε την έναρξη του σχολικού έτους παρέα με τους Simpsons και έναν εκλεκτό καλεσμένο τους. Να σας πω νωρίτερα, μάλλον όχι νωρίτερα, πριν ακούσουμε το περιουολόγος κομμάτι, ότι και σήμερα οι ιστορίες των Simpsons προβάλλονται στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, αλλά μας ενδιαφέρει τώρα η ελληνική πραγματικότητα, κυρίως μέσω των συνδρομητικών πλατφορμών Nova και Magenta. Magenta ονομάζεται εδώ και λίγο καιρό, εδώ και δύο εβδομάδες, το πρώην Cosmote TV, από τότε που ο οργανισμός ΟΤΕ, Cosmote, αγοράστηκε από την γερμανική Deutsche Telekom. Όπως ο οργανισμός μετονομάστηκε, έτσι μετονομάστηκε και η τηλεοπτική του πλατφόρμα. Δεν υπάρχει πια το Cosmote TV, τώρα λέγεται Magenta, και μάλιστα τα κανάλια της πλατφόρμας πήραν και αυτή την απόχρωση. Magenta είναι μια κοκκινοπή απόχρωση προς το φούξια, μια ιδιαίτερη χρωματική εκδοχή του κόκκινο φούξια, ονομάζεται Magenta, έτσι ονομάζεται πλέον και το πρώην Cosmote TV. Εκεί λοιπόν στην πλατφόρμα και του Cosmote TV αλλά και της Nova, του Magenta για να το πω σωστά, και της Nova, υπάρχει ανάμεσα στα πολλά κανάλια που έχουν οι ψηφιακές τηλεοπτικές πλατφόρμες, οι συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατφόρμες, υπάρχει και το κανάλι Fox, το γνωστό αμερικάνικο κανάλι, που στην ευρωπαϊκή του εκδοχή στις πλατφόρμες ονομάζεται FX. Προβάλλονται λοιπόν τα επεισόδια των Simpsons 3 φορές την ημέρα, τέσσερις φορές την ημέρα, 2-2, άρα στην πραγματικότητα 8 επεισόδια την ημέρα να χορτάσουν και οι πιο φανατικοί θαυμαστές. 9.30 και το πρωί και 10 παρα 5, 3 παρα 10 το απομεσήμερο και 3 και 10, 8 και 10 το βράδυ και 9 παρα 25, και μετά τα μεσάνυχτα στη 1 παρα 10 και στη 1 και 10 στα κανάλια FX, στις πλατφόρμες Nova και Magenta, πρώην Cosmote TV. Μπορείτε να απολαύσετε την οικογένεια Simpsons και τις περιπέτειές τους. Εδώ τώρα γιορτάζουμε, ναι, αν έχει λόγο να το γιορτάζει κανείς, την έναρξη του σχολικού έτους με τον Bart Simpson και τους υπόλοιπους Simpsons, με τον σπουδαίο κιθαρίστα Joe Walsh στην ηλεκτρική κιθάρα
και με τον τραγουδιστή Buster Poindexter, που θα σας πω μετά ποιος κρυβόταν πίσω από αυτό το ψευδόνυμο. Είναι το School Day του Chuck Berry, φερμένο στα μέτρα της οικογένειας Simpson.

Τον ακούτε τον Τζο Γουόλς που γαζώνει με την ηλεκτρική κιθάρα του. Από το 1990 ήταν η καρτούν οικογένεια Simpsons με τον Τζο Γουόλς στην κιθάρα να τραγουδούν το School Day, και φυσικά αυτός που τραγουδούσε και που σας είπα ότι άκουγε στο όνομα Buster Poindexter δεν ήταν άλλος από τον David Roger Johansen. David Johansen σκέτο, για όσους θυμούνται το πρώτο punk συγκρότημα New York Dolls από τη Νέα Υόρκη. Ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία των Simpsons και ήταν ένα είδος must, ένα είδος θέσφατου για διάφορους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 90 να εμφανιστούν στο cartoon show των Simpsons και να ηχογραφήσουν και τραγούδια μαζί τους. Κανονικό στριμωξίδι γινόταν ποιος θα πρωτοπρολάβει. Στο προκείμενο τραγούδι λοιπόν, εκτός από τον σπουδαίο κιθαρίστα Joe Walsh που έχει παίξει με τους Eagles και με πολλές άλλες μπάντες και πολλές ροκ φυσιογνωμίες, ο Buster Poindexter, που κάτω από αυτό το ψευδώνυμο κρυβόταν ο τραγουδιστής των New York Dolls, ο David Johansen, όταν πια η διαδρομή των New York Dolls έφτασε στο τέλος της και όταν δρομολόγησε τη σόλο καριέρα του. Σας θυμίζω ότι ο David Johansen συγχωρέθηκε το Φεβρουάριο του 25, πριν από λιγότερο από 2 χρόνια. Ήταν ένας σπουδαίος μουσικός, έζησε μια μάλλον επικίνδυνη και ταλέπορη ζωή, αλλά στα 75 χρόνια του πρόλαβε να αφήσει ένα ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Και για την συνέχεια θα τον ακούσουμε μόνο του, χωρίς του Simpson, χωρίς την μπάντα του, χωρίς τους New York Dolls προς το παρόν, από προσωπική του εργασία, στο πιο πετυχημένο κομμάτι που έκανε ως Buster Poindexter solo, Hot Hot Hot ο τίτλος του.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Baxter Poindexter στο Hot Hot Hot. Κατά κόσμον David Johansen, David Roger Johansen, ο τραγουδιστής των θρυλικών New York Dolls. Να θυμίσω ότι ο άνθρωπος που μόλις ακούσαμε, κρυμμένο κάτω από το ψευδόνυμο Baxter Poindexter, ήταν Νορβηγός από τον μπαμπά του και Ιρλανδός από τη μαμά του. Αυτά τα δύο στοιχεία, η νορβηγική ψύχρα και το ιρλανδικό φλέγμα, συνυπήρχαν στον David Johansen, που ως Baxter Poindexter τον ακούσαμε στο Latin αποχρώσεων τραγούδι Hot Hot Hot μόλις τώρα, αλλά τον πρώτο μάθαμε από την μπάντα του, από την μπάντα της οποίας ήταν τραγουδιστής και δημιουργός αρκετών τραγουδιών, από τους New York Dolls. Δύο άλμπουμ έβγαναν όλα και όλα New York Dolls πριν οι κακές συνήθειές τους και οι αγριάδες που κάναν και εκτός και επί της σκηνής τους οδηγήσουν στην διάλυση, αλλά έμειναν για πάντα στην ιστορία της μουσικής που αγαπάμε. Ο Johnny Thunders και ο David Johansen ήταν τα δύο ισχυρά, οι δύο ισχυρές προσωπικότητες του συγκροτήματος. Και έτσι τώρα από τους Simpsons ξεκινώντας, πώς έρχεται ο κύκλος, η αλληλουχία. Θα κλείσω αυτή την αναφορά πηγαίνοντας στο πρώτο άλμπουμ το New York Dolls, στο ντεμπούτο τους που είχε τίτλο το όνομά τους, από όπου τους ακούμε να τραγουδούν αυτό που τους χαρακτήριζε και σαν προσωπικότητες, personality crisis, κρίση ταυτότητας, κρίση προσωπικότητας, όπως θέλετε πάρτε το.

εκτός από όλα τα υπόλοιπα ήταν και τραγουδισταράδες εκεί στους New York Dolls. Ήταν το Personality Crisis από τη Βραχίδια μπάντα που τάραξε τον κόσμο του rock and roll στη δεκαετία του 70. Για πολλούς οι New York Dolls και οι MC5 είναι τα δύο πρωτοπανκ συγκροτήματα που άνοιξαν το δρόμο στους Ramones και σε όλους τους υπόλοιπους Αμερικανούς τρελορόκερ. Θα πάμε μέχρι τις 6, οπότε και θα κάνουμε ένα break για να ακούσετε δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Κατηφορίζοντας από τη Νέα Υόρκη νότιο-δυτικά προς το Λος Άντζελες για να συναντήσουμε τους The Gang Club στο Mother of Earth. Θα πάμε μαζί λοιπόν μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Θα ακούσετε τις ειδήσεις από τον Τάκη Σκριβάνο και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο του χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: στο κόκκινο.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για το τι ακολούθησε μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 5 εργάτριες. Η εταιρεία απέλησε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη, ενώ έγινε προσπάθεια αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News. Στη δικαιοσύνη προσέφηγαν συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας την ακύρωση της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιοργιώτη, η προσωρινή κράτηση του οποίου αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους. Μια διαφορετική εικόνα της καθημερινότητας των πολιτών παρουσίασε για μια ακόμα φορά στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής. Αν είναι έτσι, γιατί η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί απαντήσεις για το τι γίνεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πώς απαντά η κυβέρνηση στην επιμονή της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα, ποια συγκεκριμένα βήματα γίνονται για το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός παίρνει τη σκητάλη από τους υπουργούς του και αναλαμβάνει εργολαβικά την παραπλάνηση των πολιτών σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τα ευχολόγια του κ. Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία, όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του, ΗΠΑ και Ισραήλ, τόνισε το ΚΚΕ. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια τη φωνική έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου τη Οδούλη Εκράτου στην Πλάκα, στοιχίζοντα τη ζωή σε 6 ανθρώπου, ανάμεσά του και μία έγκυο. Οι έρευνε των αρχών επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώ ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Νέο κύκλο αυτοψιών θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα η πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ άλλων για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Και Μοργής έχει προκαλέσει απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από τον Ηλία Κασιδιάρη και να τον ευχαριστήσει δημοσίως. Τέτοιες σηματωμένες χορηγίες δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία, ανέφερε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής Κώστας Βάρναλης, στέλνοντας το μήνυμα έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Ισπανία, ότι εργάζεται εντατικά για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, εν ώψη της παρουσίασης ενός νομοσχεδίου για την προστασία των ενοικιαστών την ερχόμενη Τρίτη, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Από χθες το βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε σκηνές σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, ζητώντας απαντήσεις για τη στεγαστική κρίση, ιδιαίτερα μετά την περίπτωση της 80χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία διώχθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την αστυνομία από το σπίτι στο οποίο διέμενε, επάνω σε φορείο. Στην αθλητική ενημέρωση, Γερμανία-Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League σήμερα Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
6: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη και από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα, μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
8: Μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο

Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 6. 6 και 8 πρώτα λεπτά, αν προθυμάτε. Όπως ξέρετε, ξεκινά πάντα το δεύτερο μέρος στο χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας μία στάση. Ακούμε ένα τραγούδι που έχει σημαδέψει με τη διαδρομή του τη μουσική που αγαπάμε, τη μουσική που μας μεγάλωσε. Το ακούμε σε διάφορες εκδοχές του, σε διάφορες επανεκτελέσεις, διάφορες διασκευές του ανά τις εποχές και ανά τις δεκαετίες. Λέμε 5-6 πράγματα για την ιστορία των ηχογραφήσεων αυτών και του τραγουδιού που μας απασχολεί. Και σήμερα το τραγούδι που έχει βρει τη θέση του σε αυτό το σημείο του χαμένου Σαββατοκύριακου, σε αυτό το σημείο της εκπομπής, είναι το Help Me, ένα τραγούδι που έγραψε η σπουδαία Αμερικανοκαναδή, Καναδή στην πραγματικότητα όσον αφορά το διαβατήριο και την καταγωγή και το πώς μεγάλωσε, αλλά βάζω και το Αμερικάνικο δίπλα, γιατί από τη δεκαετία, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 ήδη στην Αμερική εγκαταστάθηκε και εκεί από την Καλιφόρνια μας έστειλε τις δημιουργίες της. Η Τζόνι Μίτσελ λοιπόν έγραψε το Help Me το 1974 για το άλμπουμ της Court and Spark, ένα τραγούδι που το ηχογράφησε τότε χωρίς να το πιστεύει ιδιαίτερα, αλλά είναι ένα τραγούδι που σημάδεψε την καριέρα της και σημάδεψε και τις καριέρες πολλών άλλων, υπό την έννοια ότι δεν είναι ένας και δύο οι καλλιτέχνες που αποφάσισαν να το διασκευάσουν. Κυρίως το διασκευάζουν γυναίκες και αυτό είναι και εύλογο, υπό την έννοια ότι το τραγούδι από μια γυναικεία ματιά αναφέρει τα θετικά και τα αρνητικά μιας σχέσης που τέλειωσε, εφόσον η τραγουδοποιός έχει γράψει το τραγούδι με τη γυναικεία της ματιά, όπως είπα και νωρίτερα. Προφανές είναι ότι είναι πιο εύκολο το τραγούδι αυτό να είναι ελκυστικό για γυναίκες καλλιτέχνηδες, για γυναίκες τραγουδίστριες να το διασκευάσουν. Ξεκίνησαν λοιπόν με την εκτέλεση από τις αρχές του αιώνα μας που επιφύλαξε στο Help Me της Τζόνι Μίτσελ η Γουινόνα Τζαντ, η σπουδαία τραγουδίστρια που μαζί με την μαμά της, την Ναόμι Τζαντ, μεγάλο όνομα στην country μουσική της Αμερικής, η Ναόμι, ξεκίνησαν ως ντουέ, μάλλον όχι ξεκίνησαν, κάθε μια είχε τη διαδρομή της, αλλά σχημάτισε ένα πολύ πετυχημένο ντουέτο μαμάς και κόρης ως The Judds. 7 δίσκους κυκλοφόρησαν και κάνανε μέσα από αυτούς τους 7 δίσκους καμιά δεκαπενταριά νούμερο ένα σουξέ εκεί στην Αμερική. Δεν ήταν αμεληταία περίπτωση η μαμά και η κόρη, η Judds. Εδώ είναι η κόρη, η Γουινόνα Τζαντ, μόνη της από το 2000 στο δικό της Help Me που μόλις ακούσαμε. Όπως έλεγα νωρίτερα, οι κυρίες συνήθως διασκευάζουν το Help Me της Τζόνι Μίτσελ, και σε μια τέτοια σπουδαία καλλιτέχνηδα από τη Νέα Υόρκη, την 60χρονη Stevie Holland, θα πάμε στη συνέχεια. Yeah.

Στίβι Χόλαντ στην τόσο συμπαγή, να το πω έτσι, δική της εκδοχή για το Help Me, που κρατά και όπως θα δούμε σε λίγο, όπως θα δούμε αργότερα, κρατά έτσι κάποια αναφορά στο πρωτότυπο της Τζόνι Μίτσελ, υπό την έννοια ότι και η Τζόνι Μίτσελ χρησιμοποίησε ένα είδος, πώς να το πω, jazz ενορχίστρωσης και πνευστά από τον σπουδαίο jazzman Tom Scott για να κάνει το δικό της ηχογράφημα. Πριν καταλήξουμε στην ηχογράφηση, στην original της Τζόνι Μίτσελ, θέλω για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα group που ονομάζεται Guitar Dreamers. Προφανές είναι ότι οι άνθρωποι που το συναποτελούν έχουν ταλέντο στην κιθάρα, είναι πολλοί κιθαρίστες μαζί που έχουν εδώ και χρόνια αυτό το group, αυτό το σχήμα, παίζουν δικά τους κομμάτια και διασκευές, εμφανίζονται σε ούκο λίγα φεστιβάλ, οι Jazz Dreamers. Είναι ένα πραγματικά πιθανώς παράξενο για τα δικά μας στάνταρ, για τα στάνταρ όσον ακούμε τη rock δισκογραφία. Group, υπό την έννοια ότι έχουν drums, κοντραμπάσο και 3-4 κιθάρες μπροστά. Κάποτε είχαν και αυτοί διασκευάσει, όχι κάποτε, πριν 2 χρόνια, το 24, το Help Me της Τζόνι Μίτσελ, να το ακούμε ήδη. Thank you.

Guitar Dreamers 2 χρόνια πριν, το 2024, στην άνευ στίχων διασκευή τους για το Help Me της Johnny Mitchell, το κομμάτι που μας απασχολεί σήμερα, της σπουδαίας Καναδής τραγουδοποιού και τραγουδίστριας. Μια άλλη σπουδαία γυναικεία φυσιογνωμία της μουσικής που έχει καταγωγή από τον Καναδά είναι η Κέιντι Λάγκ. Είναι τόσο μεγάλη η συνεισφορά της στην καναδική τέχνη που έχει τιμηθεί και από το κράτος του Καναδά με το δεύτερο σημαντικότερο μετάλλιο, τη δεύτερη σημαντικότερη διάκριση που απονέμει ο Καναδάς στους πολίτες του, το λεγόμενο Order of Canada, αλλά και από την πολιτεία της Αλμπέρτα, από όπου και κατάγεται, με την σημαντικότερη διάκριση που απονέμει η Αλμπέρτα στους πολίτες της. Στο Edmonton, την πρωτεύουσα της Αλμπέρτα, γεννήθηκε πριν από 65 χρόνια. Η Κέιντι Λάγκ έχει κάνει μια πολύ σπουδαία καριέρα, έχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους μουσικούς, από τους Killers μέχρι τον Elton John και από τον Roy Orbison μέχρι τον Tony Bennett, όπως μου έρχονται τώρα έτσι μερικές συνεργασίες της. Και ναι, για τη συνέχεια θα ακούσουμε το δικό της Help Me, τιμά την συμπατριώτησα και πρότυπό της, την Johnny Mitchell, η Κέιντι Λάγκ, με αυτή τη διασκευή.

Katy Lang στο δικό της Help Me, το τραγούδι της Johnny Mitchell που μας απασχόλησε σήμερα. Αναζητήστε αν σας ενδιαφέρει και αν σας άρεσε το κομμάτι της Johnny Mitchell, τη διασκευή της Chaka Khan, της σπουδαίας φανκή, να το πω, τραγουδίστριας που δεν προλάβαμε να ακούσουμε, την διασκευή του συγκροτήματος Hezaira, τη διασκευή της Mandy Moore. Και θα κλείσω βέβαια με το original της Johnny Mitchell από το έκτο άλμπουμ της καριέρας της από το 1974 και το άλμπουμ Court and Spark. Να τη Johnny Mitchell με το δικό της Help Me. Όταν ολοκληρώσει το κομμάτι της ακούμε τα διαφημιστικά και τα σήματα των 6.30 και επανερχόμεθα για το τελευταίο ημίωρο του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Εξαιρετικό ηχογράφημα, εξαιρετικό το σόλο του Τζο Μποναμάσα στην ηλεκτρική κιθάρα, στο φινάλε του τραγουδιού, στο φινάλε του I'll Take Care of You, ένα σπουδαίο τραγούδι που ηχογράφησε πολλά πολλά πολλά χρόνια πριν ο μέγιστος τραγουδιστής της μαύρης μουσικής, ο Bobby Blunt, ο επικαλούμενος και λυπημένος, ο Bobby Blue Blunt, και που το έχουν διασκευάσει ουκ ολίγοι. Εδώ ήταν η διασκευή της Beth Hart, συνεπικουρούμενη από τον Τζο Μποναμάσα, το κιθαρίστα παρουσίασε τη δικιά της εκδοχή για το I'll Take Care of You, την εκδοχή που μόλις ακούσαμε. Άκουγα πριν στο δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο την αηδιαστική είδηση για τη δωρεά που έκανε ο Κασιδιάρης στο πρώτο δημοτικό σχολείο στα Μέγαρα. Το ενοχλητικό δεν είναι η δωρεά που έκανε ο ίδιος, αλλά η ενθουσιώδης αποδοχή της από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου δημοτικού σχολείου Μεγάρων, που του απίθυνε και θερμές ευχαριστίες, χωρίς πιθανότατα, αν στην καλύτερη εκδοχή τους χαρακτηρίσω αφελείς αυτούς τους γονείς, που είμαι σίγουρος ότι δεν είναι, αλλά θέλω να είμαι καλόπιστος. Ναι, αν είναι αφελείς, πιθανώς δεν αντιλαμβάνονται το κίνητρο μιας τέτοιας δωρεάς. Πολύ σωστά όμως οι εκπαιδευτικοί μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Δυτικής Αττικής, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Αττικής, κάνουν λόγο για μια ματωμένη χορηγία και επιτιμούν τους ανθρώπους εκεί στα Μέγαρα για την ενθουσιώδη αποδοχή αυτής της προσφοράς. Είναι ένα φτηνό δηλητήριο, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, που σκοπό έχει να δηλητηριάσει και εμάς και τους μαθητές μας, και επιθυμεί με αυτή τη χορηγία να μας κάνει να αποδεχθούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε. Με την ευκαιρία της επανεμφάνισης αυτού του μοιάσματος, να πω ότι μεθαύριο, τώρα σε λίγες μέρες, συμπληρώνονται 80 χρόνια από την λήξη της δίκης της Νιρεμβέργης. Έληξε στη 1 Οκτωβρίου, την 1η Οκτωβρίου του 1946, άρα συμπληρώνονται ακριβώς 80 χρόνια σε 4 μέρες από σήμερα, την 1η Οκτωβρίου του 2026, από την δίκη που καταδίκασε όχι μόνο τους ναζιστές εγκληματίες πολέμου, αλλά και τον ναζισμό, και έμεινε για πάντα στην ανάμνηση της ανθρωπότητας ότι και ο ναζισμός και οι ενέργειες των ναζιστών από την συντεταγμένη ανθρωπότητα έχουν καταδικαστεί και έχουν καταδικαστεί διαπαντός. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και σε 4 μέρες που είναι τα 80 χρόνια από τη λήξη της δίκης της Νιρεμβέργης, εκτιμώ ότι θα επισημανθεί παγκοσμίως η καταδίκη που η ανθρωπότητα επεφύλαξε στον ναζισμό οριστικά και αμετάκλητα.

Αυτοί ήταν οι Lemonheads, αν τους ενθυμίστε, στο Into Your Arms. Πάω στον Καναδά, ήμασταν εκεί στο προηγούμενο ημίωρο λόγω της Τζόνι Μίτσελ, της σπουδαίας Καναδής τραγουδοποιού που ακούγαμε τις διασκευές στο κομμάτι της Help Me. Πάω στον Καναδά, όπου για άλλη μια φορά έρχεται στην επιφάνεια το ρεύμα, το κοινωνικό φαινόμενο, το κοινωνικό κίνημα, πώς να το πω, που ονομάστηκε Τριντομάνια, όταν ο πατέρας του σύγχρονου μας, Τζάστιν Τριντό, που ήταν πρωθυπουργός του Καναδά από το 2015 μέχρι σχετικά πρόσφατα, ο πατέρας του λοιπόν, ο Πιέρ Έλιο Τριντό, μπήκε στην πολιτική ζωή της χώρας το 1968 και την αναστάτωσε με την καλή έννοια, με την έννοια ότι έφερε μία αύρα playboy, μία αύρα διανοούμενου, μία αύρα εξαιρετικά φιλελεύθερου ανθρώπου, που σημάδεψε τα πολιτικά ήθη στον Καναδά για πάντα και δημιούργησε και αυτό το ρεύμα που λέμε το Τριντομάνια. Θυμίζω ότι η μαμά του γιου Τριντό, που όπως έλεγα πριν ήταν πρωθυπουργός του Καναδά από το 2015 και μετά, η τότε σύζυγος λοιπόν του πρωθυπουργού Πιέρ Έλιο Τριντό, που δημιούργησε αυτό το ρεύμα Τριντομάνια, ήταν και αυτή η πολύ φιλελεύθερη και δημιούργησε και ένα είδος σκανδάλου όταν κάποια στιγμή παράτησε τον άντρα της και έφυγε με τους Rolling Stones, ακολουθώντας τους στην περιοδία τους τότε, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Το Τριντομάνια λοιπόν σαν ρεύμα έχει επιστρέψει και πάλι, όχι τόσο για τον γιο Τριντό, που θυμίζω ότι έχει και δεσμό πολύ συζητημένο με την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, μαζί της εμφανίστηκε και στο πρόσφατο Μουντιάλ, που θυμίζω ότι έγινε σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε γήπεδα του Μεξικού και του Καναδά. Ναι, και κάποια βιβλία και κάποιο ντοκιμαντέρ επαναφέρουν έτσι αυτή την περίοδο, αυτή την περίοδο που ονομάστηκε Τριντομάνια. Κάποιοι άλλοι, κάποιοι ιστορικοί στον Καναδά αρνούνται ακόμα και ότι υπήρξε ποτέ τέτοιο κοινωνικό ρεύμα. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν την περίπτωση, αλλά ναι, όπως και να έχει, αυτό έχει καταγραφεί, δεν είναι εύκολο να το αμφισβητήσει κανείς. Μένω στον Καναδά για ένα group που μάλλον είναι το σπουδαιότερο καναδικό συγκρότημα ever. Τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές, τους The Tragical Hip. Εδώ τους συναντάμε 30 χρόνια πριν, το 1996, στο Ahead by a Century.

Tragical Hip από τον Καναδά, Ahead by a Century. Έχουμε φυσικά break για, και παρατεταμένο όσο ποτέ άλλοτε για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, break από τα εθνικά πρωταθλήματα. Αν είστε κολλημένοι με το ποδόσφαιρο, είναι ευκαιρία να στραφείτε σε αγώνες χαμηλότερων κατηγοριών. Να, τώρα βλέπω εδώ για τη Β' Εθνική στην ΕΡΤ 2 δείχνει ζωντανά το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β'. Ολυμπιακός Β' δεν σημαίνει Ολυμπιακός Βόλου με τελεία στο Β', σημαίνει δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως ξέρετε, έχουν το δικαίωμα κάποιες ομάδες, το κάνουν, το εκμεταλλεύονται, κάποιες όχι, να έχουν ομάδα στην δεύτερη κατηγορία, συντηρώντας έτσι μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών για τις ανάγκες τους. 1-1 είναι το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' για τη δεύτερη κατηγορία. Η εθνική μας παίζει απόψε στα πλαίσια των υποχρεώσεων που έχουν στο Nations League οι εθνικές ομάδες με τη Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε βρεθεί στην πρώτη κατηγορία του Nations League, είναι ζόρικα τα πράγματα εκεί. Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τη Σερβία κερδίζοντας 2-1 μέσα στη Σερβία. Τώρα έχουμε να παίξουμε με τους Γερμανούς. Η τέταρτη ομάδα στον όμιλό μας είναι η Ολλανδία. Εχθές για το Nations League οι βρετανικές ομάδες δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Η Σκωτία έφερε ισοπαλία μέσα στη Σλοβενία 0-0. Η Αγγλία ακόμα χειρότερα, έχασε μέσα στην Αγγλία από την Ισπανία 2-3. Από την πρωταθλήτρια κόσμου δηλαδή. Ένα άλλο μάτς που ξεχώρισα χθες το βράδυ όσο μπόρεσα να τα δω ήταν το Τσεχία-Κροατία 1-2. Απόψε λοιπόν για τον όμιλό μας στις 7, τώρα σε λίγο, η Σερβία παίζει με την Ολλανδία. Δεύτερο συνεχόμενο μάτς εντός έδρας για τους Σέρβους. Στις 7 επίσης η Δανία παίζει με την Ουαλία. Στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα στη Γερμανία. Και στις 10 παρατέταρτο ένα ωραίο μάτς, το Νορβηγία-Πορτογαλία. Ένα μάτς που τέλος πάντων εγώ προβλέπω ότι είναι ωραίο, δεν έχει γίνει ακόμα για να ξέρουμε ότι είναι ωραίο. Να πω για τον απόψινό αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδος στην Γερμανία ότι φυσικά με μεγάλο ενδιαφέρον τα μίντια όλου του κόσμου βλέπουν τον ντεμπούτο του διάσημου προπονητή Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της εθνικής ομάδας μετά από την πετυχημένη διαδρομή του στους πάγκους συλλόγων από την Μπορούσια του Ντόρμουντ μέχρι τη Λίβερπουλ. Ο Γιούργεν Κλοπ με τους πολλούς τίτλους και το ιδιαίτερο στυλ έφερε αυτό το στυλ και στην εθνική Γερμανίας, ξεκινώντας με κάποιες καινοτομίες που είναι λογικές για όλους εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο από τα παλιά χρόνια αλλά που είχαν ξεφύγει κάπως τα πράγματα. Είπε λοιπόν ότι είναι αδιαπραγμάτευτο το ότι η ομάδα πρέπει να τρώει συγκεντρωμένοι όλοι οι ποδοσφαιριστές μαζί και όχι να πηγαίνει καθένας να τρώει ό,τι ώρα του έρχεται όπως γινόταν ως τώρα. Ή στις 7 ή στις 8 το βράδυ λοιπόν το δείπνο με τους ποδοσφαιριστές παρόντες άπαντες. Τα κινητά απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται κάποιες συγκεκριμένες ώρες πριν τους αγώνες. Και απαγορεύεται και η επίσκεψη κομωτών στο ξενοδοχείο γιατί το είχαν παρακάνει οι Γερμανοί διεθνείς, ο καθένας είχε τον προσωπικό του κομωτή με τα social media και όλα τα σχετικά εκτός από τις ποδοσφαιρικές ικανότητες στο σημερινό ποδόσφαιρο και στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου που οι ποδοσφαιριστές αποτιμώνται σε αξία εκατομμυρίων, έχει κάποιο νόημα και η φροντίδα του look. Και όχι μόνο κομωτές αλλά και συγγενείς και φίλοι δεν ξέφυγαν από τους νέους κανόνες του Κλοπ και απαγορεύτηκε και περιορίστηκαν μάλλον και για αυτούς οι επισκέψεις στους ποδοσφαιριστές όταν αυτοί αποσύρονται με την εθνική ομάδα στο ξενοδοχείο.

από το Brooklyn, από τη Νέα Υόρκη, η Sweet Smoke μετακόμισαν πριν εκπνεύσει η δεκαετία του 60 στην Ευρώπη, στη Γερμανία κυρίως, και έγιναν αρκετά δημοφιλείς εδώ, έμειναν πολλά χρόνια. Κάποια μέλη μετά έφυγαν, την κάνανε για την Ινδία, κάποιοι άλλοι επέστρεψαν στην Αμερική, κάποιοι παρέμειναν στην Γερμανία. Οι Sweet Smoke κλείνουν το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο λοιπόν με το Baby Night από το 1970. Σας θυμίζω ότι φυσικά το χαμένο Σαββατοκύριακο θα είναι κοντά σας το ερχόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Ενδιαμέσως θα τα πούμε την Τρίτη το βράδυ με τη συνέντευξη της εβδομάδας και την Πέμπτη το βράδυ, αμφότερες τις μέρες Τρίτη και Πέμπτη στις 8 από τις συχνότητες του κόκκινου, την Πέμπτη με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Ευχαριστώ τελειώνοντας τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου. Ευχαριστώ και εσάς που αντέξατε για 2 ώρες τις μουσικές μου επιλογές και τα μπλα μπλα μου. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο, Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, προκειμένου να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η Kimberly Guilfoyle, τον περασμένο Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, απείλησε ευθέως τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια, Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Να απαντήσουν άμεσα αν ισχύει όχι ότι ο κύριος Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί εξηγήσεις και για την περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την Guilfoyle, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες. Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για το τι ακολούθησε μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 5 εργάτριες. Η εταιρεία απέλησε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη, ενώ έγινε προσπάθεια αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News. Στη δικαιοσύνη προσέφηκαν συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας την ακύρωση της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, η προσωρινή κράτηση του οποίου αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους. Σε εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Το κτίριο που κατέρευσε, ηλικίας περίπου 100 ετών, δεν είχε φέροντα οργανισμό, ανέφερε μιλώντας στην Earth News ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθυμίος Λέκας. Επανέλαβε την πρότασή του για επέκταση των προσεισμικών ελέγχων και στα ιδιωτικά κτίρια, πέρα από τα δημόσια, τονίζοντας ότι δεν φτάνει να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις, αν τα κτίρια αυτά δεν είναι ασφαλή. Κύμα οργής έχει προκαλέσει η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από τον Ηλία Κασιδιάρη και να τον ευχαριστήσει δημοσίως. Τέτοιες ματωμένες χορηγίες δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία, ανέφερε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής Κώστας Βάρναλης, στέλνοντας το μήνυμα έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα Κυριακή έως και την Πέμπτη στο μετρό, Στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λογοργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στη διεθνή ενημέρωση, το ενδεχόμενο να εγκρίνει η Μόσχα τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα άφησε ανοιχτό ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα ανταπαραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να θυμίσουμε ότι η απομάκρυνση των S-400 από τουρκικό έδαφος αποτελεί προϋπόθεση για τις ΗΠΑ, προκειμένου η Άγκυρα να επιστρέψει στο πρόγραμμα κατασκευής των μαχητικών F-35. Στην αθλητική ενημέρωση, στις 8 σήμερα το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
3: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη και από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική, Στερεά και Πελοπόννησο. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Τσακίρη.
3: Και 5. Στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 7 και 10. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσακίρης. Καλώς να ανταμώνουμε και σήμερα, Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Λίγο πριν χαιρετήσουμε τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Δυστυχώς με βροχές, ένα καιρό έτσι μουντό. Ένα καιρό που μας φέρνει σε μια διάθεση να θέλουμε να συνομιλήσουμε λίγο παραπάνω με εμάς και όλη αυτή η εξωστρέφεια που ζήσαμε και βιώσαμε και εκτονωθήκαμε τους προηγούμενους μήνες, γιατί το καλοκαίρι είναι μια μεγάλη φωτεινή εκτόνωση, έρχεται έτσι κάπως απότομα να αλλάξει τα δεδομένα. Σε αυτό λοιπόν το νέο κλίμα που επικρατεί, της σκοτεινιάς, της συννεφιάς, γιατί άκουγα και το δελτίο καιρού, και κάπως έτσι θα συνεχιστεί ο καιρός. Ευτυχώς υπάρχουν οι συναυλίες, ο πολιτισμός, τα δρόμενα που ξεκινούν στην πόλη, πάρα πολλές σκηνές, πολλές παραστάσεις που έρχονται να φωτίσουν και να δημιουργήσουν αυτή την εξέλιξη που αποζητούμε σε εμάς, στις προσωπικές μας πορείες, στο δρόμο τον πραγματικό και τον ονειρικό. Από τη δυστοπία μέχρι την ουτοπία, καταφέρνεις πολύ γρήγορα μέσα από την τέχνη να περνάς, να προσπερνάς, να διαπερνάς και τελικά στο τέλος της ημέρας να καταλήγεις να ξεχνάς την συννεφιά και να βιώνεις προσωπικές και θέλω να πιστεύω συλλογικές, ηλιόλουστες περιόδους. Τα λέω έτσι λίγο ονειρικά γιατί σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά έχω στο στούντιο ένα καλλιτέχνη από τη Βόρεια Ελλάδα και εγώ βορειολαδίτης. Καταλαβαίνω τη διαδρομή, καταλαβαίνω την πρώτη στάση σίγουρα στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, τον ερχομό στην Αθήνα και μια διαδρομή από τις Σέρες, όχι μόνο μέχρι την Αθήνα, αλλά μέσα από την Αθήνα, στη σκηνή κάθε σπιτιού, κάθε ακροατού, κάθε ανθρώπου που συνεχίζει να ονειρεύεται. Έτσι είναι ο Βασίλης Προδρόμου, ένας ονειροπόλος, λαϊκός τραγουδιστής, στην ουσία της λαϊκότητας, εκεί που όχι μόνο το μπουζούκι, το βιολί ή τα πνευστά καταφέρνουν και διαπερνούν τους στίχους, αλλά εκεί που η πιστότητα και τα ταυτοτικά στοιχεία της λαϊκότητας του ανθρώπου έρχονται να πιστοποιηθούν και με τον ταλέντο και με την εντιμότητα. Είναι ένας καλλιτέχνης που ιδιαίτερα εκτιμούμε, τον παρακολουθούμε, τον ακούμε και έρχεται και με συναυλία στο Σταυρό του Νότ. Θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος. Μέχρι όμως να τον υποδεχτώ, να σας καλησπερίσω στη Θεσσαλονίκη, μας ακούτε 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7 και εννοείται μέσα από την Αυγή σε κάθε μεριά του πλανήτη. Επικοινωνούμε και μέσα από το Viber, όπως έκανε ο Δημήτρης. Ελάτε με τα μηνύματά σας και καλώς ανταμώσαμε, καλό μας ταξίδι.

0: Καλό βραδάκι Κυριακής. Λαμβάνω μια φωτογραφία από τον Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, στη νέα εβδομάδα με πολύ αγάπη, ωραία λουλούδια. Είναι ωραίες φωτογραφίες. Συνεχίστε έτσι με τα μηνύματά σας μέσα από το Viber, δηλαδή στο 6985-87-0059. Όπως προείπα, έχουμε πιάσει ήδη βέβαια την κουβέντα. Σήμερα μαζί μας ο τραγουδοποιός, ο μουσικός, ο ερμηνευτής, ο Βασίλης ο Προδρόμου. Βασίλη, καλώς όρισες στο κόκκινο.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Και εγώ ιδιαιτέρως και πολύ γρήγορα. Επειδή και εσύ από τη Βόρεια Ελλάδα, εσύ από τις Σέρες, εγώ από την Κομωτινή, βρήκαμε πολλά κοινά στοιχεία να συζητάμε και θυμηθήκαμε τις πρώτες σκηνές στην Κομωτινή. Πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, αλλά παραμένουν διαχρονικά καταγεγραμμένα. Ήταν η έναρξη, η αρχή.
1: Ναι, ήταν τα φοιτητικά στέκια τότε το ό,τι καλύτερο είχε να παρακολουθήσει κάποιος. Που και φοιτητής να μην ήταν, δηλαδή εκεί βρισκόταν. Το θυμάμαι και στις υπόλοιπες πόλεις. Και ήταν σημαντικό από όλες τις πλευρές.
0: Είναι σημαντικό γιατί και στις ηλικίες που ήμασταν, στην πρώτη εφηβεία δηλαδή, 16, 17, 18, τα πρώτα στέκια τελείωμα σχολείου, αρχές, τα πρώτα έτη στα φοιτητικά μας χρόνια και το έντεχνο, το λαϊκό, οι τραγουδοποιοί όλοι εσείς, ήσασταν πολύ σημαντικό κομμάτι για τα χρόνια μας τότε.
1: Δεν το... Για να το λες,
0: ναι.
1: Εμείς δεν το νιώθαμε έτσι, εμείς το νιώθαμε σαν μια ευκαιρία να παίζουμε και να γινόμαστε, ας πούμε, καλύτεροι κάθε μέρα. Στη φάση εκείνη που σπουδάζαμε και ταυτόχρονα κάτι άλλο.
0: Όταν μιλούμε για εκείνα τα χρόνια, πώς τα αντιλαμβάνεσαι σήμερα, σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι που έχει περάσει, σαν μια συνέχεια, κοντά, μακριά, πώς τα βιώνεις? Γιατί μιλούμε για έχει σίγουρα 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Χρονικά δεν μου φαίνεται μακριά. Σαν ενέργεια μου φαίνεται άλλο πράγμα. Δηλαδή το πώς αντιλαμβανόταν ο κόσμος τη μουσική, την παρέα, αυτό το αβίαστο του να βρεθούμε και να τραγουδήσουμε ή να ακούσουμε κάτι που κι ας μην το ξέρουμε. Αυτό κάπως νιώθω ότι έχει περάσει δυστυχώς.
0: Όπως το περιγράφεις, μια άλλη απλότητα, μια συναναστροφή χωρίς πολλά φιασιδώματα. Αρκούσε μια κιθάρα ή δύο κιθάρες, ένα μπουζούκι, μια κιθάρα, ανάλογα το σχήμα, μία-δύο φωνές δικές σας και να φτιάξει μια ολόκληρη βραδιά. Και μάλιστα με ακροατές που σας ακούγαμε, σας παρακολουθούσαμε, ήμασταν εκεί.
1: Ναι, και παρότι ήταν λίγο ζόρικο αυτό που θα πω, κρατούσε αυτό, μπορεί να κρατούσε 6 ώρες, 7.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν ενοχλούσε κανέναν, ούτε ξυπνούσαμε την άλλη μέρα και ήμασταν κάπως, ας πούμε, άσχημα. Αυτό τώρα είναι όλα λίγο, είναι κουραστικό και το λίγο που είναι, δηλαδή δεν ξέρω γιατί συμβαίνει.
0: Άλλαξε η σύσταση, εκτιμάς.
1: Ναι, ή κάπως άλλαξε η, πώς να το πω, η κατεύθυνση των πραγμάτων και του κοινού και των καλλιτεχνών.
0: Μάλιστα. Θέλω, όσο γρήγορα συζητάμε, να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας και να βρεθούμε στις συναυλίες στο σήμερα. Δηλαδή σαν έτσι ένας καθρέφτης του χθες, αλλά και ένα βλέμμα στο σήμερα. Γιατί ετοιμάζεσαι για μια συναυλία στο Σταυρό του Νότου. Πότε είναι?
1: Η πρώτη χειμωνιάτικη μας παράσταση θα είναι 16 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.
0: Ωραίος χώρος το κλαμπ, μου αρέσει.
1: Ναι, και εγώ τον προτιμώ, θα έλεγα, από τους άλλους δύο, γιατί είναι πιο ζεστός, έτσι πιο χουχουλιάρικος.
0: Ισχύει.
1: Δεν ξέρω βέβαια τι καιρό θα έχει τότε, μπορεί να έχει 35 βαθμούς. Ελπίζω όχι.
0: Φαντάζομαι ότι όπως τα δείγματα του καιρού μέχρι τώρα, ετοιμαστείτε για τα χειμερινά live, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Λοιπόν, να επαναλάβουμε. Και ποιοι θα είστε, τι ακριβώς θα περιμένει ο κόσμος και ξανά ημερομηνία τα πάντα, γιατί είναι ένα live το οποίο πραγματικά είναι σαν να εμπεριέχει την πορεία σου μέχρι σήμερα.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Εντάξει, σε μια ξεσκαρταρισμένη, θα λέγαμε, βερζιόν, όσο γίνεται αυτό να συμβεί. Δηλαδή, για να συνδέσω και την προηγούμενη κουβέντα, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό τώρα σε σχέση με αυτό που κάναμε, ας πούμε, στην Κομωτινή.

0: τιμή στα στέκια τα φοιτητικά και στη Βόρεια Ελλάδα γενικά. Έχει αλλάξει λιγάκι ο τρόπος που παρουσιάζεται. Δηλαδή είμαστε εμείς κάπως πιο έμπειροι, ελπίζω, και οπτικοακουστικά είναι πιο όριμο. Αυτό δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε και 16 Οκτωβρίου στο Σταυρό του Νότου. Η παράσταση λέγεται «Ρίχτε με στα δοξάρια». Είναι μια εγχορδοκεντρική, θα λέγαμε, παράσταση.
1: Ωραία.
0: Περικυκλώνομαι από 4 παίχτες, τον Ιάσον Ακτενά, τον Γιάννη Κονταράτο που είναι στα βιολιά, τη Χριστίνα Καμινάρη που είναι στη βιόλα και τη Δέσποινα Σπανού που είναι στο τσέλο. Και εγώ με τις κιθάρες μου συνομιλώ με αυτό το κουαρτέτο παίζοντας δικά μας πράγματα από τη δισκογραφία μας, ας πούμε, γιατί αν δεν τα παίξουμε εμείς, ποιος θα τα παίξει. Και άλλα, και παίζουμε και λαϊκά, κλασικά, από το 60 μέχρι σήμερα και από τον έντεχνο χώρο το λεγόμενο, κάπως πειραγμένα, με τη λογική να τα ακούσουμε σαν να ήταν από πάντα έτσι, σαν να θέλανε από πάντα να είναι έτσι. Όμως έχουμε και το πιο λαϊκό μας στιγμιότυπο, με Θοδωρή Πετρόπουλο στο μπουζούκι και Μιχάλη Δάρμα στο μπάσο, και κάποια στιγμή θα σμίξουμε και όλοι μαζί για να πειραματιστούμε
1: αυτό
0: το κλασικό τρόπο, ας πούμε, σχήμα και το πιο λαϊκό τρόπο παλκίσιο τρίο.
1: Είναι αυτό που περιγράφεις, η ένωση αυτών των ρυθμών, ας το πω έτσι, τα έγχορδα, το μπουζούκι, το πιο λαϊκό τρόπο, είσαι εσύ. Δεν μπορώ κάπου να σε κατατάξω, Βασίλη Προδρόμου. Έχω την αίσθηση ότι στο πρώτο άκουσμα σε θεωρώ ένα λαϊκό τραγουδιστή. Σου πάντα λαϊκά. Το έχεις το λαϊκό και το έχεις μάλιστα και από πολύ νεαρή ηλικία. Δεν βλέπεις πολλούς ανθρώπους στα 19, στα 20, στα 22
0: και πιο να ερμηνεύουν. Και με τα ρεμπέτικα και με τα πιο βαριά υπήρξε μια ζήμωση. Εντάξει. Αν λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που λέει ιστορίες που αφορούν τον κόσμο έτσι πολύ απλά, δεν είναι απαραίτητο το μπουζούκι, όπως είπες και εσύ στην έναρξη, να είναι κομμάτι της δημιουργίας. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό. Αυτό κάνουμε, ναι. Λέμε λαϊκά τραγούδια κι ας είναι πεγμένα με ένα πιάνο.
1: Νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει εσάς τους λαϊκούς τραγουδιστές και σε εντάσσω σε αυτούς είναι ότι μας πείθετε για τη μεστότητα της φωνής, της έκφρασης, της ερμηνείας στο λαϊκό τραγούδι, ανεξάρτητα από το αν αυτό που λέτε το έχετε ζήσει ή όχι. Είστε τόσο μέσα στα κομμάτια και το ταλέντο πρωτίστως, αλλά και η διάθεση είστε ανοιχτή και πείθετε εμάς, εσάς, όλους, ότι είστε πραγματικός πρωταγωνιστής σε αυτά. Αυτό νομίζω ότι ξεχωρίζει τον λαϊκό τραγουδιστή από έναν οποιοδήποτε ερμηνευτή. Εσύ αυτό το κατέχεις.
0: Εντάξει, το προσπαθώ τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που έλεγα και πριν. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέει πρώτα ο στιχουργός, ας πούμε, και πώς μπορούμε να το ζήσουμε και τραγουδώντας το, απλά και κατανοητά. Αυτό. Αυτός είναι ο στόχος. Άμα τον πετυχαίνουμε, μπράβο.
1: Πώς νιώθεις όταν τραγουδάς μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, να πω ότι χθες ήσουν και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Ναι, ήταν
1: ένα πολύ πετυχημένο
0: άλλη
1: φεστιβάλ.
0: Άλλη μια ωραία στιγμή στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
1: Χθες έχουν γίνει πολλές κουβέντες. Και το τι συνέβη στο ΟΑΚΑ με την Άννα Βύση, χιλιάδες κόσμου. Προφανώς το φεστιβάλ της ΚΝΕ, απολύτως πετυχημένο επί σειρά ημερών. Το μείγμα είναι ότι ο κόσμος βγαίνει, ο κόσμος προσπαθεί και συμμετέχει, συμμετάσχει σε δρόμενα, εκδηλώσεις και πολιτισμό. Πώς νιώθεις και τι αλλάζει όταν είσαι μπροστά σε χιλιάδες κόσμο ή όταν είσαι σε μια πολύ πιο μικρή σκηνή με λιγότερο, δεκάδες κόσμο?
0: Εντάξει, για να πούμε την αλήθεια, εγώ το ίδιο χαίρομαι όταν παίζουμε σε 100 ανθρώπους ή όταν παίζουμε σε 10.000 ανθρώπους, όταν υπάρχει σύμπνοια σε αυτό που συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Αυτό συνέβη χθες στο φεστιβάλ, ξεκάθαρα, αλλά το ζούμε ευτυχώς συχνά και στους μικρότερους χώρους. Οπότε κρατάω αυτό, το θέμα σύμπνοια. Μπορεί να παίξουμε κάπου και να μην υπάρξει καμία αλληλεπίδραση. Εκεί, όσος και να είναι ο κόσμος.
1: Υπάρχει πολιτικό τραγούδι σήμερα και στο ρωτώ μία μέρα μετά από μία πολιτική συγκέντρωση. Βέβαια, ο πολιτισμός μπορεί να υπάρχει παντού, δεν ταυτίζεται πάντα. Υπάρχει ανεξάρτητα την πολιτική εκδήλωση. Παντού θα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Υπάρχει σήμερα αυτό το πολιτικό τραγούδι που λέμε?
0: Υπάρχει. Κάποτε πρόσφατα, ο Αλκίνος Ιωαννίδης είπε ότι όλα τα τραγούδια, και συμφωνώντας μαζί του και η Μαρία Φαραντούρη, δεν ξέρω ποιος το είπε πρώτος, είπαν ότι όλα τα τραγούδια είναι πολιτικά. Ακόμα και τα ερωτικά, γιατί φανερώνουν μια εσωτερική διάθεση του ανθρώπου απέναντι στα πράγματα. Είτε είναι απέναντι σε έναν άνθρωπο που είναι ο άνθρωπός του, είτε απέναντι στην κοινωνία τελικά. Οπότε θα πω ότι υπάρχει, ναι. Και γράφονται και πιο με πιο συγκεκριμένο πολιτικό το θέμα το πολιτικό τραγούδια σήμερα. Και εμείς έχουμε ένα. Θα τα ακούσουμε μετά, νομίζω.
1: Εννοείται, έχουμε αρκετή λίστα από τα τραγούδια σου. Θέλω να επαναλάβουμε ότι μιλούμε με αφορμή την συναυλία, την παράσταση που θα έχετε τώρα τον Οκτώβριο, 16.
0: 16 Οκτώβριο.
1: 16 του Οκτώβριο είναι η μέρα Παρασκευή, στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου, η πρώτη χειμερινή εμφάνιση. Και με μία λέξη, τι θα έλεγες για αυτήν την παράσταση, πώς θα την τιτλοφορούσες? Έχετε τον τίτλο «Ρίχτε με μέσα στα δοξάρια». Αναφερούσαμε πολλές λέξεις. Μία, ποια θα ήταν?
0: Α, πρέπει να πω μία. Θα πω ανατροπή, γιατί αν υποθέσουμε ότι είμαι ο σκηνοθέτης αυτής της φάσης, γιατί εγώ το στις, ας πούμε, κυρίως, θα έχει δύο σημεία που είναι αρκετά ανατροπικά.
1: Ανατροπικά.
0: Ναι, στο καλλιτεχνικό κομμάτι.
1: Μάλιστα. Θα προλάβουμε τραγούδι, αγαπητέ Βασίλη. Θα βγούμε σε διάλειμμα. Μέχρι να βγούμε σε διάλειμμα, να πω ότι έρχονται αρκετά μηνύματα για σένα, Βασίλη Προδρόμου, γιατί έχουμε και τον Βασίλη Κουτούβαλη σήμερα στο στούντιο, που είναι ο ηχολήπτης μας. Είμαστε ανάμεσα σε Βασίλη. Υπέροχος Βασίλης Προδρόμου, γράφει η Βασιλική. Τι γίνεται, βρε παιδιά, σήμερα? Μόνο Βασίλη.
0: Πρωτοχρονιά έχουμε.
1: Και είναι αξιολάτρευτος ο Άγγελος. Ορίστε, για σένα έρχονται μηνύματα. Συνεχίστε έτσι το Viber, το γνώριζε το Viber του κόκκινου. Και μέχρι να βγω σε διάλειμμα επανέρχομαι με λεπτομέρειες, τραγούδια και υπόλοιπη εξομολόγηση. Θέλω μια διαδρομή εμπειριών από τις Σέρες στην Κομωτινή και από την Κομωτινή μέχρι την Αθήνα.
0: Μέσα.
1: Παρακαλώ, πάμε.
2: Στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

πιεστικά και μανικές στο δρόμο να ξεπλύνουν την τροπή. Κι εσύ μικρός, μα δε σου φάνηκε πως

0: Η ώρα είναι 7 και 33. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Κόντακτ και Κώστα Τσακίρη στον αέρα, στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8. Έχετε καταλάβει, μας ακούσατε και στο πρώτο ημίωρο οι περισσότεροι. Σας βλέπω στα μηνύματα. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ιδιαίτερη χαρά. Και πόσο μάλλον όταν αγαπάτε και τους καλεσμένους σε εκπομπή. Σήμερα ο Βασίλης Προδρόμου, με αφορμή το live, την παράσταση στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ, στις 16 του Οκτώβρη. Μία διπλή για εσάς δίνουμε σήμερα. Γράψτε τη λέξη παράσταση, Σταυρός του Νότου, ό,τι θέλετε. Το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Τη λέξη παράσταση, συναυλία, Σταυρός του Νότου, το αποστέλλετε μόνο μέσω Viber στο 6985-870059. Παράσταση του Βασίλη Προδρόμου, επαναλαμβάνω, 16 Οκτωβρίου είναι Παρασκευή. Μία διπλή με πολύ αγάπη από το Βασίλη. Και Βασίλη, μου μιλάς για το πρόγραμμα και όσο ήμασταν στο διάλειμμα, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, με ιδιαίτερη θέρμη, έτσι έχεις μια συγκινησιακή προσέγγιση και ανατρεπτική συνάμα. Τι θα συμβεί?
1: Εντάξει. Το ανατρεπτικό της υπόθεσης, εκτός από τα σκηνοθετικά, ας πούμε, τις σκηνοθετικές πινελιές, που πραγματικά είναι, θα λέγαμε, απρόσμενες, είναι το πώς ενορχιστρώθηκαν τα έγχορδα από τον Δημήτρη Τοσίντο, τον φίλο μας και συνεργάτη μας, που ειδικά για αυτό το ρεπερτόριο, το εντεχνολαϊκό το λεγόμενο, δεν το περιμένεις να είναι έτσι. Αυτό, είμαστε περήφανοι για αυτό που έχει συμβεί, τουλάχιστον για ένα τμήμα του προγράμματος που θα συμβεί. Δεν ξέρω, αν γινόταν σε όλο, μάλλον σε όλο το πρόγραμμα, ενώ ίσως γινόταν, ξεπερνούσε το όριο.
0: Ξεπερνούσε αυτό το όριο. Νομίζω ότι το να βρεθεί η κατάλληλη δοσολογία της ανατρεπτικής προσέγγισης είναι και αυτό τέχνη.
1: Εντάξει, είναι,
0: η δοσολογία,
1: είναι πείραμα,
0: δηλαδή.
1: Και αυτό δεν ξέρουμε και εμείς τι θα γίνει. Και κάθε φορά είναι και διαφορετική.
0: Γιατί ρίχτε με μέσα στα δοξάρια, και δεν εννοώ την προσέγγιση της ενορχίστρωσης, το τι όργανα συμμετέχουν. Νομίζω ότι ο τίτλος ήταν μια δική σου επιθυμία. Πώς έφτασες σε αυτό?
1: Εντάξει, είχαμε συνεργαστεί με τον Φώτη το Σιώτα, που όλοι τον ξέρετε,
0: τον αγαπημένο
1: και
0: μας φίλο,
1: παίχτη και ως δημιουργό και ως τραγουδιστή, και μας έμπασε σε έναν κόσμο με... Ξαφνικά πήγαμε στο στούντιο 30 άνθρωποι, δηλαδή ένα λαϊκό σχήμα με κιθάρα, μπαγλαμά, μπουζούκι, κοντραμπάσο και καμιά 25αριά δοξάρια, και είχαμε περάσει τόσο ωραία, δηλαδή, και νιώσαμε ότι... Εντάξει, οι κόσμοι αυτοί δεν είναι και τελικά και τόσο μακριά για να μπλέξουν με αρμονικό τρόπο. Και κάπως το είχα στο μυαλό μου χρόνια ότι θα ήθελα και εγώ να κάνω, τουλάχιστον στις ζωντανές εμφανίσεις, ένα τέτοιο ήχο. Και εντάξει, επειδή δεν είμαι ειδικός όπως ο Φώτης, το ρίχτε με στα δοξάρια είναι σαν πρόκληση στον εαυτό μου να δω αν θα επιβιώσω ανάμεσα σε αυτά τα...
0: Ωραίο. Τι είναι τα δοξάρια για σένα, τι συμβολίζουν, τι σου δίνουν ως συνέστημα και τι ρόλο έχουν στη συναυλία, γιατί βλέπω ότι πρωταγωνιστούν?
1: Ο ρόλος τους είναι ότι χρωματίζουν όλη την παράσταση με όλα τα χρώματα. Δηλαδή και μαυρίζουν στιγμές, ας πούμε, της παράστασης, και τις κάνουν να ανθίζουν 30 φιλένια, πώς να το πω. Αυτό. Κατά τα άλλα, η κίνηση του δοξαριού, που είναι διαφορετική από την κίνηση των χεριών του πιανίστα ή του εγχορδίστα που παίζει κιθάρες ή μπουζούκια και αυτά, είναι κάτι άλλο. Έτσι, στο μάτι δηλαδή μπορώ να σκαλώσω πιο εύκολα βλέποντας έναν βιολονίστα ή τσελίστα. Ή έχω συνηθίσει το άλλο και
0: ίσως
1: μου φαίνεται
0: και εγώ,
1: περίεργο.
0: Προσπαθώ να το σκεφτώ και διακρίνω μια επιβλητικότητα στο δοξάρι, σαν να μου δείχνει, μου κινεί το βλέμμα μου ταυτόχρονα.
1: Είναι καινούριο για μένα, είναι καινούριο για μένα. Το παραδέχομαι.
0: Έχει μια άλλη, έτσι...
1: Έχει μια μαγεία.
0: Μια μαγεία, όντως. Είναι, νομίζω, η κατάλληλη λέξη που σε κερδίζει ως ακροατή, εμένα τουλάχιστον, πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να επαναλάβουμε ότι 16 Οκτώβρη, ημέρα Παρασκευή, στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου, ο Βασίλης Προδρόμου με την μπάντα του, με εξαιρετικούς μουσικούς, για μία μόνο παράσταση. Τι έπεται το χειμώνα, τι ετοιμάζετε?
1: Εντάξει, θα ξαναπαίξουμε και με αυτή την ομάδα πιο μετά, τώρα τα οργανώνουμε. Ετοιμάζουμε ένα δίσκο με το Θέμη Καραμουρατίδη και τη Φωτεινή Λαμπρίδη.
0: Πολύ ωραία ομάδα αυτή.
1: Θα παρουσιάσουμε και υλικό από αυτή τη δουλειά στις 16 Οκτωβρίου.
0: Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει πότε?
1: Θα κυκλοφορήσει, ελπίζουμε, πριν πριν φύγει ο χρόνος.
0: Α, μέσα τώρα, δηλαδή, ναι, στο 26.
1: Ναι, ναι.
0: Δίσκο Θέμης Χαραμανωτίδης, Φωτεινή Λαμπρίδη, εξαιρετικό το, εξαιρετική παρέα σας.
1: Ναι, ναι.
0: Και από τώρα να το παρουσιάσετε και εδώ στο κόκκινο, οπωσδήποτε.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή, σας εκτιμούμε ιδιαιτέρως.
1: Τώρα δουλεύετε αυτός ο δίσκος. Θα κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι σχετικά σύντομα. Τώρα περιμένουμε και δουλεύουμε γι' αυτό, εκτός από την παράσταση με τα Δοξάρια.
0: Παρακολουθώντας, βλέπω ότι έχεις πολλά πολιτικά μηνύματα και αφορμές. Δημιουργείς τραγούδια για σημαντικά γεγονότα, από εκτελέσεις. Βλέπω το τραγούδι σου, άκουσα το τραγούδι σου με τίτλο Φωτογραφία, που προέκυψε κάπως έτσι.
1: Αυτό εγώ το τραγούδισα. Το φτιάξανε ο Γιάννης ο Τσιαντής με τον Γιώργο τον Μιχελάκο, ναι. Μουσική και στίχη αντίστοιχα. Τότε που βγήκανε στο φως της, ας πούμε, δημοσιότητας οι φωτογραφίες με τους 200 της Χεσαριανής.
0: Μα σοκάρανε όλους αυτές οι φωτογραφίες, ναι. Και υπενθυμίσανε και την πραγματικότητα, αλλά και τη σηκωμένη γροθιά των αγωνιστών λίγο πριν την εκτέλεσή τους. Φωτογραφίες που πραγματικά έφεραν την πρόσφατη ιστορία ξανά στην επιφάνεια. Χρειαζόταν αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Και εγώ προσωπικά, επειδή σαν φοιτητής κάπως ένιωθα, μάλλον όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, ένιωσα λίγο άσχημα που δεν ήμουνα όσο ενεργός θα έπρεπε στα πράγματα που γίνονταν, όσον αφορά διαμαρτυρίες, εκδηλώσεις συμπαράστασης σε οποιονδήποτε άνθρωπο, ναι. Και αυτά. Νιώθω ότι πλέον μέσα από τα τραγούδια έχω την υποχρέωση να το κάνω. Την ευθύνη, πώς να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε φορά που συμβαίνει, είμαι εκεί για να βάλω τη φωνή μου, ας πούμε.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι, ναι. Το οποίο συζητάμε. Η φωτογραφία. Ναι. Ο ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου.

0: φωτογραφία τραγουδισμένη από τον Βασίλη Προδρόμου κατευθείαν αλλάζει διάθεση. Οι προσλαμβάνουσες είναι πολύ σημαντικές γιατί φέρνουν μια πολιτική αναπνοή, πολιτική ανάσα. Μια διάθεση συλλογικής αφύπνισης. Τα λέω σωστά, δεν ξέρω, τα νιώθω. Μας επηράζεις, με επηράζεις πάρα πολύ σε αυτά τα κομμάτια.
1: Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Και να μην ξεχνάμε.
0: Η μνήμη. Πόσο σημαντική. Βέβαια, για να έρθει η μνήμη πρέπει να υπάρχει η γνώση. Υπάρχει μια απόσταση σε αυτά.
1: Σωστό.
0: Και νομίζω ότι σήμερα πολλές φορές θα ήθελα την άποψή σου από τον Βασίλη Προδρόμου σχετικά με τη γνώση, πόσο γνωρίζουμε και για την αυτογνωσία, αλλά και για τη συλλογική αυτογνωσία.
1: Κοίτα, συμφωνώ ότι ναι, άμα δεν το ψάξεις πρώτα, δεν μπορείς ούτε να το θυμηθείς όταν έρθει η ώρα, ούτε να το σχολιάσεις όταν έρθει η ώρα.
0: Πώς εκτιμάς το σήμερα? Πώς το βλέπεις γύρω σου, πώς το βιώνεις?
1: Εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, όμως άρχισε και βρωμάει η δουλειά. Δηλαδή από μικρά φάουλ που γίνονται, βλέπε τη έκρηξη στην πλάκα, βλέπε δηλαδή στα σπίτια των ανθρώπων που αρχίζουν και δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, μέχρι το παγκόσμιο πλήγμα, ας πούμε, ναι, από 100.000 μεριές. Δεν ξέρω. Νομίζω κάτι πρέπει να γίνει ψύχρεμα και με ανθρωπιά, ας πούμε, για να σωθεί η φάση.
0: Φταίνε οι πολιτικοί για την κατάσταση?
1: Δεν φταίνε.
0: Φταίνε περισσότερο οι πολιτικοί ή αυτοί που τους εκλέγουν? Δηλαδή τώρα είναι μια τεράστια κουβέντα αυτή. Δεν θέλουμε να την κάνουμε, αλλά είναι ένα ερώτημα τελικά, πόσο
1: ναι,
0: είναι η δική μας φωτογραφία.
1: Ναι. Εντάξει, θα πω ότι αυτοί που τους εκλέγουν είναι πρώτα υπεύθυνοι, και σίγουρα δεν είναι δικαιολογία, αφού συμβεί αυτό και πορευτούν, ας πούμε, οι κυβερνήσεις όπως πορεύονται, σίγουρα δεν είναι δικαιολογία ότι δεν είχαμε άλλη λύση. Ήμασταν, ξέρω εγώ, πιασμένοι από το λαιμό και δεν είχαμε άλλο τρόπο. Δεν το καταλαβαίνω. Κάποιος τρόπος θα υπήρχε, έστω να μην γίνει ακριβώς έτσι όπως έγινε τόσο λάθος αυτό που πάει να γίνει. Αυτό.
0: Για την αριστερά τι λες?
1: Αγαπάω.
0: Γνωρίζουμε. Σήμερα η αριστερά μπορεί να παίξει ρόλο? Μπορεί να φτάσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο?
1: Πρέπει. Και μπορεί.
0: Παγκόσμια είναι παραγωνισμένη. Βλέπουμε να επικρατεί παντού η δεξιά και η άκρα δεξιά. Αν εξαιρέσουμε τα τελευταία αποτελέσματα στην Γερμανία, που είδαμε μια ανάπτυξη,
1: ναι, αυτό πήγα να πω τώρα,
0: της αριστεράς, ότι όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τοπίο πολύ δύσκολο.
1: Θα ανατραπεί.
0: Τέλεια.
1: Ναι, δεν
0: το λες με απολυτότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το λες...
1: Είναι σαν αυτά που λένε ότι άμα κάτι το θέλεις τόσο πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί, πρέπει να το πιστέψουμε όλοι ότι θα ανατραπεί αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 16 του Οκτώβρη, μέρα Παρασκευή, συναυλία με τον Βασίλη Προδρόμου στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου. Είναι η πρώτη χειμερινή συναυλία, θα έρθουν αρκετά. Σας δίνουμε μια διπλή πρόσκληση και σας υπερευχαριστούμε το team και τον κύριο Τσακαλάκη. Συμμετέχετε στην κλήρωση σε λίγα λεπτά, μια διπλή, ονοματεπώνυμο, τη λέξη παράσταση, μέσα από το Viber μόνο, στο 6985-87-059. Ελάτε, όπως έκανε ο Χρήστος, η Αντωνία, ο Κωνσταντίνος, γεια σου Αμαλία. Θα βλέπω τα μηνύματά σας. Συνεχίστε για λίγα λεπτά ακόμη. Μία διπλή, επαναλαμβάνω, Παρασκευή 16 του Οκτώβρη. Βασίλης Προδρόμου με εξαιρετικούς μουσικούς και πολλές ανατροπές. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι επίσης ανατρεπτικό. Να γράφεις, να τηλεφωνείς. Το ερμηνεύεις με έναν τρόπο πραγματικά πολύ μοναδικό.
1: Και αυτό είναι διασκευή και η ματιά του Δημήτρη Σίντου, που αναφέραμε και πριν, που ενορχιστρώνει την παράσταση όσον αφορά το κομμάτι των εγχόρδων. Και το ζήσαμε μια μέρα στο στούντιο, πήραμε και τη σφραγίδα και το OK από τον ίδιο τον Βασίλη, που το έχει πρώτο τραγουδήσει και
0: βέβαια
1: το έχει γράψει κιόλας στη μουσική. Οπότε...
0: Να γράφεις, να τηλεφωνείς και ας μη μένει εδώ κανείς.
1: Ναι.
0: Να το ακούσουμε.
1: Βαριά ιστορία.
0: Βασίλης Προδρόμου.
2: Ανοίγει διάπλατα η πόρτα μου όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες, να μη στέκεσαι. Κι απ' το παράθυρο το σκάει η ερημιά μου. Τρελό κοκτέιλ σου σερβίρει το ποτήρι μου. Τα κρύα χείλη του γυρεύουν

0: να γράφεις, να τηλεφωνήσεις. Τραγουδισμένο εδώ από τον Βασίλη Προδρόμου, μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η διασκευή σου, Βασίλη. Η διασκευή σας, Βασίλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Στίχη.
1: Στίχη Άλκης Αλκαίος.
0: Ο μαγικός, ο ποιητής, ο Άλκης ο Αλκαίος. Εξαιρετικά τραγουδισμένο. Αυτές είναι οι μικρές και μεγαλύτερες ανατροπές που καταφέρνεις και από τα πιο λαϊκά και από τραγούδια με άλλη ιδιαίτερη ησυχία και εσωστρέφεια να μας κερδίζεις. Το βλέπω, έχεις πάρα πολλά μηνύματα και για την παράσταση. Πολύ ωραία λόγια για σένα από τους ακροατές. Πώς νιώθεις?
1: Τι να πω. Χαίρομαι πολύ. Τι να πω.
0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά η κλήρωση, δίνουμε μια διπλή για την παράσταση του Βασίλη Προδρόμου στις 16 του Οκτώβρη, μέρα Παρασκευή, στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου. Θέλω να προλάβουμε, γιατί σε λίγο κλείνει η εκπομπή, να ακούσουμε και το τραγούδι «Ζωή». Μίλησέ μου γι' αυτό.
1: Αυτό το τραγούδι ήταν η αφορμή για να γίνει ο πρώτος μου, ας πούμε, προσωπικός δίσκος. Το είχε στο σιρτάρι, όπως λέμε, ο Δημήτρης ο Σύντος. Είναι ποίημα του Γεώργιου Βυζίνου και μιλάει για τη ζωή. Το λέμε, θα το παίξουμε και στην παράσταση με τα δοξάρια, έτσι, με έναν άλλο τρόπο από αυτό που θα τον ακούσετε. Σε πιο πολιτικές μαζόξεις, ας πούμε, το λέμε αυτό το τραγούδι υπενθυμίζοντας ότι η ζωή, έτσι όπως την περιγράφει και ο Βυζίνος, συμβατικά, ας πούμε, σε εισαγωγικά, έχει αρχή, μια πορεία, τη συμπόρευση του σώματος και της ψυχής και σιγά σιγά έρχεται ομαλά, ας πούμε, ο θάνατος. Και το αναφέρουμε γιατί τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι η ζωή και όχι να κόβεται το νήμα της απότομα,
0: ναι,
1: από ανθρώπους και καταστάσεις που δεν θα έπρεπε αυτό.
0: Μάλιστα, θα το ακούσουμε στην εξέλιξη. Δεν σε χάρηκα, δεν σε χόρτασα, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, δεν είπαμε,
0: δεν μιλήσαμε πολύ για τις Σέρες, δεν μιλήσαμε πολύ για την Κομοθηνή, καθόλου για τη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται, πρέπει να ξανάρθεις.
1: Θα ξανάρθω.
0: Λοιπόν, γρήγορα την κλήρωση. Δέσποινα, Κατερίνα, Φραντζέσκα, σας βλέπω όλους. Όπου καθίσει ο Κέρσορας, τυχαία. Κρίς, Χρήστος Κατσικερός. Χρήστο, κέρδισες. Μία διπλή για εσένα στις 16 του Οκτώβρη, μέρα Παρασκευή, Σταυρός του Νότου, στο κλαμπ για την παράσταση του Βασίλη Προδρόμου. Με εξαιρετικούς μουσικούς και θέλω και την άποψή σου μετά, πώς περάσατε, να μου στέλνετε, να μου τα λέτε. Χρήστος Κατσικερός ο νικητής. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Θα σταθώ σε ένα μήνυμα του Χάρη. Άκου, Βασίλη Προδρόμου. Αγαπητέ Κώστα, θα σου πω για την Κομοτηνή όπου έζησα 3 χρόνια. Από το 86 φτιάχναμε τις κατοικίες για τους φοιτητές. Περάσαμε υπέροχα, κάναμε φίλους. Διατηρούμε ακόμη επαφή. Σου θυμίζω τους καφέδες του Κέκερη. Ναι. Παραδοσιακός, δε. Ένα δισκάδικο του Γκαϊφίλια του Θανάση. Κύταρο λεγότανε, Χάρη, το δισκάδικο. Και τόσες άλλες αναμνήσεις. Είμαι αρχιτέκτονας. Χάρισα που έγινα. Έλα μου να μην διαβαστεί. Και μου λέει, μην διαβαστεί. Τα έχω διαβάσει όλα και θα τα διαβάζω αυτά. Γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ, Χάρη, που κρατάτε ωραίες φιλίες και μας θυμίζετε και τις περιοχές που μεγαλώσαμε. Στο κύτταρο είχες πάει του Γκαϊφίλια.
1: Δεν είχα πάει, όχι.
0: Πάει.
1: Δεν το πρόλαβα, δεν ξέρω, δεν με πήγε κάποιος.
0: Την επόμενη φορά παρέα στην Κομοτηνή.
1: Ναι, τέλειο θα είναι.
0: Σε ευχαριστώ, Βασίλη Προδρόμου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλά ταξίδια.
1: Σας περιμένουμε.
0: Καλά ταξίδια, φίλε.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ακολουθεί Μαρίνα Λαχανά μαζί με τη Σοφία Παπάζογλου. Επίσης πολύ εξαιρετικοί φίλοι, συνάδελφοι, καλλιτέχνες. Παραμείνετε στο κόκκινο και να αγαπάτε το κόκκινο. Κώστας Τσακίρης, γεια σας.

καθείς με σκέψιμο βαθύ, να καταλάβει προσπαθεί ποιος ίνωσε με νεύμα την ύλη και το πνεύμα.

όσον αντέχει το κλουβί, και το πουλί για να διαβεί δεν βρίσκει ευκολία. Είναι η ζωή και η υγεία. Αλλά μ' αρχίσει να χαλνά και το πουλί τότε αρχινά και πολεμάει κι αν

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, προκειμένου να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η Kimberly Guilfoyle τον περασμένο Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, απείλησε ευθέως τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Να απαντήσουν άμεσα αν ισχύει όχι ότι ο κύριος Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, καλή την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί εξηγήσεις και για την περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την Guilfoyle, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες. Οργή προκαλούν αποκαλύψεις για το τι ακολούθησε μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 5 εργάτριες. Η εταιρεία απέλυσε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη, ενώ έγινε προσπάθεια αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News. Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν συγγένεις των θυμάτων, ζητώντας την ακύρωση της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διεμένε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Νέο κύκλο αυτοψιών θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα η πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ άλλων για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Και με οργής έχει προκαλέσει απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από τον νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη και να τον ευχαριστήσει δημοσίως. Τέτοιες ματωμένες χορηγίες δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία, ανέφερε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής Κώστας Βάρναλης, στέλνοντας το μήνυμα: «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας». Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα Κυριακή έως και την Πέμπτη στο μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι νέες συνομιλίες με το Ιράν. Αυτή την εβδομάδα αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Την περασμένη εβδομάδα το Ιράν ανακοίνωσε ότι μεταβίβασε μέσω του Κατάρ μια ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον, την οποία ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί ζητούν τώρα μια συμφωνία επειδή ιτώνται. Στην αθλητική ενημέρωση άρχισε στις 8 ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Γερμανία-Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League σήμερα Κυριακή στις 10 παρά τέταρτο.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη και από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρίνα Λαχανά.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε, 105 και 5 στο κόκκινο. Με παρέα, η καλή παρέα συνεχίζεται. Στο ένα μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά, στο άλλο η καλεσμένη μας η Σοφία Παπάζογλου. Καλησπέρα Σοφία.
1: Καλησπέρα Μαρίνα.
0: Καλώς τη με τα ωραία σου τραγούδια και με τις ωραίες σου μνήμες, γιατί εκτός από το ότι είσαι πολύ καλή τραγουδίστρια, έχεις καταφέρει και έχεις ενώσει το παρελθόν και το παρόν, και έτσι όπως πάμε, οι γέφυρες αυτές φτάνουν και στις επόμενες γενιές, στο μέλλον.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτός ήταν πάντα ο στόχος μου.
0: Από την αρχή?
1: Ναι, ήθελα να κάνω πράγματα που να πατάνε στο χθες, αλλά να είναι σημερινά. Δηλαδή, μου αρέσουν πολύ τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα και όλα αυτά, όπως ξέρεις, και τα τραγουδάω πάντα. Αλλά δεν μου έφτανε να λέω μόνο αυτά. Ήθελα να λέω και καινούργια πράγματα που όμως έχουν αυτή τη ρίζα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας. Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε από πού προερχόμαστε και ποιοι είμαστε. Και ειδικά στην εποχή μας, νομίζω ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, γιατί λειτουργεί και ως στήριγμα.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λειτουργούν
1: αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, ως φοιτήτρια έλεγες παλιά λαϊκά, φαντάζομαι, έτσι?
1: Έλεγα παλιά λαϊκά.
0: Ή μέχρι να βρεις το ρυθμό σου και μέχρι να μπεις σε
1: όχι,
0: ένα...
1: Όχι, να σου πω. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο, υπήρχαν κάτι... Πουλούσαν εκεί σε κάτι πάγκους έξω από το Πανεπιστήμιο. Ναι, κασέτες πειρατικές τότε. Και είχαν Σαββόπουλο, είχαν Μαμαγκάκι, είχαν Χατζηδάκι. Και αγόραζα αυτές τις κασέτες. Δηλαδή τα τραπεζάκια έξω τα πήρα αρχικά από μια τέτοια κασέτα και τα άκουσα του Σαββόπουλου.
0: Μου πεις ότι τις έχεις τις κασέτες αυτές?
1: Πρέπει κάπου να τις έχω. Το Διευχόν, τη Χαρούλα, το ότι είχε βγει, τη Πρωτοψάλτη, αυτά με τη Λίνα που κάνανε, τα ανθρώπων έργα. Αυτά όλα τα είχα σε αυτές τις κασέτες. Και άκουγα και αυτά δηλαδή.
0: Γιατί θα βγουν κασετόφωνα πάλι, έχουν βγει, έχουν αρχίσει και
1: σοβαρά. Έχω πάρα πολλές κασέτες. Έχω. Τα tapes που λέγαμε. Ναι. Οπότε παράλληλα με αυτά που τα ήξερα από το σπίτι μου, τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα και τα σμυρνέκα και όλα αυτά. Ψαχνόμασταν τότε, μας άρεσε και αυτό το ρεπερτόριο. Η Αρβανιτάκη τότε που είχε βγάλει το Μένω Εκτός. Όλα αυτά τα έχω σε κασέτες από εκείνη την εποχή, αρχές του 90, ας πούμε.
0: Οπότε και αυτά τραγούδαγες, αυτά που σου αρέσανε.
1: Τραγούδαγα, βέβαια.
0: Τα έπαιρνες και...
1: Πηγαίνω και συναυλίες του Παπάζογλου, του Νίκου, είχα και αυτά. Αυτά τα είχα σε δίσκους.
0: Τι ωραία.
1: Το Χαράτσι και όλα αυτά.
0: Και τώρα έρχεται ξανά μια εποχή που ψάχνεις σίγουρα τραγούδια από αυτά που έχεις ακούσει, από αυτά που σου άρεσαν και τα λοιπά, και θα μας πεις και για το πρόγραμμα που ετοιμάζεται. Είδα ότι ετοιμάζεται ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Όμως να μπούμε λίγο έτσι σε αυτή την ατμόσφαιρα, ας πούμε, του Χόρεψε που μόλις ακούσαμε, και του επόμενου που έρχεται να μας θυμίσει μία από τις καλύτερες σου στιγμές, τον Άχα Δυο Ζωές, και να περάσουμε έτσι σιγά σιγά και στα τραγούδια, αλλά και στις ιστορίες που συνοδεύουν τα τραγούδια. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Κολύβας. Παρακαλώ, περιμένουμε το τραγούδι μας.

0: Η αλήθεια είναι ότι αν ακούσει κάποιος αυτό το τραγούδι χωρίς να ξέρει κανένα άλλο με τη φωνή της Σοφίας, είναι αδύνατο να μην πεις ότι αυτή η κοπέλα θα γίνει τραγουδίστρια ή είναι τραγουδίστρια. Βέβαια έπεσες και στο κατάλληλο τραγούδι, έτσι. Να πούμε ότι είναι του
1: Παναγιώτη του Καλατζόπουλου, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Και η πρώτη εκτέλεση είναι με τον Γιάννη τον Κότσιρα, όπως ξέρεις. Και εγώ το είπα στο δίσκο Πέμπτη Απόγευμα που κυκλοφόρησε το 2004. Έχει πολύ ωραία τραγούδια αυτός ο δίσκος. Αλλά αυτό μας έκατσε, που λένε. Άρεσε.
0: Και από τα εξωστρεφή του Μιχάλη Γκανά.
1: Ναι, ναι, γιατί.

0: Κοίταξε.
1: Έχεις τον τρόπο σου.
0: Έχω τον τρόπο μου. Ναι, έχω το δικό μου τρόπο να τα λέω. Σίγουρα και αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό για κάθε τραγουδιστή να δίνει την προσωπική του σφραγίδα, ας το πούμε.
1: Και το έχεις πετύχει. Έχεις τη σφραγίδα σου. Είσαι αναγνωρίσιμη.
0: Κοίταξε, έτσι μου λένε. Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Αλλά μου το λένε, οπότε. Λόγια να μου το λένε, έτσι.
1: Και η δουλειά το λέει όμως.
0: Μου το λέει και η δουλειά, γιατί είμαι σε αυτή τη δουλειά εδώ που τα λέμε 31 χρόνια. Και ακόμη. Πώς το λέω, τα πάω καλά.
1: Ναι,
0: χωρίς να έχω κάνει ποτέ ένα πολύ μεγάλο σου ξέρω εγώ. Αυτό, το Να'χα δυο ζωές ήταν το πιο γνωστό τραγούδι που είπα. Που μου το ζητάνε, που το αγαπάει ο κόσμος. Αλλά δεν είναι το grand success και πάλι.
1: Παρόλα αυτά. Εντάξει, έχουμε περάσει και σε μια εποχή που δεν
0: καλά,
1: έχει,
0: τώρα πια.
1: Έτσι, δεν υπάρχουν τα σουξέ, δεν τα αγαπάει ο κόσμος. Αγαπάει ο καθένας όποιο θέλει, αναζητάει. Δηλαδή είναι μια έτσι. Τα όρια είναι.
0: Είναι
1: έτσι,
0: λίγο ρευστά όλα, ναι. Κοιτάξτε, εσύ ξέρεις πολύ καλά ως παραγωγός ραδιοφώνου πάρα πολλά χρόνια ότι κάποτε ένα τραγούδι είχε μια εταιρεία, ένα παραγωγό, τα στέλνανε. Είχες την προσωπική σου επιλογή να παίξεις αυτό που ήθελες. Τώρα είναι όλα.
1: Ναι.
0: Πληρώνουν τα ραδιόφωνα, είναι με τις εταιρείες, κάθε εταιρεία έχει το ραδιόφωνο της. Είναι δηλαδή.
1: Είναι και αυτό, αλλά απ' την άλλη έχεις τη δυνατότητα να ακουστεί το τραγούδι σου. Ή με τα live, ή με το μέσω ίντερνετ, ή μέσω καναλιού δικού σου. Δηλαδή, ναι, είναι αλλιώς, αλλά πάλι έχεις την δυνατότητα.
0: Την έχεις, αλλά νομίζω ότι όπως γινόταν τα σουξέ τότε με το ραδιόφωνο, δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Αλλά είμαι και λίγο παλιά.
1: Από το ραδιόφωνο
0: παλιάς γενιάς, οπότε.
1: Από το ραδιόφωνο να ακουστεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Βεβαίως, το πρώτο τραγούδι ήταν σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τον Παντελή Θαλασσινό. Mm-hmm. Αλλά έχεις κάνει και πολλά ντουέτα. Πολύ ωραία.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ναι, ναι.
1: Και αυτό σημαίνει ότι είχες πολύ καλές συνεργασίες και στο στούντιο και επί σκηνής. Αλλά θα ακούσουμε τώρα το Σκαρί. Που είναι με τον Θοδωρή Κοτονιά και τραγούδι
0: πάρα
1: δικό
0: πολύ
1: του.
0: Το Θοδωρή, πάρα πολύ.
1: Και να μας πεις αμέσως μετά, έτσι μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλες τις συνεργασίες που γίνονται και σε όλα αυτά και στο στούντιο και στη σκηνή, τι ετοιμάζεται επί σκηνής, τρεις γυναίκες, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Σκαρί με τον Θοδωρή Κοτονιά και τη Σοφία Παπάζουγλου.

0: Μην την πιστεύεις στη στεριά λοιπόν. Θοδωρής Κοτονιάς και Σοφία Παπάζογλου που είναι μαζί μας απόψε εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Και λέγαμε λίγο πριν, είχαμε ξεκινήσει μάλλον να μιλάμε για μια παράσταση που ετοιμάζεται εσύ Σοφία με τη Μαρία Σουλτάτου και την Λένα Αλκαίου.
1: Ναι, σε ένα καινούριο χώρο που λέγεται Μέλισσα και είναι ομήρου και ακαδημίας, πολύ κέντρο δηλαδή. Ένας χώρος που τον έχει αναλάβει η Έλντα Επανοπούλου, κάνει την καλλιτεχνική πώς το λένε,
0: επιμέλεια
1: εκεί πέρα στα προγράμματα, και με καλέσανε να σε αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε, τη Λένα και την Μαρία.
0: Δηλαδή έχουν ξαναγίνει παραστάσεις.
1: Όχι, είναι καινούριος χώρος, ναι, αυτός καινούριος. Είναι ολοκένουριος χώρος, πάρα πολύ ωραίος.
0: Και θα είναι
1: ωραίος.
0: Για τραγούδι, θα έχει και άλλα.
1: Και θέατρο.
0: Mm-hmm. Και κάπου διάβασα ότι δεν είναι και υποχρεωτικό να πάρει κάποιος να καταναλώσει κάτι.
1: Όχι, είναι με εισιτήριο. Mm-hmm. Άμα θέλεις να πεις κάτι, πίνεις. Έχει δηλαδή κάποια ποτά. Ναι, έχει μεγάλη ποικιλία ή κάτι
0: το
1: τέτοιο.
0: Δικό σας ρεπερτόριο, η αλήθεια.
1: Σηκώνει
0: είναι...
1: ένα λίγο ισκάκι εδώ που τα λέμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ήταν και νωρίς ή όχι.
1: Είναι κάθε Κυριακή 4 η ώρα. Mm-hmm. Είναι αρκετά μεγάλο πρόγραμμα. Είναι χορταστικό δηλαδή. Και ξεκινάμε από παλιά. Και φτάνουμε μέχρι και σε σημερινά κομμάτια.
0: Πότε αρχίζετε?
1: Ξεκινάμε την άλλη Κυριακή, νομίζω 4, δεν είναι, 4 Οκτωβρίου. Και
0: ναι,
1: για όλες τις Κυριακές του Οκτώβρη.
0: Τι ωραία. Και νομίζω ότι πλέον θα έχετε προχωρήσει το πρόγραμμα, το έχετε ολοκληρώσει, φαντάζομαι.
1: Το έχουμε ολοκληρώσει, τώρα είμαστε στις πρόβες. Έχουμε πρόβες τζενεράλι από εβδομάδα. Ο Νίκος Οκούρος κάνει την. Είναι ο μαέστρος μας. Και δεν ξέρω, έχω έτσι ένα πολύ καλό vibe ότι θα πάει καλά. Είναι ωραίο.
0: Βέβαια, εσύ έχεις ξανακάνει πρόγραμμα με γυναικείες φωνές, έτσι.
1: Λες για τις ξένες.
0: Ναι.
1: Ναι, έχω κάνει. Να σου πω την αλήθεια, αγαπάω πιο πολύ τις γυναίκες τραγουδίστριες. Τώρα με συγχωρήσουν οι άντρες, εντάξει. Τους αγαπάω και αυτούς, αλλά τις γυναίκες τις αγαπάω πιο πολύ.
0: Ναι. Βέβαια, έχεις και ντουέτα.
1: Όλοι με άντρες έχουν ντουέτα,
0: γυναίκα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε όλα μέσα στο ελληνικό τραγούδι, με όλα μέσα στο τραγούδι είναι.
1: Ναι,
0: πάμε να ακούσουμε, για να φτάσουμε ως τις 8:30, ένα τραγούδι που πιστεύω ότι έχει ξεχωρίσει. Εγώ πιστεύω ότι έχει ξεχωρίσει από τα τραγούδια που έχεις πει. Είναι τα δέκατα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για ειδικούς λόγους. Τώρα δεν θέλω να πω ότι πώς και γιατί. Είναι το Κετατζόγλου του Βασίλη η μουσική, του Πάρη του Μίτσου η στίχη και η παραγωγή. Πώς το λένε, ξέχασα την εταιρεία του. Του Πάρη,
0: ναι,
1: του Μίτσου.
0: Αλλά
1: το δίκτυο.
0: Και με το Βασίλη συνεργάζεστε πολύ.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κάτι μου λέει ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Είναι, το θυμάμαι από μικρή του τραγούδι του παππού μου.
0: Και ο Μητσάκης πρέπει να είναι ένας από τους αγαπημένους συνθέτες.
1: Και αυτός, και αυτός βέβαια.
0: Λοιπόν, όμως, εκτός από αυτό που κάνεις, που θα αρχίσει την άλλη Κυριακή και θα είσαστε, όπως είπαμε, σε αυτό το χώρο τον, που λέγεται Μέλισσα.
1: Μέλισσα, ναι, ναι.
0: Και με μελίση γυναικών. Mm-hmm. Πάμε λίγα χρόνια. Πόσο ήταν το. Πότε έκανες τις δικές μας ξένες?
1: Οι δικές μας ξένες ξεκινήσανε πριν από 10 χρόνια και πρωτοπαρουσιάστηκαν στην Αμερική. Με είχαν καλέσει για συναυλία στη Νέα Υόρκη και Κονέτικα και Βοστόνη. Και σκέφτηκα ότι επειδή είναι μεταναστευτική χώρα η Αμερική, η Νίνου, η Ασκενάζη και η Χασκίλ ήταν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι δύο είναι Εβραίες και είναι Αρμένισσα η Μαρίκα Νίνου. Και τις ένωσα με βάση αυτή την ιδιότητά τους, ας το πούμε. Πέρα το ότι είναι τρεις γυναίκες, τρεις πολύ σπουδαίες τραγουδίστριες του ρεμπέτικου, πολύ επιδραστικές τραγουδίστριες. Εγώ τις θυμάμαι τις φωνές, γιατί ο παππούς μου αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα. Ο παππούς μου Ροδίτης, της μάνας μου.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος, αλλά με αυτόν είχα μεγάλωσα, ας πούμε, τον Ροδίτη. Και μεγάλωσα σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή, ακούγε Τσιτσάνη, Νίνου, Μπέλου, Εσκενάζη. Τα αγαπούσα πολύ.
0: Και τι δουλειά έκανε ο παππούς αυτός?
1: Αυτός ο παππούς ήταν μετανάστης στο Βέλγιο και στην αρχή ήταν στα Θρακοριχεία και μετά έγινε άνθρωπος για όλες τις δουλειές, κουρέας, έκανε πάρα πολλά πράγματα.
0: Και ήρθανε στη Ρόδο.
1: Δούλευε και σε εργοστάσιο, στο Μαρτίνι. Όπου και ο πατέρας μου ήταν εργάτης επίσης, εκεί γνωρίστηκαν οι δικοί μου.
0: Και εσύ πόσο χρονών ήρθες από το Βέλγιο?
1: 6 χρονών.
0: Και είναι ευκαιρία να πούμε και για τον συνδυασμό της καταγωγής των οικογενειών, έτσι.
1: Ναι, είναι διαφορετικές καταγωγές. Είναι Πόντιος ο μπαμπάς και Ροδίτης η μητέρα μου, που την έχω χάσει βέβαια πάρα πολλά χρόνια. Γίτσες. Και ναι, να πω τώρα τι να πω από όλα. Δεν ξέρω, είναι πολλά που θέλω να πω.
0: Ναι, να τα πεις όλα.
1: Καταρχάς για τις ξένες είπαμε αυτό,
0: ναι.
1: Να πω ότι
0: και το ταξίδεψες αυτό το πρόγραμμα.
1: Το ταξίδεψα αρκετά. Ναι. Πήγαμε και στη Σύρο φέτος το 10ο φεστιβάλ ρεμπέτικου της Σύρου και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν η εναρκτήρια συναυλία. Και τώρα θα κάνω και άλλα πράγματα με αυτό. Ελπίζω ότι έχει γίνει. Όχι CD. Τα έχω ηχογραφήσει, έχουν ανέβει στο Spotify, τα έχω κάνει βιντεάκια στο YouTube.
0: Μια
1: επιλογή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από αυτά τα τραγούδια, τη Ασκενάζη, τη Χασκίλ.
0: Πόσα έχει ηχογραφήσει?
1: Καμιά δεκαπενταριά πρέπει να έχω ηχογραφήσει. Είναι ανεβασμένα δηλαδή, όλα αυτά υπάρχουν. Το έκανα και πιο πολύ για να τα κατοχυρώσω.
0: Και έχεις μπει κι εσύ σε αυτό το νέο είδος ακούσματος και διάδοσης τραγουδιών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι δεν
1: κάνω
0: είναι.
1: Κάνω εγώ την παραγωγή, δηλαδή σκέφτομαι θα κάνω αυτό. Είναι όλο δικό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Τα γράφω, λέω στους μουσικούς, το ορίζω,
0: ναι.
1: Το κάνω. Να σου πω κάτι, είναι ωραίο, το κάνω και όπως θέλω. Εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, κάποια από τα χρήματα που βγάζω αυτή τη δουλειά τα επενδύω για να κάνω αυτά που θέλω.
0: Έτσι είναι. Οι περισσότεροι.
1: Αυτό κάνουμε
0: χώρο
1: τώρα.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι καλό.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι σε μια εταιρεία. Ποια εταιρεία, ας πούμε. Δεν θέλω να μου λένε και τι θα κάνω. Οπότε δεν μου άρεσε αυτό. Οπότε τα κάνω όπως θέλω. Και τώρα ετοιμάζω και. Πώς το λένε, παραδοσιακά. Με βάση τις καταγωγές που λέγαμε πριν, είμαι μισή πόντια, μισή ροδίτισα. Οπότε έκανα 4 ποντιακά τραγούδια και 4 νησιώτικα.
0: Και θα τα τραγουδήσεις στις Βρυξέλλες.
1: Θα τα
0: τραγουδήσεις.
1: Ελπίζω
0: όχι,
1: να πάω και
0: όχι.
1: Να τα. Ναι. Κάτι παίζει για να γίνει εκεί πέρα μια συναυλία.
0: Α, ώστε έτσι και ροδίτικα και ποντιακά.
1: Δεν είναι ροδίτικα. Έκανα ροδίτικα μόνο τον Αρχαγγελίτικο. Mm. Έκαναν Αιγαίο.
0: Αιγαίο.
1: Δηλαδή ένα τραγουδιχιώτικο, είναι το ένα είναι από Σέριφο, νομίζω, Κύθνο. Και έκανα και ένα Μυτιλινιό.
0: Δηλαδή πόσα είναι στο σύνολο?
1: 4 τραγούδια.
0: 4 προς το
1: παρόν. Τα νησιώτικα είναι σε ένα ποτπουρί.
0: Και
1: δύο τραγούδια.
0: Έχεις παραδοσιακούς μουσικούς?
1: Τα έγραψα με παραδοσιακό τρόπο και παραδοσιακούς μουσικούς, γιατί ήθελα να είναι μια καταγραφή τέτοιου τύπου. Δηλαδή δεν ήθελα να είναι μια διασκευή. Ήθελα να είναι αυθεντικά τα τραγούδια, παιγμένα και υπομένα.
0: Και νομίζω ότι είσαι και σε πολύ καλή στιγμή, αν και δεν έχω να πω κάτι σε όλη την πορεία αυτή, σε πολύ καλή όριμη στιγμή να καταγραφεί και η φωνή σου σε αυτά που σε συνδέουν, στα τραγούδια αυτά,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: συνδέουν. Που...
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε, όπως είπαμε, μια άλλη αγάπη σου μεγάλη, το Μητσάκη, σε αυτό το τραγούδι το Αχ Βαλεντίνα, που είσαι με δύο φίλες.
1: Δύο φίλες, δύο πολύ σπουδαίες τραγουδίστρες που τις αγαπώ πολύ και τις θαυμάζω, σε Μέλη Παπαβασιλείου και η Ανατολή Μαριόλα.
0: Τέλειο. Ναι, είναι ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Δύο φίλες σου που ταιριάξετε και πάρα πολύ και στα τραγούδια, αλλά ναι, και στην επιλογή και στα φωνητικά. Δεν ξέρω, είσαστε μαζί και στην Αμερική?
1: Όχι, όχι.

0: Τι ωραία, πολύ ωραία, μπράβο
1: το
0: σας.
1: Το κάναμε αμερικάνικο
0: ναι,
1: στήριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βρίσκω ότι κάθε φορά σκέφτεσαι πιο, δεν ξέρω τώρα τι είναι ως πρωτοβουλία είναι, αλλά το αποτέλεσμα μετράει, ότι βρίσκεις την κατάλληλη φωνή, τον κατάλληλο συνεργάτη, τους κατάλληλους μουσικούς. Πρέπει να σε ικανοποιεί αυτό στο πέρασμα των χρόνων.
1: Ναι. Κοίταξε, όπως σου έλεγα και πριν, θέλω να έχω πάντα πολύ καλούς μουσικούς.
0: Ποτέ δεν είχες παραγωγό, ενώ στη δισκογραφία.
1: Είχα τα πρώτα χρόνια στη Λύρα την Τώρα τη Ρίζου. Μέχρι δηλαδή έκανα το δίσκο με το Μαμαγκάκι, που ήταν παραγωγός ο Μαμαγκάκης έτσι κι αλλιώς. Με έστειλε στην Τώρα, κάναμε το Πάμε Νότια με το Ζήκα. Και μετά πήγα στη Universal, που έκανα το δίσκο με τον Αλκίνο και τον Πάπο κτλ. Όχι, δεν είχα ποτέ.
0: Ναι. Ουσιαστικά. Ναι,
1: ήμουνα
0: ναι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό παραγωγός.
0: Ναι.
1: Πώς το πω αυτό.
0: Ναι. Ωστόσο, παράλληλα σπούδασες τότε που
1: σπούδασες. Τότε, ναι. Το 97 πήρα το πτυχίο μου.
0: Ναι. Και περνώντας τα χρόνια ήρθε η ώρα να το αξιοποιήσεις το πτυχίο σου.
1: Ναι, έτσι. Ναι, βέβαια. Είναι αυτό που λένε τίποτα δεν πάει χαμένο που είπε και ο Μανώλης, ο
0: Ρασούλης.
1: Αυτό, τίποτα δεν πάει χαμένο λοιπόν και αποφάσισα να πάω να εισχωρήσω στην εκπαίδευση. Να βάλω μια τάξη.
0: Έχει κάποιες συγγένειες κατά τη γνώμη σου?
1: Όχι καμία.
0: Μια δουλειά με την άλλη.
1: Ένα άλλο πράγμα. Δεν ήθελα, κοίταξε, ήθελα να πάω στο Πανεπιστήμιο για να ζήσω τη φοιτητική ζωή, γιατί ήμουν πάντα μεγάλο αλάνι και μου άρεσαν οι αλητίες. Τα λέω έτσι τώρα πως, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η δουλειά μου ήρθε γιατί ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Ήθελα ξενύχτια, ποτά, τσιγάρα,
0: τραγούδια,
1: πολύ
0: μουσικές.
1: Κάποτε, τραγούδια, μουσικές, γλέντια, παρές. Αυτά μου άρεσαν, ας πούμε. Αλλά ήθελα να σπουδάσω. Η γνώση ήταν για μένα κάτι πολύ σημαντικό και πολύ βασικό στη ζωή μου. Και ήταν και στόχος μου. Δηλαδή δεν το παράτησα ποτέ. Δεν πήγα στο Πανεπιστήμιο και ενώ ασχολήθηκα με το τραγούδι. Εν τω μεταξύ έκανα δίσκο, τραγούδισα με την Αραβανιτάκη. Ήμουν φοιτήτρια τότε. Με τον Ορφέα, τον Παρίδη και αυτά, δεν σκέφτηκα ούτε λεπτό να το παρατήσω. Πέρασα όλα τα μαθήματα, πήρα το πτυχίο μου.
0: Ήρθε η ώρα του.
1: Ήρθε η ώρα του.
0: Είδες. Λοιπόν, όμως, ξέρεις, πολλές φορές. Αυτό που δεχόμαστε και που δέχεται ο καθένας στη δουλειά του, δηλαδή το να τραγουδάς με άλλους μαζί, το να μπορείς να κάνεις μία πρόταση αλλά να κάνεις και ένα βήμα πίσω, το να ακούσεις μία ιδέα ενός μουσικού και να δεις πώς μπορείς να γίνει πραγματικότητα, γιατί πράγματι σου άρεσε. Είναι μια καλή ιδέα. Αυτό λέω ότι έχει και σχέση με το σχολείο. Γιατί και εκεί είναι πολύ,
1: ναι.
0: Πολλά πρόσωπα. Ακριβώς, ναι. Που και εκεί θέλει ένα βήμα μπροστά και να σκεφτείς και λίγο τα παιδιά και λίγο πώς
1: θέλει
0: γίνεται.
1: Προσοχή.
0: Ναι.
1: Θέλει
0: ναι.
1: Προσοχή, θέλει καλή συνεργασία mm-hmm. και με τους άλλους δασκάλους και με τους γονείς. Καμιά φορά με τους γονείς υπάρχουν τα προβλήματα, ας πούμε, και θέματα. Θέλει πολύ προσοχή, πολύ συγκέντρωση. Θέλει μάτια 14 γενικώς. Και τα παιδιά έχουν ανάγκη από καλούς δασκάλους. Γιατί η εκπαίδευση και τα βιβλία, τώρα να μπω λίγο σε αυτό το κομμάτι,
0: ναι, ναι.
1: Το θυμάμαι και από την κόρη μου όταν πήγαινε δημοτικό, δεν είναι καλά. Είναι πολύ κακογραμμένα τα βιβλία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τα μαθαίναμε απλά τα πράγματα και τα μαθηματικά και την αριθμητική και όλα αυτά. Τώρα τα έχουν κάνει όλα πολύπλοκα, χωρίς λόγο, κατά τη γνώμη μου. Ήξερα εγώ ιστορία, δεν έχει ηρμό, δεν έχει. Είναι ατάκτως ερημένη. Ναι,
0: ναι.
1: Οι γνώσεις και οι προτάσεις και τα.
0: Θέλει δουλειά πάντως. Ναι. Και θέλει πολλή ανάλυση αυτό το θέμα. Μουσική έχει το σχολείο σου?
1: Έχει, ναι. Υπάρχει μουσικός. Τα παιδιά κάνουν μουσική. Ακούνε μουσική. Θα έπρεπε και αυτό ακόμα το κομμάτι να είναι λίγο πιο καλά φτιαγμένο. Δηλαδή θεωρώ ότι τα παιδιά, η κόρη μου πάει στο μουσικό, ας πούμε, στην Παλίνη, ακόμα και εκεί, θα πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν τους Έλληνες συνθέτες. Θα πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι, τους παλιούς, τους ρεμπέτες, τους λαϊκούς μας συνθέτες, τους λαϊκούς μας τραγουδιστές. Αυτά θα πρέπει να τα μαθαίνουν. Γιατί βέβαια καλή είναι και η κλασική μουσική, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος η μουσική, έτσι. Θα έπρεπε να μαθαίνουν απ' όλα, να τα ακούνε. Γιατί είναι καλλιέργεια η μουσική και το ξέρεις αυτό πάρα πολύ καλά. Είναι της ψυχής η γιατριά.
0: Υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι στα πρώτα χρόνια του δημοτικού
1: ναι.
0: πιο απαραίτητη και πιο δημιουργική για τα παιδιά από ό,τι η ξένη γλώσσα.
1: Το μάθημα της μουσικής. Σε τόσο μικρή ηλικία, ναι, δεν ξέρω. Αλλά ναι. Η μουσική είναι απαραίτητη και θα έπρεπε αυτά να τα μαθαίνουν όμως. Γιατί είναι η παράδοσή μας. Mm-hmm. Εγώ γι' αυτό λέω και τους ανέφερα όλους αυτούς. Τους μεγάλους μας δηλαδή, αυτούς που καθόρισαν την ελληνική μουσική, θα έπρεπε να τους ξέρουν τα παιδιά. Να τους μαθαίνουν από τη μικρή ηλικία και να ακούνε.
0: Η κόρη σου συνδυάζει και μαθαίνει και από σένα και από το σχολείο.
1: Βέβαια, εννοείται πως μαθαίνει από μένα. Ο πατέρας της είναι βιολιστής, κλασικός βιολιστής, ο Μίλτος Παπαστάμου, κάνει βιολί, ακούει κλασική μουσική. Βέβαια, τώρα ακούει και metal. Έχω μάθει όλα τα metal συγκροτήματα που δεν ήξερα.
0: Είδες, μαθαίνεις
1: και rock. Μαθαίνω, βέβαια μαθαίνω. Ακούει και K-pop, όμως ακούει και λαϊκά. Δηλαδή, εκεί που ακούει ένα rock scene, ας πούμε, ξαφνικά παιδί του Καζαντζίδης. Εκεί που ακούει, ξέρω εγώ, το Tokyo Hotel, πετύχεται η Ιώτα Λίδια, κάτι τέτοια, ας πούμε, που τα ξέρει από μένα.
0: Ναι,
1: βέβαια
0: ναι.
1: Αυτά. Τα αγαπάει όμως και τα ξεχωρίζει. Βέβαια έχει μαμά εμένα.
0: Ναι.
1: Που ξέρεις, και τα ξέρω και τις τα έχω περάσει έτσι με ωραίο τρόπο, όχι με το ζόρι.
0: Βέβαια. Μα τα βρίσκει πιο κοντά και στο σπίτι της και στη δουλειά σου. Και...
1: βέβαια. Ναι. Έχετε συναυλίες, ναι. Έχει δει, ναι. Σε θέατρα.
0: Είναι άλλη περίπτωση.
1: Είναι άλλη περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επίσης μια άλλη περίπτωση σε ένα ντουέτο που είσαι με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έτσι.
1: Με κουμπάρος μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.

0: Αυτά είναι τα ωραία και τα τραγούδια που μένουν, που έχουν μείνει δηλαδή. Και μπράβο σας που τα καταφέρνετε να ηχογραφείτε και να τα ξανηχογραφείτε και να τα επαναφέρετε.
1: Έβαλα τον Αλκίνο να πει λαϊκά, έτσι.
0: Και το δέχτηκε.
1: Και το δέχτηκε. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα καινούριο όμως, να μας πεις έτσι δύο λόγια, μια καινούρια, ένα νέο σίγκλ, έτσι όπως το είδα. Το τραγούδι αυτό που έχει τίτλο «Όσοι αγαπήσανε πολύ».
1: Ναι, είναι του Γιώργου του Μπουσούνη.
0: Ναι.
1: Είχα πάει και στην εκπομπή που είναι μαέστρος του Κουβαρά στην ΕΡΤ και μου είπε: έχω ένα τραγούδι και θέλω να το ακούσεις. Και μου το έστειλε, μου άρεσε πάρα πολύ. Το έχει πρωτοπεί, λέει, ένα Γιαλκαίου. Αυτό δηλαδή είναι δεύτερη εκτέλεση. Και είναι του Γιώργου Γκίνη η στίχη. Είναι η Άμμος το συγκρότημά τους. Και το τραγούδισα με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Το αγαπώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, ναι, η Σοφία Παπάζογλου μαζί μας, όσοι αγαπήσανε πολύ. Και νομίζω ότι ακούγοντας όλα τα τραγούδια, όσα προλάβαμε δηλαδή σήμερα, νομίζω ότι κάναμε έτσι ένα συνδυασμό να βγει αυτό που έλεγε και πριν ο Βασίλης Προδρόμου, εντεχνολαϊκό.
1: Εντεχνολαϊκό.
0: Αλλά είναι και πολύ μεγάλη έτσι ικανοποίηση όταν δουλεύετε με τόσο καλούς μουσικούς και έχετε τόσο ωραία τραγούδια.
1: Είναι το αποτέλεσμα αυτό που πρέπει να είναι.
0: Κάπως έτσι είναι και το τραγούδι που έρχεται, το «Έχω μια φωνή», που είναι του Νίκου Τατασόπουλου. Έχετε συνεργαστεί με τον Νίκο?
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πολύ έχουμε συνεργαστεί με τον Νίκο, τον αγαπάω ιδιαίτερα.
0: Τον αγαπήσανε πολύ.
1: Τον αγαπήσανε πολύ, τον αγαπάνε όλοι, γιατί είναι ένας, είναι ο κορυφαίος μπουζουξής ο Νίκος και μουσικός, μουσικάρα απίστευτη. Και έκανε ένα δίσκο με ορχιστρικά και με κάλεσε να πω ένα τραγούδι του που λέγεται «Έχω μια φωνή».
0: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και έτσι θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Ας πούμε ότι το ραντεβού μας είναι τις Κυριακές του Οκτώβρη στη Μέλισσα, που είναι και στο κέντρο, και νομίζω ότι στο κέντρο δεν έχει εύκολα να ακούσεις μουσική ελληνική.
1: Όχι, δεν υπάρχει πια, κάποτε υπήρχε. Τώρα
0: είναι, είναι άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, Σοφία Παπάζογλου. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Στο άλλο μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο Γιάννης Κολύβας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Κόκκινο 105 και 5.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

μια ορχιστρική σύνθεση με τίτλο Σαντιάγκο ντε Κούβα. Οι μικρές περιπλανήσεις σχεδόν πάντα σε μικρά ή μεγαλύτερα ταξίδια, με τραγούδια αλλά και χωρίς λόγια. Είναι κάτι που τους χαρακτηρίζει από τον δίσκο τους με τίτλο Βαρύτητα. Από το εγκώ στο Σαντιάγκο της Κούβας και στο ταξίδι, στη φυγή, απόδραση στο όνειρο και την ελευθερία, αλλά με προσωπικούς όρους και θέλω. Η Ελίλα Νταϊάν στο παλιό πια και αγαπημένο Pirates Gospel.

Το Ευαγγέλιο των Πειρατών, The Pirate's Gospel, η Αλίλα Νταϊάν από το 2004. Χαιρετούμε την παρέα Σερτζιανά και διαδίκτυο. Έναρξη εκπομπής, είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά Αθήνα, Αττική, Πέριξ, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όπου φτάνει το σήμα μας, η φωνή μας. Ο Λάζαρος Καραγιάννης απόψε εδώ στα του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

μεταξωτά πανιά, όμορφη και πάντα βύθιστη βασιλική φρεγάδα του Νίκου Ξηδάκη και του Θοδωρή Γκόνη Εμπλό σε ζωντανή ηχογράφηση, μέσα από τις κοινές παραστάσεις συναυλίες του Ξηδάκη και του Βασίλη Ρακόπουλου στο Θέατρο της Άνοιξης και στο Επικολωνό, που κυκλοφόρησαν το 2005 σε μια έκδοση με τίτλο «Ενότητες 3».

Ίσως με λίγα λόγια και υπενεκτικά παραβολικά, τριγώντας τον έρωτα, τους πόθους μας, την ομορφιά, όλο αυτό να είναι ένα μικρό αντίδοτο στο χρόνο που τρέχει και κάποια στιγμή θα περάσει από πάνω μας κανονικά. Ήταν ο τριγητής του Θανάση Παπακοσταντίνου με την Μελίνα Κανά από τον δίσκο της Αγάπης Γερακάρης που κυκλοφόρησε το 1996.

0: Ένα μικρό τραγούδι μέσα στην ερωτική προσμονή, περιμένοντας το τηλέφωνο να χτυπήσει επιτέλους από τις διακοπές. Στο τουρισμό την ανοχή, τραγούδι του Αργύρη Μπακυρτζή, πίσω στο 1985, και στον δεύτερο δίσκο των Χειμερινών Κολυμβητών από το πάρκο στη Μυροβόλο. 40 χρόνια μετά, αυτό το τραγούδι θα μπορούσε εύκολα να έχει τον τίτλο «Στου υπερτουρισμού την ανοχή». Και εδώ ένα τραγούδι για όσους αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους, από κάτι και γενικότερα από ό,τι αγαπούν.
1: Και πού να πας και πού να έρθεις,

ερωτικές του βιωματικές ιστορίες, σκέψεις, μνήμες για εκείνα που αναγκαζόμαστε να εγκαταλείψουμε ή μας εγκαταλείπουν εκείνα. Και στην ειδική περίσταση ένας κύκλος τραγουδιών του θεολόγου Γεωργίδη.

Μια ειδική περίσταση, ένας κύκλος τραγουδιών του Θεσσαλονικιού τραγουδοποιού θεολόγου Κεριμλίδη. Τραγούδια μοιρασμένα ερμηνευτικά σε φωνές όπως ο Αργύρης Μπακυρτζής, η Στέλλα Χαρινά, ο Θοδωρής Προύσαλης, η Ζωή Κεσελοπούλου, ο Ανδρέας Καρακώτας, ο Θωμάς Βελισάρης, ο Θωμάς Κοροβίνης, αλλά και ο Ηρακλής Δαΐτσης που τον ακούσαμε στα καραβοτσακίσματα. Και σε ένα αγαπημένο ματζόρε ζεμπέκικο του Γιώργου Μιτσάκη από το καλοκαίρι του 1950, με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου, αλλά και του Γιάννη Τατασόπουλου που παίζει και μπουζούκι μαζί με το Μιτσάκη. Πολύ όμορφος ο στίχος, μέσα στην απλότητά του και την αλήθεια του, δεν χρειάζεται πάντα να λέμε πολλά. Έφυγα με στη βροχή γιατί παρεξηγήθηκα και από το θυμό μου όλη τη νύχτα για σένα δεν κοιμήθηκα. Σούρουπο με συννεφιά, Μαρίκα Νίνου, 1950.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Από την ταβέρνα των Λάργκο βγήκαμε και βγήκαμε νυφάλι για το δεύτερο ημίωρο. Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην παρέα σας και εκπομπή που κυκλοφορεί. Με τον τίτλο παίξε κανένα χαρούμενο για περίπου μισή ώρα ακόμη. Και όπως βγει, όπως μας λένε τώρα, το συγκρότημα Πυρήνη Λέλαπα μαζί με την Ανατολή Μαριολά.

Το συγκρότημα πήρινε η Λέλαπα σε σύμικτο ήχο και διάθεση, hip-hop με λαϊκούς δρόμους και μελωδίες από τον δίσκο τους Περαστική, με την συμμετοχή της Ανατολής Μαριόλα στο τραγούδι και του Μιχάλη Δήμα στο μπουζούκι, και με μπλουζίστικη διάθεση Sugar Spang στην άτακτη γυναίκα του Μάρκου. Τα λόγια στο στόμα, μαχαίρια που κόβουν.

Η Γεωργία Καλαφάτη, η Σόγκα Σπανκ στην άτακτη του Μάρκου, τραγούδι γραμμένο από τον Μάρκο Βαμβακάρη για την πρώτη αγάπη του, την Ελένη, η οποία όμως υπήρξε πολύ άτακτη και αυτός ο έρωτας είχε πολλούς μπελάδες και έφτασε στο χωρισμό. Ο Μπεν Σμετ είναι εβραιοπολωνικής καταγωγής, μουσικός, τραγουδιστής, ηθοποιός, συγγραφέας, αλλά και αφηγητής γίντης παραμυθιών. Μαζί με την Γαλλίδα σύντροφό του και τραγουδίστρια Ταλίλα έχουν ηχογραφήσει και διασκευάσει μια σειρά από γίντης τραγούδια, δηλαδή παραδοσιακά τραγούδια των Εβραίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εδώ λοιπόν αμέσως ακολουθεί μια γίντης προσέγγιση στην Μισιρλού του Ρουμπάνη.

από το 2012 και σε μια άλλη διαφορετική μουσική συνάντηση με την Mr. Lou του Ρουμπάνι, η διασκευή από τον Ben Smet και την Ταλίλα στην γερμανο-εβραϊκή γλώσσα γίντης των Εβραίων Ασκενάζη. Και στο καλοκαίρι του 2016, στη σκηνή του Royal Festival Hall στο Λονδίνο, η μεγάλη ορχήστρα των Σύρων Μουσικών, που είχε σκορπίσει το 2011 λόγω του εμφυλίου πολέμου στην χώρα τους, μαζεύτηκε, ενώθηκε ξανά και στο πλαίσιο μιας μικρής ευρωπαϊκής περιοδίας πέρασε και από το Λονδίνο. Ήταν Ιούνιος του 2016, στη σκηνή εδώ μαζί με την πολυμελή ορχήστρα των Σύρων Μουσικών και καλεσμένοι όπως ο Πολ Γουέλερ μαζί του στο Wildwood.

Στη σκηνή του Royal Festival Hall, η σχεδόν 50 μελής ορχήστρα Σύριων Μουσικών μαζί με τον Paul Weller έπαιξαν με έναν ανατολίτικο αέρα το Wildwood. Μια στιγμή από το live album με τίτλο Africa Express Presents The Orchestra of Syrian Musicians and Guests. Μια ζωντανή ηχογράφηση αφιερωμένη στην φημισμένη ορχήστρα των Σύριων Μουσικών που είχε διαλυθεί, που είχε σκορπίσει λόγω του πολέμου στη Συρία και βρέθηκε ξανά εν χορδές και οργάνης μετά από περίπου 5 χρόνια. Ανάμεσα στους διάφορους καλεσμένους που βοήθησαν ή και συμμετείχαν στην συγκεκριμένη περιοδία και στις παραστάσεις, ο Ντέιμον Άλμπαρν, βλέπε και άκου Μπλερ και Γκορίλας, αλλά και ο Ρασί Ταχά. Φτάνοντας λίγο πριν το τέλος για απόψε, να κλείσουμε από τα δικά μας, από την Ημεδαπή και από τον ολοκένουργιο δίσκο των Villagers of Ioanna City, τίτλος του Vince Remos, ακούγοντας το Ghosts in the Sky. Αποχαιρετούμε, ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Εμείς πάλι εδώ το ερχόμενο Σάββατο στις 9 στο κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 2 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γενομένης, με τον άνθρωπο που αν δεν είχε υπάρξει δεν θα ξέραμε τη μουσική της Τζαμάικα.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με το κλασικό I Shot the Sheriff, ηχογραφημένο βέβαια πριν το κάνει γνωστό ο Eric Clapton ένα χρόνο αργότερα, από το album Burning του 1973 στην Island, το τελευταίο album όπου οι Wailers χωρίζουν τους δρόμους τους. Ο Marley κρατάει το σχήμα μαζί του, ενώ ο Peter Tosh και ο Benny Wailer ξεκινούν προσωπικές καριέρες. Μάλιστα το άλμπουμ είχε επανακυκλοφορήσει μετά την επιτυχία σε εκτέλεση του Eric Clapton, λέγοντας ότι περιέχει την αυθεντική εκτέλεση. Ενώ για τη συνέχεια ο Joey Higgs, ένας άλλος από το Kingston, ο οποίος έβαλε στο κουρμπέτι ανθρώπους όπως ο Marley, ηχογραφούσε στην Τζαμάικα από τα τέλη των 50s και έκανε ένα φοβερό άλμπουμ το 1973, μάλλον το ηχογράφησε το 1972, με σκοπό να κυκλοφορήσει από την Island, αλλά εκείνη την εποχή η Island έμπλεξε με τους Wailers, οπότε έριξε όλο το βάρος εκεί και τελικά το Life of Contradiction κυκλοφόρησε το 1975 σε μια μικρή ετικέτα, την Micron Music Limited. Από εκεί λοιπόν ένα εκπληκτικό κομμάτι, το She Was The One, όπως είναι και όλος ο δίσκος.

Εσύ was the one for me από τον Joe Hicks και το Life of Contradiction album του. Ενώ για τη συνέχεια το συγκρότημα που έπαιζε ο Jackie Jackson, ο μπασίστας που μας άφησε χρόνους την περασμένη Τετάρτη 23 τρέχοντας ηλικία 79 ετών. Σημαντικός όσο και ο Robbie Shakespeare, έπαιζε μάλιστα εκείνο το φοβερό μπάσο στο Mother and Child Reunion του Paul Simon. Εδώ λοιπόν την περίοδο που ήταν μαζί με τους Toots and the Mitals από το άλμπουμ του 1976 Reggae Got Soul, το Living in the Ghetto.

10 και 19 και 36 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο κόκκινο, με τους υπέροχους Spain, το εκφραστικό όχημα του Josh Hayden, του ιού του Charlie Hayden, του μπασίστα της jazz, και αυτός έπαιζε το ίδιο όργανο. The Blue Moods of Spain, το ντεπούτο τους από τα 5 που έχουν ηχογραφήσει, από όπου το I Lied. Ενώ το επόμενο τραγούδι είναι από αυτές τις θλιβερές μπαλάντες των Pulp, She's Dead, από εκείνο τους το άλμπουμ το τρίτο, το Separations του 92, στην Fire.

Πιστεύω ότι εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι εδώ ο Jarvis Cocker έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στο By the Time I Get to Phoenix. Την τραγουδάρα παρέσει και στο Gabe. Οι Pulp λοιπόν που έχουν και αυτή τη δική τους παρουσία στις φετινές 32ης νύχτες πρεμιέρας στο τμήμα μουσική και φιλμ με χορηγό το Release Athens Festival. What do you do for an encore, το ντοκιμαντέρ. Ο ελληνικός τίτλος Pulp και τώρα τι παίζουμε. Μάλιστα το soundtrack αυτού του ντοκιμαντέρ είναι το Pulp Live που κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα, ενάμιση, τον περασμένο Αύγουστο. She's never coming back. Face it. Και Scott Walker βέβαια, έτσι, άλλη μόνο. Σε έκανε και την παραγωγή αργότερα. Ενώ ένα άλλο συγκρότημα επιστρέφει, έστω κι αν μέλη του δεν ζουν εδώ και χρόνια. Ένα άλμπουμ που ετοίμαζαν οι Morphine από το 98, αλλά το παράτησαν για άγνωστους λόγους. Τώρα έχει ολοκληρωθεί με τον Dana Gollett σαξοφωνίστα να έχει προσθέσει σαξόφωνο σε 3 κομμάτια. Cocoon θα λέγεται το άλμπουμ και το τραγούδι το οποίο το προλογίζει το ανακοίνωσαν πριν 2 μέρες, 3 μάλλον, που θα ήταν και τα 74ª γενέθλια του Mark Sandman, του βασικού συνθέτη της μπάντας ή άτυπο ηγέτη αν θέλετε.

Το άλμπουμ των Morphin θα κυκλοφορήσει από την Partisan στις αρχές του Δεκέμβρη. Άμεσα αναγνωρίσιμος ο ήχος, ενώ η ταινία των Pulp θα προβληθεί στην ήθες πρεμιέρας το επόμενο Σάββατο, τρεις τρέχοντος στις 10 και 4 στο Σινόμπο Όπερα 1, όπως όλες οι μουσικές ταινίες του φεστιβάλ. Και μετά θα έχει και πάρτι στο Μπαρ Πραξιτέλους, στο νούμερο 33 αυτής της οδού, με μουσική υπόκρουση New Wave των 80s και των 90s. Τι άλλο θα μου πει κανείς.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

38 και 31 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και έναν μοναδικό καλλιτέχνη. Είναι στα 80 του σήμερα. Δεν του φαίνεται καθόλου. Τα τραγούδια τα φτιάχνει έτσι για πλάκα, όπως αυτό εδώ, με ένα τίτλο λίγο περίεργο, Soon I Might Be Going. Ας ελπίσουμε ότι δεν ξέρει κάτι περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς. Τι είπα τώρα? Αν δεν ξέρει αυτός, ποιος ξέρει? Εγώ είχα την τύχη να τον δω δύο φορές μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 1996. Έχουν περάσει 30 χρόνια και είναι σαν να ήταν χθες. Τη μία στη Γερμανία, την άλλη στον Καναδά, με τους Crazy Horse. Απίστευτες και οι δύο. Η πρώτη στη Γερμανία ήταν λίγο καλύτερη, βέβαια, ήταν πάνω σε μία λίμνη. Έπαιξε μισή ώρα το Like a Hurricane. Ο Neil Young από το τελευταίο του άλμπουμ Second Song, παρέα με τους φίλους του όπως ο Spooner Oldham στα πλήκτρα και ο Lou Adler στην παραγωγή. 92 ετών αυτό σήμερα ο άνθρωπος, από αυτούς που έκαναν το Monterey Pop Festival. Έφτιαξε την Dunhill και την Ode, αυτές τις δύο υπέρχες γραφικές ετικέτες. Έχει τα δικαιώματα του Rocky Horror Picture Show, που έχουν ξανά στην πηγή λόγω του θανάτου του Tim Curry πριν ένα μήνα. Και με τα παιδιά του Wilson Nelson, βέβαια, του Chrome Hearts. Και επειδή έχει επηρεάσει άπειρους, δύο τραγούδια που θα μπορούσαν, μάλλον θα υπήρχαν αν δεν είχε υπάρξει αυτός. My Ma με τους Girls, αυτό το ντουέτο από δύο αγόρια. Και το άλμπουμ τους Father, Son, Holy Ghost του 2011 στην Drew Panther, το δεύτερο τους και τελευταίο, από τη Νέα Υόρκη η ετικέτα, από το Σαν Φρανσίσκο το ντουέτο. Έχουν διαλύσει εδώ και καιρό.

Για να ακριβολογήσω και λίγο, θυμίζει για λίγο Χάρισον, ειδικά η δεύτερη κιθάρα. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που είναι πιο κοντά στον ήχο του Neil Young, το Vomit, στο ίδιο άλμπουμ, αλλά είναι πιο μεγάλο σε διάρκεια και δεν μου καθόταν έτσι καλά με τα υπόλοιπα. Το άλμπουμ του Neil Young κυκλοφόρησε στις 18, τρέχοντος από την Reprise βέβαια. Το έχει γράψει και ψηφιακά και αναλογικά. Θα υπάρξει στην αγορά το προϊόν και στις δύο μορφές, για όποιον θέλει να διαλέξει. Το Neil Young, τι κάνει ο παγάσας. Ενώ οι Jayhawks, και αυτοί τον θαυμάζουν, είχαν νέο άλμπουμ στα τέλη του Αυγούστου, το Sanctuary Park, αλλά εμείς ακούμε από εκείνο το παλιό, το ωραίο, το 92 στην American, το Hollywood Town Hall, το Crowded in the Wings.

10:53 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο 105.5, με έναν ακόμα μουσικό ο οποίος έχει την τιμητική του στις νύχτες πρεμιέρας φέτος, ο πιανίστας Keith Jarrett και το Κολονία 75 του Indofluke, που επιστρέφει σε μια από τις πιο θρυλικές στιγμές στην ιστορία της jazz, το περίφημο κονσέρτο του Keith Jarrett εκείνη τη χρονιά στην Κολονία. Τα χαιρετήματα δεν είναι για μένα, αλλά είναι για τον Jarrett από μια του άλλη εμφάνιση όμως, στο Blue Note της Νέας Υόρκης το 1995, παρέα με τον Gary Peacock στον μπάσο και τον Jack Desjonet στα τύμπανα. Ήταν το Gonna Fall in Love, το κλασικό. Έχει κυκλοφορήσει ένα εξαπλό CD box set από την ECM το 95. Το κονσέρτο της Κολονίας λοιπόν είναι για την ECM ότι ήταν το Tubular Bells για τη Virgin, δηλαδή ο δίσκος που την έβαλε στο χάρτη, και μάλιστα όχι μόνο στο χάρτη αλλά και γέμισε και τα ταμεία της για να μπορέσουν να βγάλουν άλλους καλλιτέχνες σημαντικούς, λιγότερο σημαντικούς και καθόλου σημαντικούς. Ενώ ένας ακόμα καλλιτέχνης ο οποίος και αυτός έχει μια ταινία, η οποία όμως μάλιστα είναι μυθοπλασίας, δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι το Everybody Digs Bill Evans, παίρνει τον τίτλο η ταινία από εκείνο το εκπληκτικό του άλμπουμ, αλλά αναφέρεται στην περίοδο της ζωής του μετά το θάνατο του Σκοτ Λαφάρο, του μπασίστα, μετά εκείνη τη θρυλική ηχογράφηση στο Village Vanguard το 1961. Μάλιστα το σενάριο της ταινίας είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο, μάλλον από το ομότιτλο βιβλίο του 2013 αν δεν κάνω λάθος, που πολύ θέλω να το αποκτήσω, αλλά δεν πατάχει όλα τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, για να επιστρέψω λίγο στο Keith Jarrett, το οποίο έχω μόνο και ένα δίσκο, ότι δεν μου κάνει γενικώς, να πω ότι το κονσέρτο της Κολονίας, και δεν είναι το κονσέρτο της Κολονίας, είναι το εμπορικότερο άλμπουμ στον χώρο του jazz από έναν καλλιτέχνη. Είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ ποτέ εισαγωγής στην χώρα μας μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχει τυπωθεί ποτέ ελληνικό και πουλιέται σαν τρελό όπου εμφανίζεται. Ο κόσμος έχει γενικά μια ιδιαίτερη ροπή προς αυτό, την οποία δεν έχω κατανοήσει ακόμα. Έχω προσπαθήσει επανειλημμένα να το ακούσω, αλλά δεν τα καταφέρνω. Έχει μια ωραία ιστορία όμως που αξίζει να δει κανείς την ταινία. Το πιάνο που παίζει ο Keith Jarrett έχει πρόβλημα δεξιά και αριστερά στα πλήκτρα, οπότε δεν παίζει με όλο το πιάνο. Είναι ένας αυτοσχεδιασμός ολόκληρος. Είναι ενδιαφέρον γενικά, αλλά τι να κάνουμε. Ακούμε λοιπόν το τρίο του Bill Evans εδώ από το Village Vanguard, Scott Lafaro στον μπάσο και ο Paul Motion στα τύμπανα, στο Jade Visions που είναι σύνδεση του Lafaro.

Το Κολονία 75 θα προβληθεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ στο Σινόμπο Οπερά 1, ενώ το Everybody Digs Believers την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ πάλι στο Όπερα Σινόμπο Οπερά 1. Ενώ επίσης θα προβληθεί το Once Upon in Harlem την Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 7.30 το απόγευμα πάλι στην ίδια αίθουσα. Ένα ντοκιμαντέρ όπου στο σπίτι του Duke Ellington του 1972 μαζεύονται ζωγράφοι, ποιητές και μουσικοί από το κίνημα της αναγέννησης του Χάρλεμ, ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά και κοινωνικά κινήματα του 20ου αιώνα. Ο Duke όμως δεν εμφανίζεται στην ταινία γιατί ήταν αδιάθετος, είναι η αδερφή του η Ruth εκεί και θυμίζει εκείνη την περίπτωση του άλμπουμ Duke's in Bed, όπου ο Τζόνι Χότζες και η υπόλοιπη ορχήστρα του Duke τον περίμεναν για να ηχογραφήσουν, αλλά αυτός ήταν άρρωστος στο κρεβάτι. Θα κλείσουμε το μεγάλο λοιπόν Δούκα και ένα άλμπουμ με τρίο που είχε κάνει το 1954 μάλλον στην Capitol με τίτλο The Duke Plays Ellington με Wendell Marshall Basso και Butch Ballard στα τύμπανα. Το δικό του Prelude to a Kiss, με το οποίο τελειώνουμε απόψε. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε μάλλον παραπάνω από 2-3 πράγματα στα τελευταία ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί όπως πάντα ο Ιλάν στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά εις απόψε Γιάννης Κολύβας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by ECOMED. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση ο Πανδά.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: I'm in heaven, στον αέρα μαζί σας για ακόμα ένα βράδυ με το κόκκινο και τους 105 και 5 στους πάντα ευαίσθητους δέκτες σας. Και καθώς ακόμα αδυνατό να χορέψω αυτόν τον χορό με όλες και όλους εσάς τσικ του τσικ, ακούω μόνο τη φωνή της μικροσκοπικής ξανθιάς Ginger Rogers και τη φαντάζομαι να στροβιλίζεται στο ρυθμό του με τον αιώνιο της συμπροταγωνιστή των Fred Astaire. Είμαι ο Ιλάν και τώρα μαζί με τον Γιάννο Ηλιάδη που ρυθμίζει τους ήχους καλούμε στη σκηνή τον άλλο μεγάλο χορευτή, Gene Kelly. It's wonderful.
1: Oh, Adam, to be in love is to be alive. Jerry and I, we are so lucky, eh, Jerry?
2: Adam is right, there's nothing like it.
1: C'est formidable.
3: C'est magnifique.

Δύο συνθέσεις των ελαφρών George Gershwin και Irving Berlin και μια εκπομπή που θέλει και έχει πάντα καλοκαίρι. Ήταν τα νότια θερμά καλοκαιρινά όνειρα ενός summertime με τη βαθιά φωνή του Paul Robeson. Και τώρα η μελωδία της ευτυχίας κορυφώνεται. Ο βασιλιάς της τραγουδάει και αυτός Gershwin. Love is here to stay. Κοντά μας ο Nat King Cole.

Και είδου πώς από τον Αμερικανικό βρεθήκαμε στο νότο τον Ευρωπαϊκό, με τη φωνή του Αμερικανού τενόρου Τόμας Χάρπερ να αγγίζει την Τσελέστε Αΐντα. Και με Βέρντι θα συνεχίσουμε, με τον Ναβουχοδονόσορα, τον Ναμπούκο και τη βιβλική ιστορία της σκλαβιάς των Εβραίων επί Βαβυλώνος.

Βάπενσιέρο, ο απόλυτος άρχον της Ιταλικής όπερας, σύμβολο και καμάρι της Ιταλίας, ο γιος του φτωχού ταβερνιάρη από τον Μπουσέτο της Πάρμας, σπούδασε με έξοδα του παντοπόλη του χωριού και μέλλοντα πεθερού του. Κι όμως η διευθύντρια του οδείου στο Μιλάνο τον απέρριψε ως ατάλλαντο. Αναρρύθμιτα τα οπερατικά θαύματα του Τζουζέπε Βέρντι ξεχωρίζουν για το διακριτό ύφος των ορχιστικών, φωνητικών και των δραματικών του στοιχείων. Ναμπούκο, Ριγκολέτο, Τροβατόρε, Τραβιάτα, Δον Κάρλος, Αΐντα και τώρα Γιόρντι Ραμίρο από το Μεξικό η φωνή, Ριγκολέτο η όπερα, Λαντόνα εμόμπιλε.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Someone to watch over me. Άλλη φωνή, άλλη εποχή και άλλη μουσική που υπηρέτησε με την τρυφερή εκφραστική φωνή της σε όλη τη ζωή της, η αξέχαστη Έλα Φιτζέραλντ. Για τη συνέχεια όμως, φίλες και φίλοι, χωρίς τις αγγελικές φωνές, τις χοροδίες της αυθεντικής αρχικής μορφής της, είναι η καντάτα υπαριθμών 147 του Johann Sebastian Bach.

αρχικά γραμμένη για χοροδία, η μελωδία αυτής της καντάτας αποτελεί ένα υπόδειγμα της υποβλητικής εφευρετικής δομής κάθε χωρικής δημιουργίας του Μπαχ. Ακουγόταν κατανυκτικά στο χώρο μιας καθεδρικής εκκλησίας στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Και είναι η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου που, εθισμένη στους αγρούς, επιστρέφει ανάμεσα σε αμνούς. Ship may safely graze.

Ήταν μια μαγευτική επιμένικη στιγμή, αυτή που με τρόπο εικαστικό ο Μπαχ απεικονίζει στην καντάτα 208. Την ηρεμία, την αρμονία αυτής της μουσικής θα κρατήσω, φίλες και φίλοι, και για τη συνέχεια. Τι πιο κατάλληλο λοιπόν από τον χορό των ευλογημένων πνευμάτων του Γκλουκ. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Σαγρούς συνεχίζει να διευθύνει ο απόν πια Sir Neville Mariner.

με τη μεγάλη μελωδία και το κουατόρ τάλιχ να αγγίζει την τραγική πλευρά της δημιουργίας του Μότσαρτ, με το τσέλο να κορυφώνει την αγωνία στο αντάτζιο του κουαρτέτου σε Σι ηφεσιμίζωνα, φτάσαμε φίλες και φίλοι κοντά στην κορυφή της απόψινής μας συνάντησης εδώ στο Κόκκινο. Με τον Ιλάν στο μικρόφωνο και τον Γιάννη Ηλιάδη επί των ήχων, αυτή είναι η θέρμη δική μας καληνύχτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Ζωντανά από τα στούντιο του κόκκινου της Θεσσαλονίκης. 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης εδώ απέναντι με τον Τζόκι ανάποδα σήμερα για ποικιλία στην κονσόλα του ήχου, πάντα πολύ στυλάτος και πανέτοιμος. Είπαμε 91 και 4, έτσι, λοιπόν, διαδικτυακά από το avg.gr, πάνω αριστερά πάτε ακούτε ζωντανά κόκκινο, από κάτω Θεσσαλονίκη, κάτω από την Αθήνα. Ποστάρουμε και τις εκπομπές στο Facebook του κόκκινου στο 91 και 4. Και μετά και στην προσωπική σελίδα, αλλά εν γέννη, επειδή υπάρχουν φίλοι και φίλες που ρωτούν, μια και μας έφαγε ο Μέτα την προσωπική σελίδα της εκπομπής, το θεώρησε εμπορική δραστηριότητα, οικονομήσαμε. Λοιπόν, μπορείτε να βρίσκετε και παλαιότερες εκπομπές, βγάζοντας Γκλομπαλίστα, SoundCloud και την ημερομηνία και θα σας βγει όποια ημερομηνία θέλετε και αν θέλετε και random να επιλέξετε. Λοιπόν, και να πούμε ότι Σαββατοκύριακα τα μεσάνυχτα επιλέγουμε δύο από τις εκπομπές της εβδομάδας στην Θεσσαλονίκη που μεταδίδονται και από την μητρική συχνότητα στα FM στους 105 και 5 σε επανάληψη. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι, το δεύτερο από τον καινούριο δίσκο The Sixth Realm, το έκτο βασίλειο των αγαπημένων Νιγιάζ, που είναι το ντουέτο στην μουσική και στη ζωή, σπουδαία ερμηνεύτρια Αζάμ Αλή και ο Λόγκα Ράμιν Τορκιάν, ο οποίος παίζει διάφορα έγχαρδα όπως το κοπούς και το καμάν. Το καμάν είναι κιθάρο βιόλα. Από το Ιράν ζουν στο LA, πέρασαν και ένα διάστημα στον Καναδά. Μαζί τους ο Γκάμπριελ Λένερ στα keyboards και στο Ableton, ένα μπλιμπλίκι εκεί με κουμπάκια που ανάβουν φωτάκια. Τα ξέρει εδώ ο Δημήτρης. Γκάμπριελ Λέιβιν Ούτι και Έρεν Ερντογάν Καβάλ. Το Wonderment, η έκπληξη, είναι το δεύτερο single από αυτό το project που ετοίμαζαν πάρα πολύ καιρό σε συνεργασία με εικαστικούς, χορογράφους και άλλους multimedia καλλιτέχνες, μια μουσική που πατάει στην αρχαία σούφι ποίηση αλλά με ηλεκτρονικούς ήχους μας πηγαίνει και προς το μέλλον και πάντα στη μουσική πρωτοπορία, αλλά αυτό είναι ένα ιδιαίτερο project. Τον Οκτώβριο θα παρουσιαστεί στο LA με όλη την multimedia και χορευτική διάστασή του. Πάμε να ακούσουμε τους Νιάζ, Wonderment από το υπέροχο Sixth Realm.

Νέος δίσκος, τον ετοίμαζαν χρόνια και Multimedia Project για τους Νιάζ παρουσιάζεται σε ένα μήνα περίπου στο LA για πρώτη φορά. Θα τουράρει και σε επιλαγμένα μέρη στην Ευρώπη, όχι πολλά δυστυχώς. Συνήθως πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη, ένα καταπληκτικό σχήμα με την Αζαμαλή και το Λόγκα Ράμιν Τουρκιάν, Ιρανού στο LA. Ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή. Ακούσαμε το δεύτερο single Wonderment από το έκτο Βασίλειο, που είναι εμπνευσμένο από την υπέροχη ποίηση, το αριστούργημα του 12ου αιώνα του Σούφου ποιητή Ατάρ, το Συνέδριο των Πτηνών. Το έργο αυτό των Ιάζ συνδυάζει ζωντανή μουσική, ποίηση, χορό, εικαστικές τέχνες, animation, 3D projection και μεταμορφώνει τη σκηνή σε έναν ζωντανό εξελισσόμενο κόσμο. Κάθε βασίλειο ενσαρκώνει ένα στάδιο της πορείας της ψυχής μέσα από τον πόθο, την παράδοση, την αφύπνιση και την υπέρβαση. Με ρίζες στην ιρανική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και με ένα όραμα εντυπωσιακά σύγχρονο, η παραγωγή μετατρέπει την τεχνολογία σε ποιητικό μέσο, οδηγώντας το κενό μέσα από 7 βασίλεια πνευματικής ανακάλυψης, δημιουργημένος απάντηση σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από συγκρούσεις, εκτοπισμούς και διχασμούς. Το έργο «Τα 7 βασίλεια» του Ατάρ αποτελεί μια πρόσκληση σε έναν κοινό χώρο στοχασμού και θαυμασμού, μια ποιητική επιβεβαίωση της κοινής μας ανθρωπιάς και της διαρκούς προσπάθειάς μας για ενότητα, ελευθερία και πνευματική αφύπνιση. Αυτά λένε οι Νιάζ, οι οποίοι, ειδικά οι Αζαμαλή, παίρνουν και θέση στα πράγματα. Οι Αζαμαλή με ισχυρές απόψεις υπέρ του Παλαιστινίακου, αλλά και όσα συμβαίνουν βεβαίως στην πατρίδα της, στο Ιράν. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο φρέσκο έργο με δύο κορυφαίες Ιρανές τραγουδίστριες, οι οποίες ηχογραφούν τα τελευταία χρόνια στη Νορβηγία, στο πολύ φιλόξενο label και για Ιρανούς και Ιρανές και για Παλαιστίνιους καλλιτέχνες, το KKV, Kirkelig Kulturwerkstatt, ο δίσκος της Μάχσα και της Μάρζαν Βαχντάτ, Heart's Endless Garden. Και εδώ έχουμε παρόμοια θέματα που πατούν και στην αρχαία σούφη ποίηση την ερανική και σε σύγχρονη ποίηση. Ένα διαχρονικό έργο που εξερευνά το πάθος, την αγάπη, το πένθος και την έκσταση μέσα στον ατελείωτο κήπο της καρδιάς. Και στο δίσκο αυτό συμμετέχουν εξαιρετικοί guest καλλιτέχνες. Βλέπω εδώ από τη σκηνή εκεί στη Νέα Υόρκη ο Άρα Ντιγκτζιάνο, πολύ διάσημος στο Ούτι, ο Ταμέρ Πιναρμπάση, τουρκικής καταγωγής, συνεργάτης του και στο Secret Trio στο Κανονάκι, ο Παλαιστίνιος Νασίμ Αλατράσ στο τσέλο, η Έμα Πάουελ στο βιολί, ο γνωστός ο Γκρέγκ Έλις στα ντραμς και στα κρουστά και η Νορβηγίδα Άνμπιοργ Λίν στο παραδοσιακό βιολί, το Χαρντάγκερ, αλλά και στην Νίκελ Χάρπα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη δουλειά, το ομότιτλο Heart's Endless Garden, οι αδερφές Βαχντάτ, Μάχσα και Μαρτζάν από το Ιράν.

το χαρακτηριστικό ιρανικό τσάκισμα στη φωνή από τις αδερφές Βαχδάτ, την Μάχσα και την Μάρζαν, νέος δίσκος Hearts Endless Garden με πολλές συμμετοχές όπως Άρα Ντιγκτζιάν, Ταμέρ Πιναρμπάση και λοιπά. Κρατάμε το ιρανικό στοιχείο. Α, να πω για αυτό το ιρανικό τσάκισμα, στην Ελλάδα μόνο η Άννα Λινάρδο το κάνει, έτσι, και ελάχιστοι καλλιτέχνες, δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν, μη ιρανικής προέλευσης. Λοιπόν, πάμε στο Ensemble Constantinople, έτσι λεγόταν, Σκέτο Constantinople, το σχήμα που ίδρυσε ο Κία Ταμπάσιαν, ο βιρτουόζος το ιρανικό έγχορδο σετάρ, ο οποίος μετανάστευσε στο Μοντρεάλ το 1990 και έστησε αυτό το σχήμα. Πολλές συνεργασίες, όπως και με το εγχορδές του Κυριάκου Καλαϊτζίδη, μουσικούς από την Αφρική, από όλο τον κόσμο. Και εδώ το ακαπέλα σχήμα που μας έχει επισκεφθεί επανελειμμένα στην Ελλάδα από την Κορσική Αφιλέτα Κωνσταντινόπουλ και Αφιλέτα μαζί. Σεντσατέ.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista και ακούμε άλλο ένα κομμάτι από τον ολοκένουργιο δίσκο του Ροντρίγκο και της Γκαμπριέλα, των Μεξικάνων κιθαριστών που ζουν στην Ιρλανδία. Το Our Home κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Ακούμε το Σιμούργκ.

0: Και με ακουστικές και με ηλεκτρικές κιθάρες, το φοβερό δίδυμο κάποτε μας είχαν επισκεφτεί στον Γκάζι, αν θυμάμαι καλά. Έχουν πολλά χρόνια να έρθουν, πρέπει να μας ξανάρθουν. Ο Ροντρίγκο και η Γκαμπριέλα, το νέο τους άλμπουμ Our Home που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Σιμούργ είναι το κομμάτι που ακούσαμε, που περιέργως έχει να κάνει με το Ιράν. Είναι ένα καλοκάγαθο πουλί από τα βάθη των Ιρανικών παραδόσεων, λοιπόν. Και από το Σιμούργ πάμε στον Κόνδωρο και τα μάτια του. Έτσι είναι ο επόμενος δίσκος. Έχουμε ακούσει 2-3 κομμάτια από τους φοβερούς και τρομερούς κιθαρίστες, τα αδέρφια Γκουτιέρες, γεννημένοι στην Ελβετία, με καταγωγή και από το Εκουαδόρ. Έπαιξαν πέρσι στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, πήγε τόσο καλά και πιστεύω θα μας ξανάρθουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση τώρα το καλοκαίρι σε φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Lowlands, το οποίο θα τα πούμε μετά για που βρίσκεται στην Ολλανδία. Ζωντανά στην Ολλανδία, λοιπόν, τα αδέρφια Γκουτιέρες, που είναι και φατσόνια τρομερά και φοβεροί στις κιθάρες.
1: Thank you so much. And now we're gonna come to Los Ojos del Condor. It's the title track of this next record. I want to tell you about the inspiration that we had to come up with this new story about this landscape of the Andes of South America. And we heard this title somewhere in a book. Los Ojos del Condor is the eyes of the condor. The condor is this very big bird in the Andes. We envision a story flying on top over the mountains of the Andes and seeing those beautiful stories. And in the end, it's a dedication to South America, all the countries, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Argentina. Con mucho amor, aquí van los ojos del cóndor.

Λοιπόν, ζωντανά στον επίγειο παράδεισο του Lowlands Festival, που είναι ένα φεστιβάλ τέλη Αυγούστου που κρατάει 3 μέρες στο Biddinghausen στην επαρχία Flevoland, εκεί ανατολικά του Άμστερνταμ. 3 μέρες κατασκηνωτικό φεστιβάλ που έχει απ' όλα και προβολές και θέατρο και κωμωδία και μουσική φυσικά. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο στο YouTube μέσα σε ένα θόλο σε μία από τις πολλές σκηνές. Οι Γερμάνος Γκουτιέρες είπαν για τις επιρροές τους και έπαιξαν το ομότιτλο κομμάτι «Los ojos del Condor». Λοιπόν, «Τα μάτια του Κόνδωρα». Κιθαριστικό ντουέτο instrumental, όπως και το προηγούμενο, Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Οι Γερμάνος Γκουτιέρες, που φτιάχτηκαν το 2015 στη Ζυρίχη, από τα αδέρφια τους, που είναι Ελβέτο Εκουαδοριανοί, ο Αλεχάνδρο Γκουτιέρες και ο Εστέβαν. Ο πρώτος παίζει και λάπστιλ κιθάρα, πέρα από την κανονική, και ο δεύτερος παίζει και κρουστά. Και με επιρροές από τους διάφορους λατινοαμερικάνικους ήχους, μπολέρο, κούμπια, μιλόγκες από την Αργεντινή, αλλά και σερφ ροκ επιρροές, folk, blues, ήχτης ερήμου, σπαγκέτι western κλπ. Όλα σε ένα υπέροχο χαρμάνι για τα δύο αδέρφια από Ελβετό πατέρα και Εκουαδοριανή μάνα. Παρ' όλα αυτά έχουν το Latin επίθετο. Ελπίζω να τους ξαναδούμε σύντομα, και μια και αναφερθήκαμε στον Κόνδωρα, το τεράστιο αυτό πουλί και τις Άνδης, λέω να πάμε στις Άνδης, αλλά μέσω Νέας Υόρκης, εκεί ηχογράφησαν το 1988 σε ένα θέατρο εκεί στο Community College Borough of Manhattan. Είναι το Triplex Theater και ένα θρυλικό παραδοσιακό σχήμα, το γκρούπο Aymara από τη Βολιβία. Ηχογράφηση 26 Νοεμβρίου του 1988. Για να πάμε και στις Άνδες και στην μαγεία των Άνδεων. Γκρούπο Aymara και το κομμάτι Dansa Aymara.

Η Αϊμάρα είναι αυτόχθονος λαός των Άνδεων αλλά και άλλων περιοχών στην Νότια Αμερική. Και η γλώσσα που ομιλείται στις Βολιβιανές Άνδεις.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ich habe Kurt Cobain, Elvis Presley.

0: το κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3.